κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

Ακούτε Κόσμος. Και 107.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.

0: words will dry upon your skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
5: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Ακούτε Κόσμος.

Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Κόσμος 93,6.

How does it feel? It feels like Δευτέρα. Καλημέρα, είναι Δευτέρα, είναι 20 Ιουλίου και είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 6 και σήμερα θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και καλημέρα και στους φίλους Ισπανούς, στους φίλους της Ισπανίας που πανηγυρίζουν, φαντάζομαι από χθες δεν έχουν κοιμηθεί καθόλου μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια και χαρές και πανηγύρια σε ένα Σαββατοκύριακο που μάλλον κράτησε λίγο παραπάνω. Είχαμε και τον ημιτελικό, τον τελικό. Όλοι ασχοληθήκαμε με το Μουντιάλ, ακόμα και εμείς που δεν έχουμε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, όπως πάντα υπάρχει το Viber στη διάθεσή σας. Υπάρχουν τα social media και υπάρχει και το τηλέφωνο βέβαια, 210-6066-429. Μην κάνετε λάθος και ξυπνήσετε κάποιον άλλον. Εδώ είμαστε στη διάθεσή σας. Φτιάξτε το περιπολίτο καφέ που κάνουμε έτσι αυτή την ώρα νωρίς το πρωί και τα λέμε σε λίγο.

Πάμε να δούμε λίγο και το καιρό, όπως κάνουμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καύσωνας λέει έρχεται, συνθήκες καύσωνα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Σήμερα λέει θα φτάσει στη χώρα η θερμοκρασία μέχρι 41-42 βαθμούς, αύριο μέχρι και 43. Από Τετάρτη θα αρχίσει σταδιακά να πέφτει η θερμοκρασία και την Πέμπτη θα υπάρχει σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι τότε όμως να δούμε τι λέει σήμερα. Σήμερα σε όλη τη χώρα ηλιοφάνεια, θερμοκρασίες υψηλές και πιο συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη όμως Μακεδονία και Θράκη μέχρι 38 και 39 βαθμούς, στη Θεσσαλία μέχρι 41 βαθμούς, ενδεχομένως τοπικά 42 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά επίσης μέχρι 41 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 37 βαθμούς και στην Κρήτη θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι τους 36 βαθμούς. Στην Κρήτη έχουμε χαμηλότερη θερμοκρασία από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. Αυτό είναι από μόνο του κάτι αξιοπερίεργο, θα έλεγα. Στον Μόδο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία εκεί θα φτάσει μέχρι τους 35-36 βαθμούς και στο νομό της Αττικής επίσης ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. Εδώ η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 40 βαθμούς σήμερα, να το ξέρετε. Όπως είπα και πριν, τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη 40 θα βλέπουμε και στην Αττική. Καύσωνας έρχεται, όπως μας ενημερώνουν όλα τα δελτία ειδήσεων, και επίσης μας ενημερώνουν ότι είναι σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, δηλαδή θα ανοίξουν όλες οι λέσχες φιλίας του Δήμου και θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Οι κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Βοτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου και Κυψέλης και Αμπελοκήπων. Υπάρχει και μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1595, σε περίπτωση που χρειαστείτε κάτι τώρα λόγω του καύσωνα. Στο ημερολόγιο της ημέρας ξεκινήσαμε με Bob Dylan σήμερα. Ξέχασα να το πω, γιατί σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε αυτή η μεγάλη επιτυχία που ακούσαμε, το Like a Rolling Stone. Ένα χρόνο νωρίτερα, 1964, οι Beatles κυκλοφορούν αυτό εδώ, And I Love Her.

0: κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

πλαίσιο μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα και πάλι. Είναι 33 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία. Γιορτάζει ο Ηλίας και η Ηλιάνα. Χρόνια τους πολλά. Όχι, δεν γιορτάζω σήμερα. Με κοιτάζει η Ελπίδα. Είναι η μέρα που η αλήθεια είναι ότι παίρνω πολλά μηνύματα στο inbox στο Facebook που μου λένε χρόνια πολλά. Αλλά το Λιάνα δεν βγαίνει από το Ηλιάνα. Οπότε δεν γιορτάζω. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. Σήμερα είναι και η Διεθνή ημέρα Σελήνης, γιατί σαν σήμερα στις 20 Ιουλίου του 1969 ήταν η πρώτη προσεδάφιση από άνθρωπο στη Σελήνη, συγκεκριμένα από τους Αμερικανούς αστροναύτες, τον Νίλ Άρμστρονγκ και τον Μπαζ Όλντριν, της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11. 20 Ιουλίου λοιπόν το 1969, ημερομηνία ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας, πρώτη φορά ανθρώπινο όν πάτησε το πόδι του σε άλλο πλανήτη και συγκεκριμένα στη Σελήνη. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που είχα διαβάσει για εκείνη την εποχή είναι ότι όταν ήταν να πάνε σε αυτή την αποστολή οι αστροναύτες, εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία ασφαλιστική εταιρεία να τους κάνει ασφάλεια ζωής, γιατί ήταν κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, και για να διασφαλίσουν τις οικογένειές τους σε περίπτωση που κάτι πήγαινε στραβά, καθίσανε και υπογράψανε πάρα πολλά αυτόγραφα, έτσι ώστε να έχουν οι οικογένειές τους να πουλήσουν, να εκμεταλλευτούν μετά αν συνέβαινε κάτι και έχαναν τη ζωή τους, για να έχουν κάποιες οικονομικές απολαυές. Μου φαινόταν πάρα πολύ, δεν ξέρω, τρομακτικό και συγκινητικό ταυτόχρονα αυτοί οι δύο άνθρωποι να κάθονται να υπογράφουν ένα σωρό φωτογραφίες τους, έτσι ώστε να υπάρχουν σε περίπτωση που κάτι δεν λειτουργούσε. Από το ημερολόγιο της ημέρας στο άλλο, το μουσικό 1965, η Loving Spoonful, κυκλοφορούν το τραγούδι Do You Believe in Magic.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Τα υπόλοιπα από το ημερολόγιο της ημέρας σαν σήμερα δημοσιεύεται και το πρώτο ολοκληρωμένο chart δίσκων του Billboard. Το περιοδικό βέβαια είχε δημοσιεύσει προηγουμένους λίστες με τα best seller, με αυτά που είχαν πουλήσει περισσότερα, αλλά ήταν από μεμονωμένες δισκογραφικές εταιρείες. Σαν σήμερα όμως βγήκε ένα νέο chart που συνδύαζε τα κορυφαία σε πωλήσεις από όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, και μάλιστα το πρώτο νούμερο 1 τραγούδι του Billboard σαν σήμερα το 1940 ήταν το I'll Never Smile Again με Frank Sinatra και Tommy Dorsey Orchestra. Σήμερα στα γενέθλια της ημέρας που θα ακούσετε περισσότερα στην ώρα του Προκόπη Δούκα, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους του σαν σήμερα, γεννήθηκε το 1947 ο Carlos Santana, αυτός ο εμβληματικός Μεξικανο-Αμερικανός κιθαρίστας που έχει παντρέψει το rock, το blues, τους αφροκουβανέζικους ρυθμούς, και εδώ στο Oye Como Va.

Διαβάζω για μια έρευνα που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λέει ότι ένα 41% των Βρετανών δεν έχουν ακούσει ένα ολόκληρο άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος τον τελευταίο χρόνο, ενώ ένα 8% δηλώνει δεν έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του ένα πλήρες άλμπουμ. Η έρευνα έγινε σε 2.000 ενήλικες. Το 70% των συμμετοχών παραδέχεται ότι ακούει συνεχώς τα ίδια αγαπημένα του τραγούδια. Τι παράξενο, δηλαδή λογικό δεν είναι. Το αγαπημένο του λέει κομμάτι παίζει κατά μέσο όρο 343 φορές το χρόνο, δηλαδή σχεδόν μία φορά την ημέρα, και οι περισσότεροι έχουν μια πολύ έτσι περιορισμένη μουσική ρουτίνα, ακούγοντας περίπου 6 καλλιτέχνες σε σταθερή βάση. Προτιμούν να μένουν δηλαδή σε γνώριμη μουσική, τα αγαπημένα τους τραγούδια. Βγήκε λοιπόν ο γνωστός DJ, ο Pete Tong, να σχολιάσει και είπε ότι αυτή η συνήθεια το να ακούμε μόνο μεμονωμένα τραγούδια ή playlist για να μην ακούμε όλο το άλμπουμ είναι λέει σαν να βλέπεις μόνο τις καλύτερες σκηνές μιας ταινίας χωρίς να δεις ολόκληρη την ιστορία, που εντάξει έχει ένα δίκιο, αλλά από την άλλη άμα δεν αξίζει η ταινία γιατί να τη δεις όλη, ας δει καλύτερα τα καλά σημεία. Δεν το καταλαβαίνω, θα απολογηθούμε τώρα επειδή δεν ακούμε όλο το άλμπουμ, άλλο και αυτό. Στα γενέθλια της ημέρας 1945 γεννιέται η Kim Carnes, με την αυτή τη γνωστή χαρακτηριστική βραχνή φωνή της. 1981, τεράστια επιτυχία αυτό το τραγούδι, Betty Davis Eyes.

0: 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με Τόνι Άλεν, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1940, έχει φύγει από τη ζωή από το 2020 αυτός ο θρυλικός νιγηριανός ντράμερ, συνδημιουργός αν θέλετε και του Afrobeat εδώ στο Secret Agent. Καλημέρα και πάλι, είναι 6 λεπτά μετά τις 7, είναι Δευτέρα, καλή εβδομάδα, είναι 20 Ιουλίου, προφητηλία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Συγχαρητήρια και στους Ισπανούς φίλους που κερδίσανε το Μουντιάλ. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Με πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα, μέχρι Τετάρτη λέει θα έχουμε καύσωνα. Και μάλιστα σήμερα είναι ανοιχτές και οι λέσχες φιλίας του Δήμου. Θα λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, για να πάρετε μια ανάσα δροσιάς αν θελήσετε. Είναι οι λέσχες φιλίας Αγίου Παύλου, Νέου Κόσμου, Ποτανικού, Κολοκυνθούς, Αγίου Ελευθερίου, Κυψέλης, Αμπελοκήπων. Και υπάρχει και βέβαια, αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, μια 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη για κάθε βοήθεια, είναι το 1595. Κατά τα άλλα, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μαζί μας με το στούντιο, τα ξέρετε, τα λέω άλλη μία φορά. Έχουμε το Viber, θα γράψετε Κόσμος Radio, θα ανοίξει σελίδα και μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Έχουμε τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας. I used to hear my grandmother talk about the way they used to baptize down south where she came from. And I remember vividly hearing

Μεγάλο πρόβλημα είναι αυτά που συμβαίνουν επίσης στη Μαύρη Θάλασσα, που έχουμε ένα μπαράζ επιθέσεων. Δηλαδή, μέσα σε λίγες ώρες, δύο εμπορικά πλοία μπήκαν στο στόχαστρο. Το ένα ήταν το τουρκικών συμφερόντων, το φορτηγό πλοίο Golden Leo, το οποίο έπαθε και ζημιές και πήρε και φωτιά από πυραυλική επίθεση που έγινε στις 19 του μήνα. Ο πλοίαρχος τραυματίστηκε, 5 μέλη του πληρώματος αγνοούνται και 8 ναυτικοί έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σκάφος. Επίσης, το ελληνικό συμφερόντων δεξαμενόπλοιο των Ίσος Ίος επλήγει από drones, δηλαδή, μη επανδρομένα, κατά τη διάρκεια φόρτωσης πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ.

είναι πολύ περίεργη η κατάσταση σε δύο περιοχές του κόσμου, σε δύο γωνιές του κόσμου που γίνεται πόλεμος και βεβαίως υπάρχουν όλες αυτές οι παράπλευρες, να τις πω απώλειες, δεν είναι παράπλευρες τέλος πάντων.

Από τη Βενεζουέλα τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, γιατί αυξάνεται κι άλλο ο αριθμός των νεκρών. Ο νεότερος απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από 5.200 νεκρούς από τις 24 Ιουνίου, θυμίζω, έτσι. Δηλαδή καταγράφηκαν επίσημα άλλοι 100 νεκροί τις προηγούμενες 24 ώρες. Έχουν περάσει 3 και παραπάνω εβδομάδες από τους 2 σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που έχουν ισοπεδώσει επί της ουσίας το βόρειο τμήμα της χώρας. Και διήστανται και απόψεις για το πώς είναι οι αγνοούμενοι. Οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με κάποιες πηγές, μπορεί να φτάσουν και τους 50.000. Άλλες εκτιμήσεις λένε ότι είναι 10.000 οι αγνοούμενοι. Και πάλι είναι ένα εξωπραγματικός αριθμός, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, πάνω από 21.000 άστεγοι, οι οποίοι μένουν ακόμα σε προσωρινούς καταβλισμούς φυσικά, και τα επίσημα δεδομένα λένε ότι έχουν πάθει ζημιές 856 κτίρια και 190 έχουν καταρρεύσει. Στη γειτονική μας Ιταλία βρήκαν νεκρό έναν αθλητικογράφο, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θεωρούν ότι δολοφονήθηκε. Φώναξαν την πυροσβεστική να σβήσει μια φωτιά στο Έμπολι, στα νότια της Νάπολης. Νάπολη, καταλαβαίνετε. Προσπάθησαν να εξαφανίσουν το πτώμα, γι' αυτό έβαλαν φωτιά. Αλλά στο σημείο, σύμφωνα με τις εφημερίδες ιταλικές, βρέθηκε και ένας κάλικας.

Σε λίγο θα μιλήσουμε με τη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας πει για αυτό το κατακόκκινο χάρτη, γιατί θα καίγεται όλη η χώρα μέχρι τουλάχιστον και την Τετάρτη. Να μας τα πει πιο αναλυτικά και να μας εξηγήσει τι περιμένουμε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, να σας θυμίσω το εξής. Έχουμε 20 Ιουλίου. Σε κάνα δύο μέρες συμπληρώνονται 15 χρόνια, 15 ολόκληρα χρόνια, το θυμάμαι όμως σαν τώρα, από όταν ο Anders Behring Breivik πήγαινε σε ένα νησί που έκαναν παιδιά, νέα παιδιά, νεολαίοι διακοπές και σκότωσε 77 εξ αυτών, 77 τους εκτέλεσε. Αφού είχε πυροδοτήσει και μια βόμβα στο Όσλο. Αυτή ήταν η θερινή κατασκήνωση της νεολαίας του Εργατικού Κόμματος στο νησί Ουτόγια, το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι τότε. Από τότε έγινε παγκόσμια γνωστό, γιατί βάφτηκε με πνίγη στο αίμα το συγκεκριμένο νησί. Αποφάσισαν λοιπόν οι επιζώντες, οι συγγενείς των θυμάτων και η κυβέρνηση να φτιάξουν ένα μνημείο επιτέλους για τα 77 θύματα. Είναι ένα ψηφιδωτό το οποίο έχει ύψος 12 μέτρα και πλάτος 15 και εικονίζει είναι σαν κλαδιά που αντικατοπτρίζονται στο νερό. Έχει και ένα πουλί το οποίο το είδε ο καλλιτέχνης να υπάρχει στο νησί αυτό, Ουτόγιο, ο άνθρωπος που έφτιαξε το γλυπτό. Αυτό είναι στο επίκεντρο. Και καλούν όλους να μην ξεχάσουν αυτό που έγινε, γιατί ήταν ένα έγκλημα μίσους από έναν άνθρωπο ο οποίος καταδικάστηκε το 2012 σε 21 χρόνια κάθειρξη, που ήταν η μεγαλύτερη ποινή εκείνη την εποχή. Η οποία ποινή όμως μπορεί να παραταθεί για όσο διάστημα συνεχίζει να θεωρείται απειλή ο Breivik για την κοινωνία. Είναι 47 ετών σήμερα ο Breivik και είπε ότι τα σκότωσε τα παιδιά αυτά γιατί υποστήριζαν την πολυπολιτισμικότητα και δεν του άρεσε αυτό. Νεοναζί ήταν ο άνθρωπος και είναι. Αμετανόητος είναι. Δεν αλλάζουν παιδιά κάποια πράγματα, δεν αλλάζουν. Καλημέρα στον Ζαν που έχει πάει για ψάρεμα, όπως μας λέει το σημερινό σκίτσο.

Η οικογένεια από την Ιρλανδία αποφάσισε να πάει διακοπές στην Ισπανία. Ήταν μια τριμελής οικογένεια, η οποία έμενε σε ένα πολύ ωραίο πολυτελές θέρετρο στα Γκραν Κανάρια. Εντάξει, να πας να περάσεις διακοπές σου να είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάγανε πάρα πολύ ωραία και κάποια στιγμή αποφάσισαν ότι τέλειωσαν οι διακοπές τους. Είχαν φεσώσει το ξενοδοχείο 2.100 λίρες. Είχαν βγάλει τα εισιτηριάκια τους για να φύγουν να γυρίσουν στην πατρίδα τους. Όμως την ώρα που ετοιμαζόταν επιβαστή στο αεροπλάνο, την περιμέναν εκεί οι αστυνομικοί και τη συνέλαβαν. Την πήγανε στον εισαγγελέα, στον ανακριτή, δεν ξέρω εγώ πού την πήγανε εκεί στις Κανάριες νήσους, και τους είπε: είχε ένα πρόβλημα η κάρτα μου. Αυτό έκανα μόνη μου check out, για να πάω στην Ιρλανδία να βρω τα χρήματα να σας στείλω. Είχε δηλώσει μια πιστωτική η οποία όχι δεν είχε μέσα λίρα, ούτε τίποτα δεν είχε.

Και λέει αυτό δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό στην Ισπανία και ειδικά εκεί στις Κανάριες νήσους, γιατί υπάρχουν, λέει, πάρα πολλές περιπτώσεις με πρωταγωνιστές Βρετανούς. Και δεν είναι μόνο σε ξενοδοχεία. Ας πούμε, πριν λίγες μέρες είχε πάει μια οικογένεια από την Ουαλία σε ένα ιταλικό εστιατόριο για να φάει. Κάναν ένα λογαριασμό 330 λίρες και σηκωθήκαν και φύγανε κύριοι και κυρίες. Και κάτι τύποι που τους ψάχνουν τώρα, δεν τους έχουν βρει όμως ακόμα, οι οποίοι και αυτοί είναι από τη Βρετανία. Είναι, λέει, 7-8 άτομα. Έχουν και ένα πιτσιρίκι για ξεκάρφωμα μαζί στη παρέα και πηγαίνουν συστηματικά. Τρώνε σε μαγαζιά, σηκώνονται, φεύγουν. Γίνεται, ας πούμε, χαμό στα μαγαζιά. Την ώρα της βαβούρας τρώνε και αφού φάνε, χουπ, μην τους είδατε. Και τους ψάχνουν.

0: Θέλω να πω επίσης σε φίλες και φίλοι ότι όσοι περιμένετε επιστροφή φόρου, να ξέρετε ότι έχουν περάσει και από το δεύτερη κρυσάρα, ας πούμε, της ΑΔΕ, και άμεσα θα πιστωθούν στους λογαριασμούς σας. Βέβαια. Δηλαδή τσεκάρουν να δουν αν έχετε φορολογικές, αν έχετε ασφαλιστικές οφειλές και τα λοιπά, που μπορεί να γίνει συμψηφισμός, να μην υπάρχει δέσμευση της φορολογικής ενημερότητας, να έχετε δηλώσει σωστό IBAN, τέλος πάντων να είσαστε, πώς το λένε, γάργαρο νερό. Και αν είστε γάργαρο νερό, θα πάρετε πίσω την επιστροφούλα που σας αναλογεί. Σε καλή μεριά, καλοφάγωτα. Να μην τρώτε πολύ βαριά όμως αυτές τις μέρες, γιατί έχει καύσωνα. Και πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, η οποία είναι το πρόσωπο των ημερών φυσικά. Μέχρι την Τετάρτη θα τη ζαλίζουμε για να τη ρωτάμε τι θα γίνει και τι θα γίνει και πόσο θα κρατήσει και τι θα γίνει. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Πάντως είναι ακριβώς όπως το πες, μέχρι την Τετάρτη. Αυτό είναι το θετικό. Μέχρι τότε περιμένουμε αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Από εκεί και πέρα, ναι, πλέον θα τελειώσει ο καύσωνας. Μικρή λοιπόν η διάρκεια του. Μέτριας έντασης μπορούμε να πούμε, καθώς περιμένουμε σαραντάρια. Άντε και λίγο παραπάνω, λίγο όμως. Ναι. Δηλαδή, περιμένουμε σήμερα και αύριο να αγγίξουμε τοπικά τους 41 βαθμούς. Το θέμα είναι ότι γενικά αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες τις έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Δηλαδή, επηρεάζεται και η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική και η Νότια. Ναι. Και τα νησιά μας σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Οπότε, επηρεάζεται όλη η χώρα. Αλλά από την Τετάρτη αρχίζει η αποδρομή. Δηλαδή, την Τετάρτη στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και κάποιες καταιγίδες και εκεί θα πέσει η θερμοκρασία, δηλαδή θα είμαστε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς μέγιστη τιμή. Να λέμε Βόρεια Ελλάδα, εννοούμε την περιοχή της Μακεδονίας, της Τράκης, οριακά και της Ηπείρου. Από Θεσσαλία και νοτιότερα, η Τετάρτη θα είναι μια πολύ ζεστή ημέρα. Θα είναι η μέρα που η θερμοκρασία θα ανέβει σε κάποιες περιοχές. Η Τετάρτη θα είναι και η πιο ζεστή ημέρα. Και μιλάμε πιθανώς για περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Κρήτης σίγουρα. Θα έχουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Άρα θα έχει και αυξημένο και το δείκτη δυσφορίας, έτσι.
1: Βέβαια, όλες αυτές τις ημέρες, όλες αυτές τις ημέρες είναι αυξημένος και ο δείκτης δυσφορίας, ειδικά στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, που εκεί έχουμε και πιο αυξημένη υγρασία. Και αυτό, βέβαια, δυσκολεύει την κατάσταση. Στις ηπειρωτικές περιοχές, να πούμε ότι δεν φυσάει και σχεδόν καθόλου. Λίγο η θαλάσσια άβρα στις παραθαλάσσιες περιοχές κάνει τα πράγματα καλύτερα. Αλλά γενικά, ναι, είναι μια δύσκολη κατάσταση.
0: Ευτυχώς που τελειώνει. Αυτή η βορειοδυτική άνεμη που είχαμε και όλο αυτό το διάστημα που έβλεπα, είναι που μας σώζανε από τη... και δεν περνάγαμε αυτά που περνάγανε στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Ναι, ήταν τέτοια η κυκλοφορία που διατηρούσε αυτόν τον βοριά στη χώρα μας και δεν είχαμε ουσιαστικά αυτές τις πολύ θερμές αέριες μάζες να έρχονται προς την περιοχή μας. Ναι. Τώρα άλλαξε η κυκλοφορία, πλέον αυτές οι αέριες μάζες ήρθαν στην περιοχή μας και ο βοριάς σταμάτησε βεβαίως, αυτά πάνε μαζί ουσιαστικά. Αλλά όπως είπαμε όλο αυτό θα αρχίσει να αλλάζει την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταβολή την Πέμπτη. Την Πέμπτη θα επιστρέψουμε στα κανονικά για την εποχή, επίπεδα θα γίνει αισθητή δηλαδή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα πλέον.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Τουλάχιστον έχουμε ένα χρονικό ορίζοντα, βρε Αναστασία μου.
1: Ναι, όλα μας τα στοιχεία συντείνουν σε αυτό εδώ και αρκετές ημέρες. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε με αρκετή βεβαιότητα.
0: Θα έχει πολύ έντονα φαινόμενα από την Πέμπτη σε συγκεκριμένες περιοχές ή ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο?
1: Φαίνεται ότι Τετάρτη και Πέμπτη θα έχουμε κάποιες βροχές. Την Τετάρτη κάποιες καταιγίδες, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Την Πέμπτη κάποιες βροχές και στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Δηλαδή μιλάμε για την περιοχή της Θεσσαλίας, εκεί ανατολικής Στερεάς, μέσα στο βορειοδυτικό Αιγαίο, αλλά και στη Μακεδονία. Τα πιο έντονα φαινόμενα όμως τα περιμένουμε την Παρασκευή. Μάλιστα. Γιατί αυτή η διαταραχή της Πέμπτης που θα δώσει τον πιο έντονο άνεμο και που θα φέρει τις πρώτες πιο δροσερές αέριες μάζες, θα είναι μια πρώτη διαταραχή χωρίς πολλά φαινόμενα. Θα ακολουθήσει όμως αμέσως μια δεύτερη που θα φέρει ακόμα περισσότερη δροσιά, θα φέρει όμως, φαίνεται ότι θα φέρει και αρκετή βροχή. Αρκετές βροχές, καταιγίδες έντονες, αυτό την Παρασκευή. Δηλαδή θα είναι ουσιαστικά δύο κύματα το ένα μετά το άλλο, που θα ρίξουν τη θερμοκρασία το πρώτο στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και την Παρασκευή ακόμα χαμηλότερα. Με πολλές βροχές. Πολλές βροχές την Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Η αλήθεια είναι.
1: Να έχει ενδιαφέρον.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Τέλος Ιουλίου είναι και αυτό. Να τα λέμε, να τα λέμε. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η μετρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Εμείς τη βάλαμε πιο πριν τη βροχή.

Λοιπόν, κάνουμε τα πάντα για να σας δροσίσουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό προκαταβολικά, για να μην μας ζεσταίνεστε. Γι' αυτό βάλαμε τη βροχή. Έτσι θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Και μετά μόλις θα σας πάμε και στη Μηθάκη. Βέβαια μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένατη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο πιθανών τριών, όπως είπε, Αμερικανών στρατιωτικών. Μπαχρέιν, Ιορδανία και Κουβέιτ αναχέτησαν ιρανικά ντρόουνς και πυράβλους. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς κοντά στις ακτές του Ομάν. Η Τεχεράνη ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Άλμα της τιμής του πετρελαίου Brent κατά 3,3% σχεδόν στα $91 το βαρέλι. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες. Τελευταία συνεδρίαση σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία που λήγησε στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλ με 1-0 την αντίσταση της Αργεντινής. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνίλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Λοιπόν, η Οδύσσια σπάει τα ταμεία. Το λέγαμε και πριν με τον Κώστα τον Παπαχλημίτζου. Έχει ξεπεράσει τα 264 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Το πρώτο Σαββατοκύριακο προβολής στις Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά έκανε εισπράξεις μαμούθ 124,5 εκατομμύρια δολάρια. Σε τρεις μέρες, όπως σας είπα, έκανε 265 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Είναι μια τεράστια εμπορική επιτυχία. Βεβαίως έγινε και μια πολύ μεγάλη διαφημιστική καμπάνια με μια ταινία η οποία ούτως ή άλλως διαφημίζει την Ελλάδα. Και στις 18 και 19 Ιουλίου έγινε η δωρεάν προβολή της ταινίας στην Ιθάκη. Πού θα γινότανε δωρεάν αλλού? Στην Ιθάκη. Δεν της αξίζει της Ιθάκης, της αξίζει. Και αν δεν κάνω λάθος, δεν θα είναι οι μοναδικές δωρεάν προβολές που θα γίνουν. Πάμε στο Δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα κύριε Δημάρχη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλά εσείς?
0: Καλά, καλά είμαστε κι εμείς. Ξεπουλήσανε, φαντάζομαι, ότι δεν θα είχε άδειο κάθισμα, τίποτα δεν θα είχε, έτσι?
1: Όχι, είναι δύο μέρες ο δημοτικός σηματοδράφος ήταν γεμάτος και έχουμε προγραμματίσει και άλλες τέσσερις προβολές, δύο τον Αύγουστο και δύο τον Σεπτέμβριο.
0: Πάρα πολύ ωραία, για να ξέρουν αυτοί που θα έρθουν κιόλας, δηλαδή. Αλλά πρέπει να γίνουν, φαντάζομαι, προκρατήσεις, έτσι δεν είναι?
1: Όχι, δεν κάνουμε προκρατήσεις. Επειδή δεν έχει εισιτήριο, με σειρά προτεραιότητας, όποιος μπει θα καθίσει.
0: Εσείς την είδατε?
1: Όχι, δεν έχω πάει να τη δω γιατί δεν ήθελα να πάρω τη θέση από κάποιο πολίτη.
0: Τι να κάνετε
1: θα
0: κι
1: εσείς? Θα τη δω την ταινία το Σεπτέμβριο που πιστεύω θα είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και εμείς έχουμε αποφύγει ακόμα γιατί και εδώ γίνεται χαμός κινηματογράφους. Δηλαδή έχουν ξεπουλήσει τα εισιτήρια, δεν υπάρχει. Είναι μια πολύ μεγάλη προβολή τέλος πάντων για το νησί σας αυτή. Το οποίο φαντάζομαι ότι πάτε πολύ καλά και φέτος τουριστικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, τουριστικά πάει θα πάρα πολύ καλά, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα το νησί. Και βέβαια και αυτή η ταινία θα παίξει το δικό της το ρόλο, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Οδύσσια, η Ιθάκη ακούγονται στα πέρατα της γης. Αυτή η προβολή αυτής της ταινίας που θα γίνει παντού σε όλο τον κόσμο θα ξαναφέρει στην επιφάνεια την Οδύσσια, θα ξαναφέρει στην επιφάνεια τον Οδυσσέα. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι μια ταινία μόνο καλό μπορεί να κάνει και όχι κακό.
0: Φαντάζομαι, επειδή ξέρω ότι κάνετε και διάφορες εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν και με την Οδύσσια κατά καιρούς στο νησί και με συζητήσεις και με επιστήμονες εννοώ, θα αυξηθούν αυτά εσείς εκτιμάτε?
1: Οι εκδηλώσεις,
0: ναι.
1: Ή η επισκεψιμότητα? Οι εκδηλώσεις, δεν θα αυξηθούν. Εμείς κάνουμε κάθε χρόνο συγκεκριμένες εκδηλώσεις, οι οποίες είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, με επιστήμονες. Οι οποίες εκδηλώσεις πλέον το μοναδικό που θα έχουν, που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα υποδεχτεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις, το οποίο ολοκληρώνεται τα κτηριακά τώρα και συνεχίζουμε τα ψηφιακά μέσα, όπου θα είναι, θα μπορεί κάποιος να έρχεται και να βλέπει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσιας, ενώ ταυτόχρονα θα είναι το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται μέχρι τώρα, με φιλόλογους, ιστορικούς από όλο τον κόσμο.
0: Αυτό είναι υπέροχο που χρησιμοποιείτε και την τεχνολογία έτσι ώστε να μπορέσετε να προσελκύσετε κιόλας και τους επιστήμονες βεβαίως, αλλά φαντάζομαι και τους επισκέπτες του νησιού, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί εκτός από τα δύο αρχαιολογικά μουσεία και τον αρχαιολογικό χώρο που τώρα αναβαθμίζεται, υπάρχει ένα ακόμα σύγχρονο κέντρο, το οποίο θα έχει μέσα μια μυρική βιβλιοθήκη, έτσι θα την ονομάσουμε, η οποία θα έχει βιβλία τα οποία έχουν ασχοληθεί με την Οδύσσια, έχουν ασχοληθεί με τον Οδυσσέα, και είναι και πολύ σημαντικό αυτό για μας.
0: Φαντάζομαι ότι ο αντίκτυπος της ταινίας θα φανεί από του χρόνου στο νησί. Τουλάχιστον θα πάει ο κόσμος να δει την ταινία, ήδη πηγαίνει και τη βλέπει, έχει ξεπουλήσει εισιτήρια, ξεπουλάει σε όλο τον κόσμο. Το ενδιαφέρον θα αυξηθεί για τις διακοπές, φαντάζομαι, του χρόνου. Καταλήμματα υπάρχουν στο νησί, αρκετά δεν υπάρχουν?
1: Ναι, καταλήμματα υπάρχουν στο νησί. Το νησί προστατεύεται διότι είναι ιστορικός τόπος, είναι ιδιαίτερο φυσικού κάλους. Και πολεοδομικά είμαστε σε μια φάση τέτοια η οποία δεν απαγορεύεται η αναρχιδόνηση. Οπότε καταλαβαίνετε το νησί αυτή τη στιγμή, ενώ η επισκεψιμότητα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, δεν αλλοιώνει το νησί μας και δεν αλλοιώνει τον τρόπο το οποίο οι επαγγελματίες εδώ αναπτύσσονται. Είναι σημαντικό ότι οι επισκέπτες που έρχονται, εγώ το έχω ονομάσει ποιοτικό επίπεδο, αλλά όχι οικονομικά, ποιοτικό επίπεδο με το σκεπτικό ότι όποιος έρχεται στην Ιθάκη τη σέβεται.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Να έρχονται και να σέβονται τον τόπο που επισκέπτονται και να βρίσκουν και ποιοτικές υπηρεσίες και αυτό το πράγμα να το, να το μεταφέρουν και σε άλλους και πάει λέγοντας.
1: Είναι πολύ σημαντικό να μην αλλοιώνεται ένα νησί λόγω του τουριστικού προϊόντος.
0: Όπως έχουμε δει να συμβαίνει σε πάρα πολλές περιοχές και της Ευρώπης. Η αλήθεια είναι σε τουριστικές. Αν κάποιος αποφασίσει τώρα, τελευταία στιγμή, να κλείσει, να έρθει στην Ιθάκη, θα βρει.
1: Μπορεί να μπει στο ithaka.gr, είναι το site του Δήμου, όπου εκεί υπάρχει μια πλειάδα τουριστικών καταλυμάτων και έτσι θα πιστεύω ότι θα βρει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Υπέροχο. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα, να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι.
1: Και να
0: δείτε και νωρίτερα την ταινία, αν μπορέσετε.
1: Νωρίτερα θα τη δούμε το Σεπτέμβρη. Με το καλό να φύγετε να τη δούμε μαζί.
0: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημάρχε. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ιθάκη. Είχαμε συνδεθεί με την Ιθάκη, με τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Διονύση Στανίτσα. Ακούτε τι ωραία πράγματα γίνονται στο νησί και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό.

που λέτε, και ενώ περιμένουμε τον καύσωνα, και χθες συγκλήθηκε η Επιτροπή Αρμόδια του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, τέλος πάντων, και λένε ότι τα γνωστά, όταν έρχεται καύσωνας, δηλαδή πρέπει να παίρνουμε μέτρα. Να πίνετε αρκετά υγρά, να μην καθόσαστε στον ήλιο. Όταν λέω πίνετε αρκετά υγρά, όχι μπύρες και τσίπουρα και κρασιά. Υγρά, νεράκι, κανένα χυμό, μέχρι εκεί. Να μην κάνουμε εργασίες έξω που μπορεί να προκαλέσουν σπιρθήρες, γιατί οι περισσότερες φωτιές φέτος έτσι έχουν μπει, αρκετά, άμα δείτε δηλαδή τα στατιστικά, και οι ευπαθείς ομάδες να περιοριστούν στο σπιτάκι αν έχετε κλιματισμό, αλλιώς υπάρχουν και κλιματιζόμενοι χώροι στους δήμους που μπορείτε να επισκεφτείτε. Και επίσης πρέπει να λάβουν μέτρα και οι επιχειρήσεις για όσους εργαζόμενους έχουν οι οποίοι κάνουν εργασίες σε εξωτερικό χώρο. Πρέπει να περιοριστούν αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη.

0: Με τον Τάσο τον Επιτρόπου παίξαμε πολύ μπάλα το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια.
1: Βαρέθηκα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Τάσο μου, καλή εβδομάδα. Τάσο τον Επιτρόπου παίξαμε πολύ μπάλα το τελευταίο διάστημα, είναι αλήθεια.
1: Βαρέθηκα. Καλημέρα.

0: Έχουν καταλήξει να φτιάξει το ολόκληρο επιτελείο εκεί.
1: Έχει πολύ, έχει πολλά, πολλά.
0: Ναι, βγαίνει κάθε εβδομάδα. Τώρα ξεκινάνε τα προκριματικά, να πω, των ευρωπαϊκών διοργανώσεων με συμμετοχή σε ελληνικών ομάδων, λέει, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, την Πέμπτη. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει και στη συνέχεια και μέσα στον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι δευτερεύοντα τώρα, γιατί χθες είχαμε έναν πολύ μεγάλο παιχνίδι, την έννοια ότι είναι ο τελικός, έτσι, επιτέλους, έπειτα το νούμερο, ο αγώνας νούμερο 104.
1: Αυτό ήταν πολλοί αγώνες, ρε παιδί μου, πάρα πολύ.
0: Πολλοί αγώνες, 39 ολόκληρες ημέρες. Εντάξει, πρέπει να βγάλουμε και το καπέλο όμως και στην ΕΡΤ, έτσι, να
1: βέβαια,
0: τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια, άψογοι, άψογοι.
0: Ναι, πολύ καλές και οι μεταδόσεις.
1: Ήσασταν όλοι άψογοι, άψογοι.
0: Και νομίζω και στην ενημέρωση και τα social media και πάρα πολλά, τα οποία έκαναν και λίγο πιο, πώς να το πω, στο επόμενο βήμα πιο μοντέρνας, όχι μεταδόσεις μπορώ, αλλά και γενικά η παρουσίαση όλο ενός τέτοιου προϊόντος, έτσι, έδωσε την ευκαιρία στην ΕΡΤ να δείξει και τις δυνατότητες της, τις πολύ μεγάλες δυνατότητες. Λοιπόν, νίκησε τέτοιο, λίγο πολύ έγινε αυτό που περιμέναμε οι περισσότεροι, δηλαδή η καλύτερη ομάδα του τουρνουά να πάρει και το τρόπαιο απέναντι σε μια ομάδα η οποία πόσες ανατροπές πια να κάνει, πόσο να αλλάξει τα δεδομένα, το έκανε μία, το έκανε δύο, το έκανε τρεις. Κάποια στιγμή στο τελικό καταλάβαμε όλοι ότι αυτή η ομάδα, η Ισπανία, δεν μπορεί να χάσει από κανέναν αντίπαλο. Και το λέω αυτό διότι κατάφερε την υπερδυναμική, την ταχυδυναμική, όπως θέλετε, Γαλλία, να την βγάλει νοκάουτ με το παιχνίδι της, με το παιχνίδι της κατοχής, να μην δώσει το δικαίωμα ούτε στους υπερηχητικούς Γάλλους, του μεγάλου Εμπαπέ που βγήκε πρώτο σκορ στο τουρνουά και όχι μόνο και συνολικά σε όλα τα παγκόσμια κύπελλα, έχει φτάσει τα 22 γκολ ο Εμπαπέ. Και αφού έβγαλε έξω την υπερηχητική Γαλλία, νομίζω ότι η Αργεντινή δεν ήταν ικανή σε καμία περίπτωση, μάλιστα σε κανένα σημείο του αγώνα, να κοντράρει και να απειλήσει τους
1: Ναι, βλέποντας τα στατιστικά, δεν είχε ούτε μία τελική στην κανονική διάρκεια του αγώνα.
0: Στα τελευταία λεπτά της παράτασης έκανε δύο τελικές.
1: Ναι,
0: μία
1: ναι.
0: Πολύ σημαντική, η οποία ενδεχομένως μπορεί να άλλαζε και τη ροή του αγώνα, ένα σούτ που πέρασε άλλο από το ύψος του πέναλτι. Και τίποτα άλλο, για να μια απλή φάση ήταν η άλλη. Δηλαδή τώρα όταν είσαι στο τελικό και δεν μπορείς να κάνεις τελική που λέει ο λόγος, όπως είπες και εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν μπορούσε να ζητάει και κάτι περισσότερο. Απ' την άλλη, το να κατακτήσεις έναν τρόπο δεν είναι εύκολο, γιατί είναι και το δέος που σου προκαλεί αυτό. Και οι Ισπανοί δεν ήταν αποτελεσματικοί, έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες. Τελικά όμως δικαιώθηκαν με τον γκολ στο 106 του Φεράν Τόρες. Κατέκτησαν το δεύτερο τρόπαιό τους μετά το 10, να το πούμε και αυτό, οι Ήβηρες. Οι οποίοι το 30 θα υποδεχθούν στην Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο το επόμενο, το 30. Οπότε θα έχουν και ευκαιρία εκεί να κάνουν.
1: Πάλι σε τρεις χώρες, ναι.
0: Ναι, είναι τρεις. Δεν είναι τρεις, είναι έξι συνολικά. Γιατί θα γίνουν πολλοί αγώνες και στη Λατινική Αμερική λόγω της συμπλήρωσης των 100 χρόνων, 1930-2030. Και οπότε θα γίνουν αγώνες στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Και ενδεχομένως, να το πούμε και αυτό γιατί το έχουμε ξαναπεί, αλλά να το λέμε γιατί να το συνειδητοποιήσουμε, ενδεχομένως η ομάδα να μην είναι 48, αλλά να είναι 64, παρακαλώ, στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο. Και ελπίζω, το 30 δεν προλαβαίνω, ούτε σε σύνταξη να βγω.
1: Αυτό δεν προλαβαίνω, αυτό σκεφτόμουν, να λέω, θα έχουμε βγει στη σύνταξη, μπα.
0: οπότε καταλαβαίνεις, Κατερίνα, ότι τα πράγματα θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελλο, το οποίο θα είναι και πιο προσιτό σε ώρες. Διαφορά με
1: τις
0: χώρες είναι μία και δύο ώρες, οπότε θα μπορέσουμε να είμαστε σε πιο normal, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ξενύχτη είναι αυτό που σε εξαντλεί και δεν είναι η χαρά του παιχνιδιού, έτσι, να βλέπεις αγώνες, γιατί ήταν εντελώς ανάποδες οι ώρες για τους Ευρωπαίους γενικά, όχι μόνο για τους Έλληνες, έτσι, γενικά για τους Ευρωπαίους.

0: Κατά τα άλλα, ο Σιμών, ο τερματοφύλακας Σανών, τον είπα τον άνθρωπο, αναδείχθηκε κορυφαίος τερματοφύλακας. Ο Κουμπαρσί, αυτός ο ουρδαίος ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στα 19 του χρόνια, αναδείχθηκε κορυφαίος νέος παίχτης στο τουρνουά. Ο Ρόδριο, αρχηγός της Ισπανίας, πολύ μεγάλες εμφανίσεις, παρελάβει και το βραβείο του MVP, του κορυφαίου παίκτη της διοργάνωσης. Η συγκλονιστική εικόνα με την αγκαλιά του Λιονέλ Μέση στον Γιαμάλ σημάδευσε μετά το τέλος του αγώνα, έτσι, μια εικόνα, έδωσε μάλλον μια εικόνα από το, σαν παράδοση του παλιού προς το καινούριο, να το πούμε και έτσι. Κάπως ενώ έτσι, συγκλονιστικός ήταν και ο Λιονέλ Μέση μετά το τέλος του αγώνα, δακρυσμένος, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς που τραγουδούσαν το όνομά του της Αργεντινής.
1: Ήταν μία από τις εικόνες βραδιάς αυτή, ναι.
0: Βέβαια. Εντάξει, και ενδεχομένως είναι και η τελευταία του παράσταση σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει με την εθνική ομάδα. Η Αργεντινή είχε την ευκαιρία να κάνει αυτό το λεγόμενο back-to-back που έχει κάνει μόνο η Ιταλία το 34, το 38 και η Βραζιλία το 58 και το 62. Και να πούμε και δύο κουβέντες για την τρίτη θέση, για την Αγγλία, η οποία όσο διοίκησε τον εαυτό της με την Αργεντινή, τελικά νίκησε 6-4 στο μικρό τελικό.
1: Αυτός ο μικρός τελικός, δεν θυμάμαι άλλο μικρό τελικό που να έχω απολαύσει έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί παίζανε ανοιχτό ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες.
0: Ήταν το Σουηδία, τώρα ό,τι θυμάμαι και εγώ χαίρομαι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, Σουηδία-Βουλγαρία 4-0.
1: Ναι.
0: Το ημίχρονο και έληξε νομίζω 4-0. Τώρα νομίζω ότι τα θυμάμαι και καλά. Το 94 στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι αυτό. Αλλά άλλο το 4-0 στο ημίχρονο και άλλο 4-0 στο ημίχρονο και τελικό σκορ 6-4.
1: Είναι 10 γκολ τώρα. 10 γκολ.
0: Ναι, με χάτρικ του Σάκα. Ενώ ο Μπαπέ που σκόραρε δύο φορές έφτασε τα 10 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και τα 22 συνολικά σε επίπεδο παγκοσμίου κυπέλου, ανεβαίνοντας και στην κορυφή στους σχετικούς πίνακες στο σκόρ. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μέση και στο τουρνουά με 8 τέρματα και συνολικά 21 γκολ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο Μπαπέ έχει πάρει μπρος, αν είναι καλά στην υγεία του, το ευχόμαστε. Ενδεχομένως θα το εκτοξεύσει σε άλλα επίπεδα τον πρώτο σκόρερ. Δηλαδή το εντυπωσιακό 16 γκολ του Κλόζε του Γερμανού πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο μοιάζει τόσο μακρινό τώρα και τόσο εντυπωσιακά τα 22 γκολ του Εμπαπέ, έτσι τώρα φτάνει. Θα έχει σημειώσει στα 27 σου 22 γκολ σε παγκόσμιο κύπελλο. Τώρα όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αξία του τελικού, λίγο πολύ τα έχουμε ξαναπεί και λέω χρηματιστηριακή αξία με τη λογική, ας πούμε, της τιμής που έχουν οι ποδοσφαιριστές, για να πούμε και κάτι πιο ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Συνολικά δηλαδή είναι στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν στο χορτάρι, τέλος πάντων, στις αποστολές και το δύο. Αυτή είναι η αξία των ποδοσφαιριστών, με τον πιο ακριβό ποδοσφαιριστή να είναι ο Γιαμάλ, 200 εκατομμύρια ευρώ, και τον πιο φθηνό, μάλλον ένα από τους πιο φθηνούς, κακή λέξη, εν πάση περιπτώσει, να είναι ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος κοστολογείται στα 15 εκατομμύρια ευρώ λόγω της ηλικίας του. Αλλά τώρα, όποιος ζητήσει το Μέση ή αν αποφασίσει ο Μέση να φύγει, νομίζω ότι τα χρήματα που θα δοθούν θα είναι πάρα πολλά και όχι 15 εκατομμύρια που το κοστολογεί.
1: Και ο Μέση είναι ο Μέση. Τελεία. Και παύλα, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών πια. Δηλαδή,
0: εντάξει, όσο πιο. Ναι, δεν, τα έκανε όλα. Τα έχει κάνει όλα. Τα έχει κάνει όλα. Ναι, έχει κατακτήσει τα πάντα. Και φυσικά μιλάμε για τα ποσά των 37 εκατομμυρίων που θα εισπράξει μόνο για το τελικό η Ισπανία, τα περίπου 25 εκατομμύρια που θα εισπράξει η Αργεντινή μόνο για το τελικό, επαναλαμβάνω. Οπότε μιλάμε για νούμερα τεράστια. Δηλαδή στο μικρό τελικό οι δύο ομάδες, η μία πήρε 21.500, η Αγγλία, και 20 εκατομμύρια η Γαλλία. Και φυσικά, με αυτό θα κλείσουμε, τα χρυσά δαχτυλίδια. Πού πας τα δαχτυλίδια, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια, έτσι.
1: Το κάναμε NBA το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, NBA, αλλά NBA έχουν φιλοτεχνηθεί, εγώ έχουν φτιάξει τέλος πάντων 2026 αριθμημένα κομμάτια, δαχτυλίδια, τα 30 θα τα παραλάβουν οι παίκτες της Ισπανίας, ενώ η τέλος πάντων η αποστολή της Ισπανίας, προπονητές και παίκτες, ενώ 1996 θα διατεθούν σε φιλάθλους ανά τον κόσμο ως επίσημα αδειοδοτημένα προϊόντα, τα χαρακτηρίζει η FIFA, κοινώς να βγάλουμε και από εκεί.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν αναφέρω γιατί το έχουμε ξαναναφέρει, αλλά θα το ξαναπώ τώρα γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία. Ναι. Θα πουληθεί και ο αγωνιστικός χώρος, έτσι να μην το ξεχνάμε.
1: Σωστά,
0: αυτό,
1: σωστά. Δηλαδή, ναι.
0: Θα το τεμαχίσουμε, θα το πουλήσουμε και αυτόν. Και άμα χρειαστεί.
1: Φυσικά και θα το πουλήσουμε.
0: Και το από κάτω.
1: Και το υπέδαφος, ναι. Τάσο, που σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι στον κόσμο του ποδοσφαίρου όλο αυτό το διάστημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να,
1: και
0: εσένα
1: και τον Δημήτρη τον Καϊμά για την ενημέρωση την καθημερινή. Συνεχίζουμε.
0: Χαρά.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Ήταν ο συνάδελφος ο Τάσος Επιτρόπου. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχει γίνει ένα ατύχημα στο ύψος των ΚΤΕΛ στον Κηφισό, οπότε εκεί υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Κατά τα λοιπά, το ποτάμι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα σήμερα, όπως καλή εικόνα έχει και η παραλία και έχει γενικότερα οι δρόμοι στο Λεκανοπέδιο. Το ίδιο βλέπω και στους δρόμους στην Θεσσαλονίκη μας. Λοιπόν, έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά το Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν προειδοποίησε για πιθανή ιρανική επίθεση στο κέντρο της πρωτεύουσας και προτρέπει τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, κοντά στις ακτές του Ομάν. Σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι και άλλες χώρες πρέπει να εντείνουν την πίεση για την προστασία της παγκόσμιας ναυτιλίας, τονίζοντας παράλληλα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές σε διπλωματική λύση με το Ιράν. Ο Μαρκο Ρούμπιο, κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο του Λιβάνου, συνεχάρει την Βηρυτό για το βήμα που έκανε προς την ειρήνη λίγες ημέρες μετά τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ο Λιβανέζος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί την Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι εδώ. Θα διαρκέσει τουλάχιστον για ακόμη δύο ημέρες, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τοπικά ακόμη και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Ανάσα από την Πέμπτη. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών, απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Ραντεβού για ξεκαθάρισμα ανάμεσα σε έφηβες μετατράπηκε σε βίαιο επεισόδιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Θύμα 15χρονη που νοσηλεύεται. Είχε κανονίσει να συναντηθεί με δύο συνομιλικές της, οι οποίες της επιτέθηκαν, καταφέρνοντας της αλλεπάλληλα χτυπήματα στο κεφάλι. Κατέγραφαν μάλιστα τη βίαιη συμπλοκή με κινητά. Την τελευταία συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας πριν το κλείσιμο της Βουλής για τη θερινή περίοδο συγκαλεί σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση, η πρώτη φάση της οποίας ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει από τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις οι οποίες θα μελετηθούν εν ώψη της τελικής προετοιμασίας για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 42 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 8 παιδιά, από ρωσικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια στα νοτιοανατολικά της χώρας. Η Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 1-0 της Αργεντινής στην παράταση του μεγάλου τελικού του Μουντιάλου στο Νιου Τζέρσεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ο Φεράν Τόρες πέτυχε το νικητήριο γκολ, χαρίζοντας στη Ρόχα το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της μετά το 2010.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. διαχρονικά τραγούδια.
3: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
2: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία. Μα πολλά

Κάθε φορά, κάθε φορά που η ματιά σου έσμιγε με τη δική μου, κάθε φορά που έγερνες στον νόμο μου το κεφάλι σου, κι εγώ σε έσφυγα στην αγκαλιά μου, κάθε φορά που έσμιγαν τα χείλη μας

Γιατί εσύ δεν είσαι πια κοντά μου. Προσπαθώ να σε ξεχάσω, αλλά δεν μπορώ. Κάθε τι μου θυμίζει εσένα. Εσένα που χωρίς να σκεφτείς τίποτα πήρες το όνειρά μου, τη χαρά μου,

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ επιθεώρησε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News. Στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, πρόσθεσε. Με αφορμή τον τελικό του Μουντιάλ, ο Πρωθυπουργός ερωτηθείς αν η Ελλάδα θα φιλοξενήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση στο μέλλον, σημείωσε πως θα έρθει και η ώρα γι' αυτό. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν στόχευσαν κέντρα διοίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από τα οστενό του Ορμούζ. Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά κεραιοσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των ΗΠΑ στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Ελλάδα τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει τον σεβασμό της προς όσους υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο κατά την περίοδο της εισβολής. Χαρακτηρίζει το κυπριακό ζήτημα παράνομης εισβολής και κατοχής εδάφους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και σημειώνει πως η ελληνική πλευρά παραμένει προσιλωμένη στην αναζήτηση συνολική λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ατζέντα η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες, ωστόσο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
4: είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
5: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
6: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
7: ΕΡΤ Ζακύνθου.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Ο πόλεμος μένεται στη Μέση Ανατολή, όπως και στην Ουκρανία, να μην το ξεχνάμε. Δεν έχει σταματήσει τίποτα και εκεί. Απλά επικεντρωνόμαστε για την... εκεί ένα που παριστάνει τον πλανητάρχη. Η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια κόσμου, το σήκωσε στο Μουντιάλ. Έτσι πανάξια, δεν έκανε ούτε φάση η Αργεντινή. Γενικά εδώ έχουμε διάφορα ζητήματα με τους δρόμους. Έχει πανηγύρια πολλά το νησί. Χθες είχαμε στη Λιθακιά μια χαρά, περάσαμε όλοι. Και αναμένεται και καύσωνας. Εκεί κεντρική Ελλάδα, μην τρελαινόμαστε εμείς εδώ. Όχι ότι δεν έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες, αλλά και χθες και σήμερα και προχθές και αύριο μέχρι την Τετάρτη θα μας δει. Είναι λίγο, έχει τη ζέστη του και εδώ.

Ξεκινάμε λοιπόν με την μετανέα. Καθημερινή δεν υπάρχει τη Δευτέρα. Εκτός σχεδίου δόμηση μπορώ να χτίσω? Κανείς δεν ξέρει, αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά ανά περιοχή. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αψής Σκιώδης. Πήγα είδα στην Επίδαυρο η άλκης της σαν σκοτεινό παραμύθι. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι ασπίδες επέστρεψαν σε ελληνικά χέρια. Μια συνάντηση στο Κάιρο με μεγάλο ενδιαφέρον για Σινά. Λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις στάσεις.

Απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Ιράν αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κίεβο μπαράς πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Άλλο θέμα από την απογευματινή. Χάνεται μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Κυριάκος Μητσοτάκης. Τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Η εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία. Με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή κομισιόν. Καύσωνα στο κόκκινο το θερμόμετρο. Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, το φάσμα μιας γενικευμένης σύγκρουσης αναδύεται ξανά στον Περσικό.

Ελλάς πια τα 75 μέλη της Προληπτικής Επιτροπής. Συνέντευξη Νίκος Παπάς του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, πιανού ΣΥΡΙΖΑ, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Γραμμή ΙΣΑΠ, το είπαμε, το αναβάλαμε. Οδύσσια του Νόλαν, το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Επικίνδυνα μονοπάτια, οι παγίδες του Ολύμπου και των ξεχασμένων έργων. Γιατί δεν μπορώ τώρα να μην το κάνω το σχόλιο. Επειδή σε κάποιον δεν αρέσει να παίζει μια μαύρη κοπέλα την ωραία Ελένη, δεν σημαίνει ότι είναι ακροδεξιός. Δηλαδή, ούτε ότι δεν θα πάει να δει την ταινία ή μπορεί να του αρέσει. Είναι μια επισήμανση, δεν μπορεί να είναι η ωραία Ελένη μαύρη. Αυτό λένε οι νοήμονες, όχι οι ακροδεξιοί. Εντάξει τώρα, η θολή κουλτούρα και πίσω τα μηνύματα και αυτά, καλά είναι όλα αυτά. Το 80. Τώρα τι ακροδεξιός, επειδή επισημαίνεις ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Τα έχουν κάνει εχταρμά εκεί με κάτι Ζήνες, κάτι αυτά, κάτι Ηρακλείδες επεισόδια. Έχουν κάνει την ιστορία την ελληνική, την αρχαία. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Πόσα κερδίζουν στην τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027. Ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς έως 43 βαθμούς Κελσίου μέχρι Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από Πέμπτη. Γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 27. Ταξιδιωτική οδηγία Ηνωμένων Πολιτειών, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Η τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχης και πυροσβέστης εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Αυτό είναι φοβερό θέμα, θα το δούμε στο δεύτερο μέρος. Μελέτη σοκ από το Αριστοτέλειο, ένας στους τρεις γιατρούς δεν μετράει την πίεση των ασθενών. Το βλέπει με το μάτι, ρε παιδί μου. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία νίκησε 1-0 στην παράταση την Αργεντινή και έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα.

Μανιφέστο. Τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΕΠΕ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Μάτι, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια, πως κάηκαν 104 ψυχές. Όλοι ήξεραν ότι υπήρχαν νεκροί πριν από το άθλιο σόου Τσίπρα στο συντονιστικό. Έκθεση κομισιών, βελτιωμένη η τροχιά της Ελλάδας στα ζητήματα κράτους δικαίου. Ακροαριστερή τρομοκρατία, καμπάνα Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. ΣΥΡΙΖΑ, φουλ επίθεση σε Ελλάς από Δούρου, Παπά και Πολάκη.

κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ, άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα, δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη, αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε εκλογική μάχη, η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Ρύθμιση χρεών, από σήμερα υποβολή αιτήσεων ακόμη και για οφειλέτες των 5.000 ευρώ. Έκαιγαν χωράφια στη Μεσσηνία για να εκβιάζουν αγρότες και να αρπάζουν επιδοτήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα. Μαχαίρι στα έξοδα και στις διακοπές οι Έλληνες, το ταμείο είναι μείον. Και καθεστωτική αλαζονία, το η κόντρα σε όλα.

Political. Νέα τερτύπια Ερντογάν, ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Αφιέρωμα, εισβολή του Ατίλα, ανοιχτή πληγή για τον ελληνισμό. Θρίλερ στην Κυψέλη, μυστήριο με την ταυτότητα της νεκρής που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Μουντιάλ 2026, η Ισπανία επέστρεψε στον θρόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκολοβέρδο. Ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία από τον Μπακογιάννης. Ενώ η Αθήνα σιωπά, η Άγκυρα αποθρασύνεται. Νέες ιταμές και αναπάντητες προκλήσεις περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις, δώρον άδωρον η νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες.

Ναυτεμπορική, πακέτο 5 δισεκατομμυρίων για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ράλι πετρελαίου φέρνει η κλιμάκωση του πολέμου. Τράπεζες πρώτο εξάμηνο, ενισχυμένη κερδοφορία και θετικές προοπτικές. Πάμε γέφυρα μουσική για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Τα σοκάκια, κόκοτας, φοβερός. Sport Day. Viva España. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι την Αργεντινή για να ανταμυφθεί τελικά η συντριπτική υπεροχή της στην παράταση. Σκόρερ του χρυσού γκολ στο New Jersey, ο Φεράν Τόρες στο 106. Πινέδα από Ζάμπια είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Sport Day. Ο Kings Gangua της Χαποέλ Μπερσεβά αποτελεί στόχο της ΑΕΚ για το κενό του Μεξικανού. Πόσα θέλει η ομάδα του, τι προσφέρει η Ένωση. Πρωταθλητής. Επιμένει ισπανικά ο Ολυμπιακός, Εσποζίτο η νέα λύση, το κοινό παρελθόν του Μεντιλίμπαρ με τον μέσο της Εσπανιόλ. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ πάγωσε του όσο. Μαθαίνει αντίπαλος στη μία η κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ικανοποιημένος ο Βάσκος, αλλά τα SOS του Μέντι στους παίκτες του. Όλα έτοιμα για Σάλιακα, pressing στον Ορτέγκα. Νέα πρόταση περιμένει από Χάλ για Τζολάκη, φήμες και για άλλη αγγλική ομάδα. Μπάσκετ δίνει τα χέρια με Ντόρσεϊ. Ραντεβού μέσα στην εβδομάδα για την ανανέωση. Γκουρού στο μυαλό του Μπαρτζόκα, τι ψάχνει και τι σκέφτεται. Φως. Κόκκινος πλανήτης, η Ισπανία κυριάρχησε της ανύπαρκτης επιθετικά Αργεντινής. Γκαζόνι για Χαφάρα, αποφασισμένη στον Ολυμπιακό για επένδυση σε οχτάρι από το πάνω ράφι που θα κάνει τη διαφορά. Το τέταρτο ήταν χάλκινο, μετά από ένα χρυσό και δύο ασημένια, ο Δημήτρης Μουμούρης ολοκλήρωσε την ελληνική συγκομιδή μεταλλείων στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 του Ριέτη. Είναι τριπλούν. Στη μέση ο Χεζόνια, ο Κροάτης φεύγει από τη Ρεάλ για να πάει σε ομάδα του NBA, αλλά δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην Ευρώπη. Μπάλα Αλάνας, μπορούσαν άλλα 10 γκόλ η Αγγλία και η Γαλλία στο μικρό τελικό. Ώρα των σπορ. Κοντά σε Κάγκουα, η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον 27χρονο παίκτη και προσπαθεί να κλείσει άμεσα τον deal με τη Χάποελ. Κρίσιμη σημερινή ημέρα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η ώρα της καθιέρωσης του Κοϊτά ως ηγέτη. Αποκάλυψη Μάκη Αγγελόπουλου. Θα δημιουργήσουμε ξενοδοχείο στη Σουνέλα Αρένα. Live Sport. Πανάξια Βασίλισσα. Ισπανία από άλλον πλανήτη έσβησε στον τελικό την Αργεντινή. Κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και έκλεισε με ήττα την καριέρα του θρυλικού Λέο Μέση. Καραϊσκάκη, Σάλιακα, Σορτέγκα και τρεις για τα χαφ. Κάγκουα ο βασικός, η Καγκουά ο βασικός στην καριέρα του θρυλικού Λέο Μέση.

και δεν επέτρεψαν στον Μέση και την παρέα του να αμφισβητήσουν την αγωνιστική υπεροχή τους. Στα κυτρινόμαυρα και ο Στέφαν Γιώβιτς για τον Άρη απέκτησε και τυπικά τον Mr. Assist, έμεινε μόνο η ανακοίνωση για τον Λιόπουλο.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ποια είναι αυτή που δεν θέλει να απασχολεί με τα προσωπικά της τα social και τα κουτσομπολίστικα, αλλά μόνο αυτό κάνει? Η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Πόσο πολύ τους αγαπώ.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Στην Ισπανία με τον Μπρούνο Τσερέλα και την αδερφή του μετά τους εορτασμούς του γάμου τους.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου συνέχισε τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ισπανία. Έχει σταματήσει να κάνει διακοπές αυτή η κοπέλα? Χειμώνα καλό, ποιες καλοκαιρινές? Μοιράζοντας τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπρούνο και τη Βικτόρια Τσερέλα λίγες ημέρες μετά το γαμήλιο τριήμερο στην Πάρο.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Λοιπόν, ηθοποιός και επιχειρηματίας, φαίνεται πως έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδερφή του Τσερέλα, κάτι που αποτυπώνεται και στις νέες αναρτήσεις της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Είστε έτοιμοι? Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social στιγμιότυπα από τις σκηνές τους εξορμήσεις.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Σε μία από αυτές, ο Μπρούνο Τσερέλα ποζάρει δίπλα στην αδερφή του με την ίδια να σχολιάζει στα ισπανικά «Cuando los amo», γιατί άμα το έχεις το έχεις, παιδί, που σημαίνει «Πόσο πολύ τους αγαπώ».
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η παρέα πέρασε χαλαρές στιγμές κάτω από τον ήλιο, απολαμβάνοντας βόλτες και παιχνίδια στην άμμο, μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Ποιες υποχρεώσεις, ρε? Αυτή είναι όλο πάρτι και χαρά και όλο παντρεύεται. Κάθε τρεις μήνες και γάμπο.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Το πήρε χθες η Ισπανία, ε. Ξέρετε γιατί όμως? Φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής πριν από τον τελικό του Μουντιάλ. Θα ασκήσουμε, έγραψε η Πέγκη Ζήνα. Μην τυχόν και βάλει του Ολυμπιακού καμιά φανέλα. Θα έχουμε ιστορίες. Η Πέγκη Ζήνα μπήκε σε κλίμα τελικού, έδειξε ανοιχτά την υποστήριξή της στην Αργεντινή και έστειλε το δικό της μήνυμα λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Πέγκη Ζήνα μπήκε σε ρυθμούς Μουντιάλ και έδειξε ξεκάθαρα ποια ομάδα στηρίζει στο μεγάλο τελικό και δημοσίευσε ένα story στο προσωπικό της λογαριασμό φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ίδια εμφανίστηκε χαμογελαστή και έτοιμη να παρακολουθήσει τον αγώνα με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, εκφράζοντας δημόσια την υποστήριξή της στην ομάδα της Λατινικής Αμερικής. «Θα ασκήσουμε, καλή επιτυχία Αργεντινή», είπε δίνοντας το δικό της σύνθημα λίγο από τον τελικό του Μουντιάλ. Τελικά όμως... Η Αργεντίνη, όχι εμείς. Και εμείς άμα κάνει καμιά πλάκα και...

0: Μία άλλη που δεν απασχολεί ποτέ τα social, δηλαδή αν είναι δυνατόν, Έλενα Τσαγκρινού. Μία με το Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Καλά τα λέω, Αλέξανδρε, που είσαι επί του Μπρέπο Εμάλη. Τώρα σου λέει πώς θα παίξουμε, πώς θα παίξουμε, γιατί ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας πρέπει να έχει τίποτα δουλειές εκεί. Μαμά και γιος σε τρυφερές καλοκαιρινές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Μεγαλώσαμε πολύ, λέει. Η Έλενα Τζαγκρινού μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με τον μικρό Ηρακλή, αποτυπώνοντας τις ξένιαστες στιγμές τους λίγο πριν από τη βουτιά στη θάλασσα.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες λοιπόν με το γιο της Ηρακλή. Δημοσίευσε φωτογραφίες και αυτή στο Instagram. Μην θα μείνουμε πίσω τώρα, πώς θα γίνει. Αποτυπώνοντας τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει μητέρα και γιος.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Εντάξει, το παιδάκι όπως βλέπω εδώ δεν πρέπει να είναι πάνω από 3. Με τίποτα. Αλλά στενή σχέση που έχουν αναπτύξει. Την ίδια στιγμή, εδώ είναι το δελάς. Η τραγουδίστρια έχει γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της. Για τώρα. Τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις.
1: Άχω και δεν νοιάζει.
0: Οι δυο τους δεν επιλέγουν να κρύβονται, χωρίς ωστόσο να μοιράζονται πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους, κρατώντας τις πιο προσωπικές στιγμές τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Άχω και δεν
0: νοιάζει. Η Τσαγκρινού και ο Κωνσταντάρας και ο Τσερέλα με την Νικολομάκου. Δεν μαθαίνει κανείς τίποτα. Ποτέ, μόνο πότε πάνε προς νερού τους. Μόνο.

0: Και πάμε στο θέμα της ημέρας. Η Εύελεν Καζατζόγλου αναστάτωσε τη Σαντορίνη με τις πόζες της με μπικίνι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Γιατί έτρεξαν όλοι, σου λέει, φύγανε από το ηλιοβασίλεμα. Είναι η Καζατζόγλου και κάνει πόζες με μπικίνι. Ποιο ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη? Καλντέρες και παϊδίες τώρα. Βουράδιασε το νησί και πήγαν να βρουν την Καζατζόγλου που πόζαρε με μπικίνι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια. Πού παρουσιάζεται? Μοιράστηκε social media, στα social media θέλει να πει, μια σειρά από εντυπωσιακά στιγμιότυπα στα οποία πόζαρε φορώντας μπικίνι, προκαλώντας εγκεφαλικά.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Με τη θέα της καλντέρας να κυριαρχεί στο φόντο, η Εύελεν Καζατζόγλου παρέδωσε για ακόμη μια φορά μαθήματα φωτογραφικής άνεσης, αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της και το ξεχωριστό της στυλ. Και πάμε στη βαριά δημοσιογραφία. Άλλοτε καθισμένη και άλλοτε όρθια, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της να κινούνται στον καλοκαιρινό αέρα, δημιούργησε εικόνες που θύμιζαν επαγγελματική καμπάνια μόδας. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε και ένα ασπρόμαυρο καρέ, το οποίο πρόσθεσε μια περισσότερο καλλιτεχνική διάσταση στη δημοσίευσή της.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο ΕΡΤ News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. Επεσήμανε ότι ανακαινίζονται στάδια σε όλη την Ελλάδα, ενώ στο ελληνικό δημιουργούνται νέοι χώροι άθλησης, πρασίνου και αναψυχής. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Εντάθηκαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το οίκησης και άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε μια προσπάθεια να αποτραπούν ιρανικές επιθέσεις σε πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για πολύ σκληρά πλήγματα ως αντίπεινα για το θάνατο Αμερικανών στρατιωτών. Στο μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι επιτέθηκαν σε κέντρο διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συρία και στόχευσαν με βαλιστικούς πυράβλους αμερικανικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο της Άκαμπα στην Ιορδανία. Πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούζ, κοντά στις ακτές του Ομάν, σύμφωνα με το Κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ιράν ανέφερε ότι δύο πετρελαιοφόρα εξεράγησαν αφού επιχείρησαν να διέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Η Τουρκία σήμερα, αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα, είπε, διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο

0: στη News Radio 105,8. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε πριν και μετά την επίθεση. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο Τρίτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προστασία για την αποτροπή πυρκαγιών απευθύνει η πολιτική προστασία. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Συνεδριάζει νωρίς το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ατζέντα, η συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει οδηγίες στους βουλευτές εν ώψη της θερινής περίοδου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, η θερμοκρασία τοπικά θα φτάσει τους 41 βαθμούς Κελσίου, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτσα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Senses Eyesight.
4: Όραση. Οπτικά.
3: Eyesight Optics. Γυαλιά ηλίου.
4: Protection. Eyesight Optics. Προστασία. Ήλιος. Αισθήσεις.
3: Contact lenses. Ομορφιά. Vision.
4: Eyesight Optics. Fashion sunglasses.
3: Eyesight. Brands. Γυαλιά οράσεως. Φακή εποθής.
4: Welcome to the Eyesight World.
3: Eyesight Optics.
4: Eyesight Οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
5: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

μου φαν παλιωμοδίτικο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τείχο

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Έρτζα Κίνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ερ.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ερτζακίνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

0: μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει και πραγματικά έχει συγκλονίσει είναι αυτή που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο, όπου βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα ισορρός μιας γυναίκας. Έχουν ξεκινήσει σε προχωρημένη σύψη, έχουν προχωρήσει οι έρευνες, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου, έβαλα και το πώς βρέθηκε εκεί μέσα στη βαλίτσα, ποιος την έβαλε, δεν μπήκε μόλις να πεθάνει. Φαίνεται ότι είναι γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,65. Δεν μπορούν ακόμα τα ακριβή αίτια του θανάτου να αποσαφινιστούν. Αυτό αναμένεται να γίνει μετά την νεκροψία, νεκροδομή. Κοιτάζουν τώρα δηλώσεις εξαφάνισης οι αστυνομικοί για να δουν μήπως καταλήξουν, βοηθηθούν και καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας. Και φαίνεται ότι ο θάνατος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει επέλθει περίπου 8 με 9 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Η βαλίτσα ήταν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο είναι γνωστό ότι συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών, ένα στοιχείο το οποίο αξιολογείται, αλλά δεν έχει προκύψει σύνδεση με την υπόθεση. Και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη διαλεύκαση των συνδικών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Πραγματικά είναι μια είδηση η οποία συγκλονίζει. Τώρα να βρεθεί μια γυναίκα μέσα σε βαλίτσα σε 8 μέρες νεκρή, άρα έχει ξεκινήσει και με αυτή τη ζέστη σε προχωρημένη σύψη, μένει να διαπιστωθεί τι είναι. Είπανε ότι είναι γύρω στα 30. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία. Δεν ξέρω γιατί, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω διάφορα, ότι μπορεί να είναι συγκεκριμένης εθνικότητας, Κινέζα λένε, Ασιάτισσα τέλος πάντων, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι σε εξέλιξη έρευνες, οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες κάτι θα έχουμε.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς με ξόρια

0: Πάμε τώρα σε... Εκεί η περιοχή απασχολεί συχνά πικρά. Πρέπει να το πούμε, Μεσσηνία και γύρω εκεί, έτσι. Καλαμάτα, Μεσσηνία κλπ. Τώρα τι είχαμε. Είχαμε τη σύλληψη τριών, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Θα μας διορθώσει τώρα ο Κώστας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Αντρέα.
0: Κώστας Γιαζούλης μαζί μας.
1: Τρία άτομα είναι.
0: Τρία, έτσι. Ο ένας σκηνοτάρχης, ο άλλος πυροσβέστης.
1: Ο αδερφός του σκηνοτάρχη.
0: Α, η οικογενειακή υπόθεση δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτοί τι έκαναν, εκβίαζαν και έβαζαν φωτιές σε οικόπεδα και σε
1: περιοχές. Να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Να τα πάρουμε.
1: Μιλάμε για μια περιοχή. Είναι η περιοχή ευρύτερη με το περιοχή της Μεταμόρφωσης και το Βλαχόπουλο Δήμου Πύλου Νέστορος. Ανήκει στο πυροσβεστικό κλιμάκιο των Γαργαλιάνων η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, μιλάμε για κεντρική Μεσσηνία στα όρια των Δήμων Πύλου και Μεσσήνης. Για όποιον έχει εικόνα, ορεινή περιοχή εκεί, κοντά στο όρος Μαγκλαβά. Για μια περιοχή που μας έχει απασχολήσει ούκο λίγες φορές τα τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Για οι πυροσβεστικές πηγές μας ανέφεραν ότι έχουν κατά μέσο όρο 10 με 15 περιστατικά κάθε καλοκαίρι σε αυτή την περιοχή. Με φωτιές. Το ξέρουμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί εκεί να καλύπτουμε φωτιές. Έτσι, η τελευταία, να σου πω, ότι ήταν μόλις την περασμένη Πέμπτη, όπου είχαμε και 112 εκεί στην περιοχή του Βλαχόπουλου.
0: Ναι, σωστά, ναι.
1: Και είναι συχνά πυκνά λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, όλα αυτά που συνέβαιναν φαίνεται ότι είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τη γνωστή ως ΔΑΕ, όπως θα την ξέρουμε, το σώμα, το ειδικό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα εδώ και 2,5 χρόνια, Αντρέα, να βρίσκονται έμπειρα στελέχη στην περιοχή, με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου του σώματος εδώ, του πυροσβεστικού σώματος στην Μεσσηνία, και να διεξάγουν έρευνες για αυτή την υπόθεση. Λάμβαναν
0: μαρτυρίες. Οπότε το ήταν καιρό. Δεν είναι ότι κάτι έγινε και τους έπιασαν και ξεδιπλώθηκε.
1: Όχι, είναι αρκετό καιρό στιμένο. Η παρακολούθηση. Προφανώς ήταν στο στόχαστρο αυτά τα τρία άτομα και σύμφωνα με πληροφορίες μας στην δικογραφία περιλαμβάνονται και 5 CD με καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων που ίσως να είναι και αυτές που καίνε. Τώρα, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση η ιδιότητά τους. Δηλαδή, μιλάμε για έναν ενεργεία πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης που υπηρετούσε εκεί στην περιοχή. Μιλάμε για έναν ενεργεία κοινοτάρχη της ευρύτερης περιοχής και τον αδερφό αυτού. Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί μεγάλη αίσθηση και φαίνεται να κατηγορούνται για τουλάχιστον.
0: Είναι και οι τρεις συγγενείς μεταξύ τους.
1: Δεν γνωρίζω ότι ο τρίτος έχει σχέση. Είναι από το ίδιο χωριό πάντως.
0: Εντάξει, ναι, και να μην
1: Να σου πω ότι αυτό που κατηγορούνται σίγουρα και είναι κακουργηματικού χαρακτήρα αυτές οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για τους εμπρησμούς κατά εξακολούθηση από πρόθεση, οι οποίοι μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Όντως, είχαν ακυρωθεί χρονιά τα προηγούμενα χρόνια από αυτές τις πυρκαγιές. Είχαν καεί χιλιάδες εκτάσεις με στρέμματα, είχαν καταστραφεί μεγάλες περιουσίες. Ενώ φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία του εκβιασμού που φαίνεται να συνδέεται και με τις ορισμένες πυρκαγιές. Δηλαδή, φαίνεται λοιπόν να είχαν υπό έλεγχο το αρδευτικό σύστημα. Βέβαια, είναι κάτι που δεν ξέρω, φαντάζομαι σημαίνει και ζάκιθο. Οι κοινοτάρχες ελέγχουν σε πολλές περιοχές τις βάνες που λέμε στα χωριά.
0: Εδώ ωστόσο, είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι προφανώς έχει το κλειδί. Ναι.
1: Ναι, έχει, αλλά προφανώς όχι για να εκβιάζουν. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, φαντάζομαι, που υπάρχει αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, αυτοί φαίνεται να ζήταγαν κάποια χρηματικά ποσά.
0: Για να δίνουν το νερό.
1: Για να δίνουν το νερό να δώνουν για πότισμα, αλλά αν δεν ενέδιδαν αυτοί που τους ζητούσαν τα ποσά, μετά όλους τυχαίως βλέπανε τα χωράφια τους να καίγονται, να καταστρέφονται, φθορές.
0: Δηλαδή και νερό δεν έδιναν και τους έκαιγαν την περιουσία. Ωραίοι τύποι.
1: Έτσι φαίνεται λοιπόν, να πούμε ότι και οι τρεις πέρασαν χθες την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας και αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Να σου πω ότι συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, Αντρέα, 5 CD καταγεγραμμένων συνομιλιών όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Κώστα, υπάρχει εμπλοκή, γιατί ακούστηκε και αυτό, τώρα εσύ θα το ξέρεις. Ότι...
1: Για τον ΠΚΠΕ.
0: Για τον ΠΚΠΕ, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία ότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι κάποιοι ζήτησαν ότι ζήτησαν από κάποιον να δηλώνουν ως δικό τους το χωράφι του γείτονα, ας πούμε, για παράδειγμα, τους χωριανού τους, ναι. Τους απειλούσαν, τους εκβίαζαν για να δηλώσουν οι ίδιοι περισσότερα να έχουν περισσότερη επιδότηση. Είναι κάτι που διερευνάται. Εγώ το λέω, το μεταφέρω με επιφύλαξη, το είχαμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πόσο ιδιαίτερη βαρύτητα έχει στη συγκεκριμένη δικογραφία το συγκεκριμένο, είναι υπό διερεύνηση. Καθότι υπό διερεύνηση είναι και άλλες δασικές και αγροτικές πυρκαγιές. 7 τους αποδίδονται, ωστόσο ερευνά τη συμμετοχή τους και σε πολύ περισσότερες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η προανάλυση.
0: Οι 7 είναι όλες, έχουν ξεκινήσει από
1: Έχουμε κοινά σημεία, λέει, ο τρόπος που ξεκίνησαν, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε, είναι η έρευνα που έκαναν τα στελέχη, μέχρι να τα δούμε αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Οι δασικές, ας πούμε, ξεκίνησαν από, φαντάζομαι, από οικόπεδα ή ανάποδα, ναι, ανάλογα
1: είναι,
0: το καιρό.
1: Είναι 4 δασικές και 3 αγροτικές.
0: Ωραίοι τύποι, μπράβο.
1: Πολλές φορές μας έκανε και εμάς εντύπωση. Εγώ θυμάμαι μία πέρυσι τον Αύγουστο, γιατί θυμάμαι γιατί γύραγα από άδεια και την επόμενη μέρα είχα πάει σε αυτή τη φωτιά. Θέλω να σου πω, είχε ξεκινήσει 10.30 το βράδυ, που ξέρεις πολύ καλύτερα, Αντρέα μου, τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Τη 10.30 το βράδυ, ειδικά αν δεν είναι και extreme οι καιρικέ συνθήκε.
0: Αν δεν είναι κάτω από κολόνα, δεν είναι.
1: Που είναι πολύ αέρα, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Και είχαμε προκαλέσει πολλές εντυπώσεις. Ήδη αρνούνται τις κατηγορίες σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν. Αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας.
0: Έχει κλειδώσει, είναι αυτή η τρίση, θα απλωθεί η βεντάλια και θα δούμε και άλλα.
1: Προανάκριση συνεχίζεται. Για αυτούς τους τρεις φαίνεται να είναι τα κεντρικά πρόσωπα. Δεν ξέρω. Αν δεν με φύλαξη, από τη στιγμή που συνεχίζεται η προανάκριση, δεν είναι απίθανο να δούμε και άλλες, και άλλα πρόσωπα. Πάντως αυτό που φαίνεται και βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, okay, είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι οι παράγοντες, είναι οι υποδομές που
0: δεν είναι μόνο.
1: Αλλά πάντα και το ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια, από εγκληματική αμέλεια, είτε από πρόθεση. Είναι αυτό που δημιουργεί τις μεγάλες καταστροφές. Δεν είχαμε ζήσει μια παρόμοια περίπτωση στην περιοχή της Κορώνης. Δεν είχαμε πολλές φορές, ξέραμε εκείνη την ευρύτερη περιοχή της Χρυσοκλαριάς, κάθε καλοκαίρι, και είχαν καεί σπίτια, είχαν καεί περιουσίες.
0: Το καλό τώρα είναι ότι υπάρχει.
1: Μέχρι που συνελήφθηκε και έχει πάει στη φυλακή ένα πρόσωπο, και από τότε όλο τυχαίως δεν έχουμε καμία φωτιά στην
0: κυκλική. Ναι, έτσι. Και εδώ έτσι είχε συμβεί. Ήταν ένας ο οποίος κάτι γινόταν ξαφνικά. Συνελήφθη, δεν μπήκε καμία φωτιά και με το που. Αλλά τώρα τι, δεν μπορεί να αποδώσει κατηγορίες γιατί.
1: Ναι,
0: κατάλαβε. Αλλά είναι γενικά, φαίνεται πως είναι έτσι η δουλειά, ότι είναι συγκεκριμένη. Το θέμα είναι γιατί είναι έξω, γιατί δεν έχουν περιοριστικά.
1: Το θέμα δημιουργεί ιδιαίτερη τώρα εντύπωση όταν είναι κοινοτάρχης, όταν είναι προσφέρει.
0: Αυτός θα είναι πάλι υποψήφιος στις επόμενες, δηλαδή θα πάει να διεκδικήσει ψήφο.
1: Δεν το γνωρίζω. Αυτό είναι ο προσβέστης, έβαζε σε κίνδυνο τον ίδιο τον εαυτό του.
0: Ξέρεις, πυροσβέστες, δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί εδώ και δεκαετίες πολλές φορές, ειδικά από εποχικούς ή. Θυμάσαι τότε ήταν ολόκληρη ιστορία,
1: ναι,
0: πόσα χρόνια βάζανε φωτιά για να υπάρχει κίνδυνος για να μπορούν να ξαναπροσληφθούν.
1: Ως κατηγορία, ναι.
0: Αλλά τώρα και κοινοτάρχης και να σου λέει δεν σου δίνω νερό και όχι μόνο δεν σου δίνω, σου βάζω και φωτιά και στο κύο. Ωραίος τύπος.
1: Είναι ιδιαίτερα ο
0: Είναι.
1: Έχει δημιουργήσει.
0: Γενικά είσαστε όλο εκπλήξεις εκεί στην περιοχή.
1: Τα τελευταία, να είμαστε καλά.
0: Κουράγιο, αδερφέ, κουράγιο.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια, Κώστα. Να είσαι καλά.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό.
2: Λοιπόν, στο σπίτι πάνω στο βουνό. Το τελευταίο τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει πάλι και εντείνεται η συζήτηση, εδώ τοπικά έχουμε έρθει πια, σχετικά με τις γουρούνες και την ασφάλεια και τι γίνεται με τις γουρούνες και το αυτό, και ατυχήματα πολλά και χτυπάνε και πέφτουνε και κάνουν και δείχνουν. Σας έχω νέα. Γουρούνες δεν έχει μόνο η Ζάκυνθος, έτσι. Στις Κυκλάδες ας πούμε γίνεται ο χαμός. Στα Δωδεκάνησα ακόμα χειρότερα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τουριστικές υπάρχουν γουρούνες. Εκεί γιατί δεν τσακίζονται κάθε μέρα? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό? Και μιλάμε τώρα, άμα πας ας πούμε στη Σύφνο, έτσι, ή οπουδήποτε στις Κυκλάδες, έχει 9 μποφόρ. Το σηκώνει μαζί με τη γουρούνα. Δεν λέω για μηχανάκια, μιλάμε για γουρούνες. Οι δρόμοι είναι πολύ πιο κλειστοί, πιο μικροί, πιο, αλλά είναι όλοι ασφαλτοστρωμένοι. Εκεί λοιπόν, γιατί δεν τζακίζονται 5-6 κάθε μέρα όπως συμβαίνει εδώ? Αν δεν είναι 5-6, είναι σίγουρα μία στο νερό, με μικρό ή μεγαλύτερο τραυματισμό. Έχουμε κάτσει ποτέ να το σκεφτούμε και ρίχνουμε το ανάδειγμα? Ω, οι γουρούνες, ω, οι παλιοτουρίστες που εμείς τους φέρνουμε γιατί τους τρώμε τα λεφτάκια τους τα ωραία. Ω, οι παλιογουρούνες, από τις οποίες όμως όλοι οικονομάμε, γιατί με τις γουρούνες θα πάνε και θα φάνε, θα πάνε να ψωνίσουν, αν και εφόσον. Θα μετακινηθούν, θα πάνε στην παραλία, θα πάνε στο beach bar, θα πάνε στο εστιατόριο ή δεν ξέρω εγώ που θα πάνε. Ένα ανάθεμα σε όλα. Είναι οι γουρούνες στο Βασιλικό. Έχουν φύγει δύο και έχουν αγοράσει οικόπεδο μέσα σε 3 μέρες. Εκεί είναι, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι μέτρο προστασίας τα κολονάκια με το κοτετσόσυρμα δίπλα στο δρόμο, στον κρεμό από πάνω? Τι, για να μην περάσουν οι συκοφάκοι και πάνε στα απέναντι? Τι είναι αυτό? Κολονάκι, ειδικά στη μία περίπτωση, με κοτετσόσυρμα. Έφυγε η γουρούνα, πήρε μαζί και το κοτετσόσυρμα, πήγε το κοτέτσι, πήρε και τα πάντα και έφυγε κάτω. Οι στροφές τις ξέρουμε όλοι στο Βασιλικό, έτσι. Η σήμανση πια ξεθοριασμένη, δεν φαίνεται τίποτα, η προειδοποιητική. Και να έχει ο άλλος την αγωνία του όταν οδηγεί, ειδικά γουρούνα, σιγά μην είδε την ταμπέλα. Ξέρουμε πως έφυγαν αυτοί από κάτω? Μήπως βγήκε κανένας από το αντίθετο ρεύμα που θεωρεί τσιφλίκι του το δρόμο? Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Λέω, αυτά θα τα πει η αστυνομία, η τροχιά στο πόρισμά της. Μήπως κάποιος ο οποίος ξέρει το δρόμο πηγαίνει μαλλιοκούβαρα, γιατί ξέρει το δρόμο και βγαίνει ο μισός στο αντίθετο ρεύμα και τρομοκρατημένος, γιατί ο άλλος γυρίζει από την παραλία, έχει πάει, είναι χαλαρός, δεν έχει πάρει την γουρούνα. Δύο κοπέλες ήταν στη μία περίπτωση, ένα ζευγάρι, ένας άλλες πάλι δύο κοπέλες στη δεύτερη. Λοιπόν, τι να κάνουν οι κοπέλες? Κόντρες με τις γουρούνες ή παντιλίκια στο δρόμο του, στο Βασιλικό? Λέω εγώ τώρα, μήπως βγήκε κανένα? Ένα ερώτημα. Μήπως βγήκε κανείς από το αντίθετο στη στροφή, στην ευθεία που θεωρεί ότι είναι δικός του ο δρόμος και τον ξέρει και καλά, και τρόμαξαν τα κοριτσάκια και φύγαν από κάτω? Δηλαδή μην βγαίνουμε και ρίχνουμε το ανάθεμα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν σου λέω, είναι ομάδες, είναι κάτι βλαμμένα που παίρνουν τις γουρούνες και είτε πάλι στις παραλίες και αρχίζουν τα πατηλίκια και τα στροφιλίκια και τα ναι, είτε πηγαίνουν σε χωράφια, μπαίνουν μέσα και τα κάνουν ανάστα. Αλλά στο δρόμο, πέρα από το λαγανά, που και εκεί είναι συμμαζεμένοι, δεν κάνουν. Λοιπόν, στις παραλίες πάνε και τα κάνουν. Τώρα, δύο περιπτώσεις που οδηγούσαν κοπέλες να φύγουν στο Βασιλικό, στο δρόμο, και να φύγουν κάτω στον κρεμό εκεί στη Λαγκάδα. Μήπως να το κοιτάξουμε λίγο πως έχει γίνει? Ο, ανάθεμα μετά. Μετά το άλλο συνδέεται στο νοσοκομείο. Ο, δεν έχει κόσμο το νοσοκομείο να αντιμετωπίσει τα περιστατικά. Μια γκρίνια, μια μύρλα όλη την ώρα. Αλλά να τους πιούμε το αίμα εδώ αυτών που έρχονται. Γιατί αυτό γίνεται. Δεν μας αρέσει τίποτα. Δεν γουστάρουμε τους τουρίστες που έχουμε στη Ζάκυνθο. Δεν γουστάρουμε αυτό που συμβαίνει με τις γουρούνες. Δεν γουστάρουμε αυτό που συμβαίνει με το Λαγανά. Δεν γουστάρουμε το ένα, δεν γουστάρουμε το άλλο. 17 ευρώ η σαλάτα. Θα το λέω μια ζωή. Για να τους πιούμε το αίμα. Έχουν φάει επιχειρηματίες 2 χρόνια ένα χαστούκι το οποίο είναι απίστευτο. Δεν βάζουν μυαλό. Του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σε 2 χρόνια θα κλαίνε έξω από τα μαγαζιά και δεν θέλουν να το καταλάβουν. Ότι αν δεν γίνει κάτι να αλλάξει η ποιότητα του τουρίστα που έρχεται στο νησί και αν δεν κάνουν και οι ίδιοι κάτι και δεν το ακούω το... Υπάρχει ακρίβεια, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, για να κοπεί και αυτό το παραμύθι. Σε όλη την Ελλάδα. Αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και τιμές κανονικές ή λογικές. Και το ξαναλέω, είναι η σχέση ποιότητας τιμής που είναι. Είναι αυτή που προσβάλλει το νησί. Γιατί βγήκε ο άλλος της προάλλης να μας πει την εξυπνάδα του. Αυτός που δυσφημίζει το νησί και αυτός που κάνει ζημιά στο νησί είναι αυτός που πάει να ρουφήξει το αίμα με το καλαμάκι του τουρίστα δίνοντάς του την πίτσα 17 ευρώ τη χάλια, χάλια πίτσα ή τη χωριάτικη με το άσπρο τυρί αντί για φέτα και μια ντομάτα κομμένη με μισό αγκούρι και μισό κρεμμύδι. Αυτός δυσφημίζει το νησί, όχι εμείς που τα λέμε. Η δουλειά μας είναι να τα λέμε. Για να το καταλάβουμε γι' αυτό. Και ξαφνικά φταίνουν οι γουρούνες. Το ένα λοιπόν είναι να δούμε πώς και τι και λοιπά, έτσι. Και το άλλο είναι ότι είναι άθλιο το οδικό δίκτυο. Άθλιο. Είναι λεϊνό. Τι καθόμαστε και συζητάμε. Πέραν του ότι το οδόστρωμα είναι χάλια σε όλο στο μεγαλύτερο κομμάτι. Έχω καιρό να πάω βέβαια από εκεί από Βασιλικό. Κάποια στιγμή είχαν ρίξει άσφαλτο. Αν είναι από αυτή την καλή που ρίχνουν, φαντάζομαι τώρα θα είναι όλο γυαλί πάλι. Λοιπόν. Εκτός το ότι είναι μπαλώματα, άντε να δούμε τι γίνεται, δεν γίνεται μια σωστή δουλειά, που και εκεί να δούμε ποιος θέλει γιατί δεν γίνεται σωστή δουλειά και το ποιος αντιδρά ή δεν αντιδρά και γιατί φωνάζει όλος άμα του πάρουν μισό μέτρο, γιατί το μισό μέτρο από τη γη του έχει μισό μέτρο, αλλά βγαίνει και γκρινιάζει γιατί ο δρόμος είναι στενός, αλλά δεν θέλει να δώσει και το μισό μέτρο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Δεν γίνονται όλα μαζί, παιδιά. Τι έκανε, να χτίσει πάνω από τη λαγκάδα δρόμο? Θα πλακώσω μετά η οικολογικό περιβαλλοντική. Θα μου γιατί μπαζώνεται εκεί. Δεν μπορεί να μπαζώσει, δεν γίνεται. Δηλαδή θέλει ένα βουνό να γκρεμίσει το βραχιό, να το ρίξει εκεί για να έρθει να γίνει δρόμος κανονικός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι το κατά πόσο οι μπάρες οι προστατευτικές υπάρχουν σε όλα τα σημεία του δρόμου. Δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν και όπως πρέπει, με ανακλαστήρες να είναι συντηρημένες σωστές όπου υπάρχουν. Κοτετσόσυρμα με σιδηροσωλήνα νερού. Γαλβανιζέ μη σκουριάσει κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, για να τα δούμε τώρα. Όπου είναι επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα στιθέα ασφαλείας, για τις μπάρες, τα κολονάκια κλπ. Την έχουν οι περιφέρειες. Εδώ η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ή αντιπεριφέρεια Ιωνίων Ίσων, λοιπόν. Ξέρω, γραφειοκρατία. Εντάξει. Λοιπόν. Στους δημοτικούς και εσωτερικούς δρόμους την ευθύνη συντήρησης και τοποθέτησης προστατευτικών έχει ο Δήμος. Λοιπόν, ας βάλουνε στην άκρη για να φαίνονται κιόλας, έστω προσωρινά αφού δεν μπορούν να βάλουν τις μόνιμες τις μπάρες, τις πακτωμένες, ας βάλουνε αυτά τα πλαστικά που τα γεμίζεις με άμμο ή νερό, τα κόκκινα, τα ερυθρόλευκα. Είσαι στο μυαλό. Λοιπόν, να τα βάλουνε που και πάλι δεν ενδείκνεται. Πρέπει να γίνει κανονική δουλειά. Πρέπει να πέσει άσφαλτος. Πρέπει να μπουν οι μπάρες και τα στιθέα όπου χρειάζεται στιθέο. Πρέπει. Είναι επίσης, επειδή το έχω δει σε διάφορα, που και πάλι δεν ενδείκνεται. Πρέπει να γίνει κανονική δουλειά. Πρέπει να πέσει άσφαλτος.

Στο συγκεκριμένο δρόμο λοιπόν, που είναι επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βασιλικού, το κεντρικό, όπως και εδώ στην, στο δρόμο που πηγαίνει μέχρι το Κερί, όπως και ο δρόμος που πηγαίνει στη Βολήμα, όπως η περιφερειακή, οι εθνικές όπως τις λένε εδώ, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Σε κάποια σημεία έχουν γίνει έργα, έχουν μπει κάποιες μπάρες, δεν έχει γίνει τίποτα. Έγινε πριν μερικά χρόνια και έχει αφαιθεί έτσι. Λοιπόν, η Ζακύνθου Βασιλικού λοιπόν είναι επίσης της περιφέρειας και είναι ένας δρόμος απαρχαιωμένος 50 χρόνια πίσω, που δεν έχει γίνει τίποτα, καμιά άλλη νέα μελέτη, έστω να ασφαλτοστρωθεί, να μπει, να γίνει διαγράμμιση, να βλέπει ο άλλος που πάει, να μπουν οι προστατευτικές μπάρες. Βαρούνες φταίνε, αυτοί που την νοικιάζουν φταίνε, η νομοθεσία φταίει, ο ένας φταίει, η γραφειοκρατία φταίει, ο άλλος έχει να ψεκάσει για κουνούπια, έχουμε πεθάνει, μας έχουν φάει τα κουνούπια και του φταίει η γραφειοκρατία. Τώρα με το δάκο να δείτε γέλια που έχει να γίνει, πέσου. Τα λέω για να ξέρετε προς τα που θα κινηθείτε. Γιατί ο δάκος έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Αλλά άστο τώρα που η γραφειοκρατία. Φταίει η γραφειοκρατία. Ο καθένας την ανικανότητά του κάπου αλλού την αποδίδει, ειδικά εδώ. Λοιπόν, σε αυτούς τους δρόμους έπρεπε να υπάρχουν μπάρες και στη θέα. Ασφαλείας. Είπαμε έτσι, Ζακύνθου Βασιλικού στο συγκεκριμένο, γιατί είχαμε τα δύο περιστατικά μέσα σε 5 μέρες. Στους δευτερεύοντες δρόμους που οδηγούν προς τις παραλίες, Άγιο Νικόλα, Μπανάνα, Πόρτο Ρώμα κλπ, είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ζακύνθου να ασφαλτοστρωθούν και να μπουν προστατευτικά όπου μπορούν να μπουν προστατευτικά. Γιατί στους δημοτικούς δρόμους δεν μπαίνουν παντού προστατευτικά, έτσι. Σχεδόν που πουθενά δεν μπαίνουν, είναι σπάνιο να μπουν. Γιατί υπάρχουν σπίτια, γιατί είναι περιουσίες, γιατί ο άλλος έχει τη μάντρα του, γιατί. Χίλια γιατί. Λοιπόν. Αλλά γενικότερα κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό.

Ο άλλος Ζακίνθου Καλαμακίου. Τράφος αριστερά, τράφος δεξιά, είναι ο δρόμος όσος είναι. Ούτε σήμανση, ούτε... Καλά δεν λέω να βρέξει που είναι, γίνεται ένα με το νερό, δεν βλέπει, όχι τράφο. Ούτε οι ντόπιοι δεν μπορούν να περάσουν. Που πλημμυρίζει εκεί και δεν φαίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει, έχει τράφο δίπλα. Δεν είναι λογικό ότι πρέπει να βάλεις κάτι να μην περάσει όλο και φύγει στον τράφο. Στο αυλάκι. 1,5 μέτρο αυλάκι, 2, δεν ξέρω πόσο αυτά, 1,5 μέτρο, 1,5. Έπεσε το εχθές ένας οδηγός με ένα ενοικιαζόμενο ένα τσιπάκι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν, ήταν ελαφριά οι τραυματίες. Και τι, που ρίχνουμε το ανάθεμα, πάνε και νοικιάζουν. Δεν πάνε και νοικιάζουν, φτιάξε τον, να μην πω το δρόμο, και βάλε μια σήμανση. Είναι ο άλλος υποχρεωμένος να ξέρει, όσο και να, όσο καλός οδηγός και να είναι. Δεν υπάρχει, αυτά δεν υπάρχουν όχι στον πλανήτη. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Να έχει τράφο και να μην έχει μια μπάρα, κάτι. Να έχει χαντάκι δίπλα ο δρόμος χωρίς μπάρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εκεί όλο το φτιάχνουμε. Όλο το φτιάχνουμε, όλο πλημμυρίζει, όλο αυτό, όλο τα νερά, όλο γίνεται επέκταση του δρόμου, όλο, αλλά φταίνει γουρούνες. Μην χάνουμε το στόχο μας, φταίνει γουρούνες.

Από ποντικάκια πώς πάμε? Μια χαρά κόβουνε βόλτες. Ναι, φταίει η γραφειοκρατία και εκεί. Φταίει η γραφειοκρατία, γιατί η περιφέρεια ό,τι γίνει στη γραφειοκρατία. Εδώ η αντιπεριφέρεια Ζαγκίνθου. Μιλάμε για ικανότατους, ικανότατα στελέχη. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Δάκος, ας θα πας στο διάλο. Απεντόμωση, καλά, ψεκασμοί για κουλού, γελέα πλανήτης. Ποντίκια, για όλα αυτά, για όλα αυτά δεν φταίει ποτέ αυτός που φταίει. Όχι, φταίει η γραφειοκρατία, φταίει ο Ερμής που είναι ανάδρομος, φταίει η καφετζού που είπε σε τρία τέρμινα ενώ έγινε σε δύο, φταίνε όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ποινή εκεί και να λέει, να σου πω εδώ φίλε μου, πώς σε λένε, Αντρέα, μάλιστα Αντρέα μου. Τι έχεις αναλάβει, αγόρι μου γλυκό? Αυτό. Ωραία. Φέρε μου τις αποδείξεις ότι φταίει η γραφειοκρατία που δεν φταίει. Είναι ξεκάθαρο τώρα, αυτά είναι αστιότητες. Ποια γραφειοκρατία? Η γραφειοκρατία εντός της αντιπεριφέρειας. Όχι των υπουργείων, εντός της αντιπεριφέρειας. Που υπάρχει μια υγειονομική υπηρεσία που, αν και υποστελεχωμένη, το δέχομαι, και πάλι όμως υπολειτουργεί. Όχι επειδή είναι υποστελεχωμένη, υπολειτουργεί για άλλους λόγους, για πολλούς λόγους. Γιατί βάζει προτεραιότητες την έκδοση αδειών, ενώ θα έπρεπε να βάλει προτεραιότητα να τρέξει ο διαγωνισμός για την μειοκτονία. Ο καθένας έχει τις προτεραιότητες του, φαίνεται. Και γιατί μπορεί να κάνει αυτό και όχι το άλλο? Λοιπόν, για σπίλα να δούμε, δεν το κάνεις. Μάλιστα, τώρα. Δεν κάνεις, ρε φίλε. Δεν πανάσαι εκλεγμένος, δεν πανάσαι ό,τι θες. Δρόμο, γεια σου. Ο Τρεπεκλής αυτά στην Κέρκυρα εκεί, ο περιφερειάρχης Κέρκυρας, που Κέρκυρας, γιατί οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν, τα υπόλοιπα νησιά, γι' αυτό λέω περιφερειάρχης Κέρκυρας. Τι γίνεται, ελέγχει τίποτα, κάνουν τίποτα? Όχι, είναι και καλοκαίρι μπορεί τώρα. Α, εντάξει.

Είναι εκπληκτικό πως η ζωή σε διαψεύδει. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, δεν θα μπορεί ο επόμενος να είναι χειρότερος. Δεν γίνεται, έχει πιάσει πάτο. Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω, δεν έχει. Και έρχεται μπαμ και σου λέει δεν υπάρχει, για δες. Και λες, κοίτα να δεις τώρα, κοίτα να δεις.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία και σήμερα, με τον υδράργυρο να φτάνει έως και τους 41 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο. 7 λέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλεισματιζόμενοι χώροι. Στην πολιτική, όπως στο ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Μιλώντας αποκλειστικά στο Earth News, αναφέρθηκε σε μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Σε ερώτηση για τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο, συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνισο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων, τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος μας είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Για μια δίκαιη λειτουργική Μητσοτάκη. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, εξωτερικών τάσεως των επιδρομών, κοιτικά και αεροσκάφη αέριο ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά που επιχείρησαν να ιδιέλθουν από επισφαλή νότια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναύση. Στην ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα.

0: ατζέντα, συνταγματική αναθεώρηση και οι προετοιμασίες για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Απολογείται σήμερα
1: ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, έως 38 βαθμούς στην Αττική, έως 37.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο.
4: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
3: Η νούμερο 1 ελληνική over. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και από σήμερα θα μιλάμε ισπανικά. Αφού η Ισπανία, όπως ξέρετε, πήρε το παγκόσμιο κύπελο, κέρδισε το Μουντιάλ. Και κλάμα ο Μέση. Στενάχρο βέβαια, γιατί δεν θα ξαναπαίξει σε Μουντιάλ. Δίκαια λοιπόν η Ισπανία, έφτασε μέχρι τον τελικό και πήρε τον παγκόσμιο κύπελο. Με 1-0 στην παράταση. Όπου η ΕΡΤ 2 έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης. Πάει και το Μουντιάλ. Μας τελείωσε. Και το χειρότερο απ' όλα ότι ήταν στον τελικό και όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς ή από τους θεατές στο γήπεδο. Ένα Μουντιάλ που έγινε σε τρεις χώρες, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, και ο τελικός φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μοιράζει τα πετάλια ο Ντόναλντ Τραμπ. Παντού αυτός, παντού πρώτος και καλύτερος, παντού αρχηγός και ταυτιδικό. Το άξιζε πάντως και το πήρε η Ισπανία, και έτσι είναι. Και δεν θα ξαναδούμε ούτε Μέση ούτε Ρονάντο. Καλά, η Πορτογαλία έφυγε νωρίς, όπως και η Γερμανία. Η Αγγλία πήγε κάτι να κάνει, αλλά όσοι ήθιστε την τελευταία στιγμή χύνει την καρδαρά με το γάλα. Η Γαλλία που

μια πολύ μεγάλη παράδοση στα Μουντιάλ, δεν τα κατάφερα. Μέχρι ενός σημείου. Έφτασε. Πολύ πολύ καλημέρα θα ήθελα. Αστριεύουμε, βάζω το θήτα μπροστά λόγω της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο. Καλώς ήρθα και καλώς σας βρήκα. Πολλές πολλές καλημέρες και καλή εβδομάδα. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, ακρίνθω το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα. Έχουμε περάσει τα μέσα Ιουλίου. Θα φύγει

Ό,τι και αν κάνετε και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, ακνίστε το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα. Έχουμε περάσει τα μέσα Ιουλίου. Θα φύγει το καλοκαίρι και εδώ θα το καταλάβουμε. Δευτέρα σήμερα 20 Ιουλίου του Σωτηρίου ΕΤ, είτε με αυτούς που μεταφέρουν νερό μετά δημόσιας χρήσεως, ογνήσεις κτλ. Κτλ. Είναι γνωστά. Μας είπα λοιπόν οι ιδιοκτήτες που έχουν, όπως λένε, αδειοδοτημένες ιατρήσεις, διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα, ότι έχει υπάρξει μια απόφαση προκειμένου να σφραγιστεί παράνομη γεώτρηση στην περιοχή του Κερίου, παράνομη γεώτρηση στην περιοχή του Κερίου, από την οποία σύμφωνα με τους ίδιους πάντα παίρνουν παράνομα νερό οι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσης οχημάτων και το μεταφέρουν όπου δει. Και ότι αυτή η απόφαση δεν έχει γίνει πράξη, δεν έχει εφαρμοστεί, ενώ υπάρχει. Λάβαμε το σχετικό υλικό, αλλά δεν καταφέραμε να ανοίξουμε το αρχείο για να δούμε τι ακριβώς αναφέρει αυτή η απόφαση στη συνέχεια. Και οι του Σωματείου Υδρομεταφορέων, ιδιοκτητών ιδιωτικής κρίσης οχημάτων, μας είπαν ότι υπάρχει σχετική απόφαση από την Διεύθυνση Υδάτων, η οποία δεν είναι στην περιφέρεια, είναι στην αποκεντρωμένη Μέδρα την Κέρκυρα, και ότι πλέον το μπαλάκι έχει πέσει στο τμήμα περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με προϊστάμενο τον Φώτη Τσουκαλά, ο οποίος με διάφορα προσχήματα δικαιολογίας κτλ. Δεν εφαρμόζει την απόφαση για να κλείσει η συγκεκριμένη γεώτρηση στην περιοχή του Κερίου και να μην συνεχίζουν να παίρνουν νερό, ενώ δεν πρέπει οι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού. Και εμείς επικοινωνήσαμε με τον προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Φώτη Τσουκαλά, για να μας πει τίποτα. Ως ήθιστε να συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι είναι το θέμα σύνθετο και ότι δεν μπορεί να μιλήσει και ότι να κάνουμε μια αίτηση για επίσημη ενημέρωση, αλλά αν κάνουμε και αίτηση πάλι θα μπλέξουμε, σαν να μας λέει μην κάνετε τίποτα, μην ασχολείστε παρατίστατα. Και ότι δεν είναι υπεύθυνο το τμήμα περιβάλλοντος και ίδιος προσωπικά για να γίνει πράξη συγκεκριμένη απόφαση, και μας παράμεψε πάλι στη Διεύθυνση Υδάτων στην αποκεντρωμένη Μέδρα την Κέρκυρα. Άντε να βγάλει άκρη. Λοιπόν, να μην ξεχαστούμε. Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάση στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, τα αποκαλούμενα σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθου στα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας. ertzakynthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμελία του ήχου Αλεξάνδρος Λάσης.

Και σήμερα έχει ένα δημοτικό συμβούλιο, μετά από καιρό η αλήθεια είναι, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ζακύνθου δηλαδή. Και με λίγα θέματα στην ημερήσια διάταξη, η αλήθεια είναι, τα οποία μοιάζουν κάπως τυπικά, διεκπαιρωτικά, διαδικαστικά και υπηρεσιακά. Αλλά πίσω από αυτά πολλές φορές υπάρχει και ουσία, γιατί πίσω από τις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος, όπως λένε κάποιοι. Περισσότερα αύριο για τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου εν μέσω καλοκαιριού, στο φουλ της σεζόν. Με το συνδυασμό δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, το συνδυασμό της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλή στο Γιώργο Τσουρνάκη να διαμαρτύρεται και να εξανίσταται και να αναφέρει έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στα γήπεδα, ζητάμε άμεσες απαντήσεις. Καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα στην τοπική επικαιρότητα, μεταξύ άλλων, δεσπόζει και το θέμα του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Κατά πόσον έχουν γίνει, που δεν έχουν γίνει, οι απαιτούμενες παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή κτλ. Για να μπορεί η ομάδα της Ζακύνθου που έχει ανέβει στη Super League 2 να παίζει κανονικά στο συγκεκριμένο γήπεδο, αφού πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Με την ομάδα να είναι στον αέρα, είδομεν. Γιατί ανέβηκε η κατηγορία Β' Εθνική Super League 2. Και πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορεί να παίξει στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου και να μην βγει στη γύρα για αναζήτηση άλλου γηπέδου στο νησί ή εκτός νησιού. Αυτά τα ωραία. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής, οι διαδικασίες προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που προκαλεί εύλογη αγωνία τόσο στα σωματεία όσο και στους φιλάθλους του νησιού, αναφέρει η δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ο χρόνος πλέον πιέζει ασφυκτικά και απομένουν ακόμη σημαντικές εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου τα γήπεδα να λάβουν την απαιτούμενη αδειοδότηση από την ΕΠΟ για συμμετοχή των ομάδων μας στην Β' αλλά και Γ' Εθνική. Καθώς ο συνδυασμός κάνει λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών και των αδειοδοτήσεων στα δημοτικά γήπεδα του Ζακύνθου. Για το λόγο αυτό, ο συνδυασμός έχει ήδη ζητήσει να συζητηθεί ως θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η πορεία των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, καθώς και απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα τα σωματεία και οι πολίτες. Απαιτείται, αναφέρει ο συνδυασμός, σοβαρός σχεδιασμός, συνέπεια και άμεση δράση ώστε τα σωματεία που βρίσκονται στις ανώτερες κατηγορίες και ειδικότερα ο ΑΠ Ζάκυνθος 1961, ο οποίος αγωνίζεται στις επαγγελματικές κατηγορίες, να μην βρεθούν προτετελεσμένων γεγονότων λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κτλ. Κτλ. Κτλ. Όλα γύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Καλημέρα λοιπόν σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, τα μικρά νησιά που περιβάλλουν το πανέμορφο νησί της Λευκάδας, τους Παξούς, τους Αντίπαξους, την Κέρκυρα και τα Διαπόντια νησιά και όλα τα Ιόνια νησιά μικρότερα και μεγαλύτερα. Καλημέρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα και οπουδήποτε ακουγόμαστε μέσω των FM και πολύ περισσότερο του διαδικτύου, δηλαδή παντού σε κάθε γωνιά του κόσμου. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά, όπου εκδηλώθηκε εκεί μια πυρκαγιά σε διόροφη οικία σε περιοχή του Δήμου Λειξουρίου, όπου ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική κατά τις πρωινές ώρες στις 19 Ιουλίου. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημίες σε οικία, όπως είπαμε, διόροφη σε περιοχή του Δήμου Λειξουρίου. Για το περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Η Ρούλα Ντάσιου, γνωστή συμπολίτησά μας, έκανε μια ανάρτηση στα social media και αφράσε δημόσια καταγγελία για επικίνδυνη οδήγηση βιτιοφόρου νερού. Στο σημείο κούρμπα, όπως είπε, στον δρόμο προς τον Άγιο Σώστη Ζακύνθο, όπου έζησε μια εμπειρία που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία, που παραλίγο να πέσει πάνω της ολόκληρο βιτιοφόρο, ενώ εκείνη οδηγούσε το αυτοκίνητό της. Όπως αναφέρει, όταν ένα βιτιοφόρο μεταφοράς νερού που ερχόταν από την πλευρά του λιμανιού του Αγίου Σώστη μπήκε στη διασταύρωση παραβιάζοντας το stop χωρίς να σταματήσει. Η ταχύτητά του, λέει, ήταν κατά την αντίληψή μου υπερβολική για ένα τόσο επικίνδυνο σημείο με στροφή και κατηφορά. Παρότι, λέει, αν είχα προτεραιότητα, μόλις αντιλήφθηκα τι συνέβη, πήρα την απόφαση να ακινητοποιήσω το όχημά μου. Το βιτιοφόρο πέρασε κυριολεκτικά ξυστά μπροστά μου και κατά τύχη δεν ερχόταν άλλο όχημα από την ανηφόρα. Αν είχα αντιδράσει διαφορετικά ένα δευτερόλεπτο αργότερα, σήμερα ίσως να μην ήμουν εδώ να γράφω αυτή την καταγγελία.
αμφιβάλλεται ότι είναι έτσι. Δεν κατάφερε, λέει, από το σοκ της στιγμής να συγκρατήσει πινακίδες ή άλλα στοιχεία του οχήματος. Όμως το περιστατικό είναι πραγματικό και εξαιρετικά σοβαρό. Καθημερινά συμβαίνουν αυτά. Και από καθαρή τύχη, από τη θεά τύχη και με τη βοήθεια του πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου δεν θρυνούμε θύματα. Ή δεν μιλάμε καθημερινά για τραγωδίες και ανθρώπινες απώλειες.

στα του Θαλασσίου Πάρκου, εκεί να δείτε τι γίνεται. Ωστόσο, υπάρχουν στεγανά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, που πλέον έχει γίνει ΟΦΠΚΑ με έδρα τη Ζάκυνθο και δεν έχει μόνο το Θαλάσσιο Πάρκο, έχει και τον Ένο στην Κεφαλονιά και γενικότερα την εποπτεία για όλα τα Ιόνια νησιά. ΟΦΠΚΑ με έδρα τη Ζάκυνθου. Ιδιώτες και ιδιοκτήτες ισοπαίδωσαν μεγάλη έκταση με προστατευόμενες αμμοθήνες στη θέση Πάστρα στο Καλαμάκι, φυτεύοντας 80 σετ ομπρελών ξαπλώστρων και δίπλα άλλα 20. Στην πρώτη περίπτωση με τα 80 σετ υπάρχει πινακίδα με καρφιτσωμένη την πρώτη σελίδα της σύμβασης του ιδιώτη με την κτηματική, με σβησμένο το όνομα και άσβηστο το αθημί και με 15 ευρώ το τεμάχιο. Μόνο που στην Διάβια δεν υπάρχει καμία τέτοια ανάρτηση για την εν λόγω σύμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε ισοπεδωμένες αμμοθήνες, υποτίθεται ιδιωτικές. Τι έχει να πει η κτηματική, θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Στη δεύτερη περίπτωση με τα 20 σετ δεν υπάρχει καν πινακίδα, όπως είπαμε, στην θέση Πάστρα στο Καλαμάκι. Εκεί στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και στο οικοσύστημα κατά τα άλλα των αμμοθηνών που υπάρχει εκεί. Βέβαια, όπως έχουν μάθει, έχουν γίνει καταγγελίες και η δικαιοσύνη αθώωσε τους ιδιοκτήτες για την τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστών στην περιοχή. Από την άλλη, συνεχίζονται οι νομικές διαδικασίες. Εν ολίγη, το προεδρικό διάταγμα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου δεν ακυρώνει μεν τις ιδιοκτησίες, αλλά οι ιδιοκτήτες ακυρώνουν το ίδιο το προεδρικό διάταγμα. Θα μιλήσουμε και με τον ΟΦΠΚΑ και με την κτηματική και με όλους τους εμπλεκόμενους, εάν και εφόσον μπορέσουμε να το κάνουμε, για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση και στον βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας, στον κόλπο του Λαγανά. Καθώς έχουμε συγκεντρώσει αρκετά και σημαντικά στοιχεία, τόσο για τα τεκτενόμενα στην περιοχή, όσο και για το πώς εξελίσσεται η περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα. Αλλά και τις αυθαιρεσίες και παρανομίες που συντελούνται στην ξηρά και τη θάλασσα, στον κόλπο του Λαγανά, στον βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας. Κατά τα άλλα, μικρά παιδιά Ρωμά μαζί με τις μητέρες τους κατά κύριο λόγο βρίσκουν ίσκιο, δροσιά και στέγη κάτω από τουριστικά σκάφη που είναι σταθμευμένα στο χώρο του λιμενικού ταμείου στην πίσω πλευρά του λιμεναρχείου, εκεί που είναι υποτίθεται και προβλείται ο Θεός να την κάνει που αγκυροβολούνται τα ημερόπλια και η λαχαναγορά λίγο πιο εκεί. Παιδιά περιποίητα, ξεπόλυτα, εκτεθειμένα στον ήλιο και στη ζέστη, στα αυτοκίνητα, στα φανάρια που ζητιανεύουν για λίγα ευρώ ή για να πάρουν λίγο γάλα ή να φάνε μια τυρόπιτα. Μητέρες μαζί τους που κρατούν μικρά παιδιά στην αγκαλιά τους και τα εκθέτουν σε πολλούς κινδύνους. Παιδική εργασία, εκμετάλλευση και εκπόρνευση ενίοτε. Όλοι λένε ότι έρχονται από την Πάτρα για να βρουν εδώ μεροκάματο και αναγκάζονται, εφόσον δεν βρίσκουν μεροκάματο, να βγαίνουν στον δρόμο για επαιτία. Και βάζουν οι γονείς και όχι μόνο μπροστά τα μικρά παιδιά που τα εκμεταλλεύονται εσκρά. Με κίνδυνο να τα πατήσει και κανένα αυτοκίνητο. Παιδιά που αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούν στην παραβατικότητα. Όπως ήδη κάνουν στην περιοχή του Λαγανά. Και ενώ η επαιτία από τους μεγάλους επιτρέπεται, η επαιτία από μικρά παιδιά στην Ελλάδα απαγορεύεται ρητός και διαλοπάλου και υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις κτλ. Σε γονείς και όχι μόνο. Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού που είναι ανάμεσά μας και δίπλα μας, που μας σταματούν στα φανέρια και μας εκλιπαρούν και μας πιέζουν ενίοτε για να μας καθαρίσουν τα τζάμια για να πάρουν μερικά ψηλά. Ή αποαπλώνουν το χέρι για να τους δώσουν μερικά ψηλά για μια τυρόπιτα και ένα γάλα. Αυτά και στο Λαγανά, και βραδινές ώρες και μεταμεσονύχτιες ώρες. Μητέρες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά, ανάμεσα σε σκουπίδια και μεθυσμένους και μαστουρωμένους τουρίστες, νεαρούς κατά κύριο λόγο Βρετανούς. Και η αστυνομία παρακολουθεί την ανομία να εξελίσσεται δίπλα της, μπροστά από τα μάτια της. Απλά κλείνει με ένα αυτοκίνητο τον κεντρικό δρόμο του Λαγανά για να μαντρώσει, που δεν μπορεί να το κάνει αυτό, την ανομία, την παρανομία και ό,τι δει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του Λαγανά, για να αποφευθούν τα χειρότερα.
Να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στις ανεξέλεκτες κομματέρες στα δάση κατά τα άλλα του νησιού, ιδιόκτητα και αυτά. Τεράστιες υπαίθριες αποθήκες άχρηστων υλικών εντός των δασών, βραδιβλεγείς φόμβες εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών ή αλλιώς κανονικό προσάναμα. Εστίες μόλυνσης, οι ανεξέλεκτες κομματέρες και τουριστικό αξιοθέατο μαζί. Δεν είναι μόνο η κομματερή του σκοπού που έχει κλείσει και είναι προς αποκατάσταση, αλλά είναι και πιο βελτιωμένη εκδοχή του Λίβα. Δεν είναι μόνο και η πιο βελτιωμένη εκδοχή του Λίβα. Ανέλεκτες και ανεξέλεκτες κομματερές, σάγιο λέοντα, λούχα και όχι μόνο, περισσότερα στις επόμενες εκπομπές. Από σκουπίδια, μπάζα μέχρι και ακόμα επιχειρηματικό εξοπλισμό, ποδήλατα, μηχανάκια και αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Πεταμένα μέσα σε δάση, λαγκάδια και οπουδήποτε. Θα πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικοί πρόεδροι, η δημοτική αρχή, η υπηρεσία καθαριότητας, η πυροσβεστική και το δασαρχείο, τι έχουν κάνει για την εξάλληψη του φαινομένου. Γιατί και εδώ επιβάλλονται ή προβλέπονται σοβαρές διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα ακόμη και φυλάκιση. Ωστόσο, κανένας δεν είδε, δεν ξέρει και δεν άκουσε τίποτα για ασυνείδητους, ανέστητους, να μην πω τίποτα πιο χοντρό, που ασκημονούν συστηματικά και πετούν όλα αυτά όπου βρουν. Μάλλον δεν είναι τυχαίοι και περαστικοί, ίσως είναι κάτοικοι και κάποιοι που ξέρουν τα κατατόπια που δεν προσφέρονται για άλλη χρήση παρά μόνο για ανεξέλεκτες κομματερές. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, προβλέπονται αυτόφορα πρόστιμα μέχρι και φυλάκιση, αλλά δεν έχει γίνει δημόσια τίποτα γνωστό. Όλα αυτά σε ιδιόκτητα δάση και βουνά, καμένα, ισοπεδωμένα, μπαζωμένα, χτισμένα με ελιές στη θέση των πεύκων και κλειδάτες βίλες. Με νόμιμα και παράνομα ενεργά και ανενεργά λατομεία, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, και αποκατάσταση καμιά. Αλλά κανείς δεν μιλά.

Αλέξανδρε, ξέρεις από ηλεκτρικό πατίνι? Εγώ όχι. Έχεις ανέβει ποτέ σε αυτό? Κακός. Οι νεαροί Βρετανοί τουρίστες ανεβαίνουν 2-2, ενίοτε και 3 πάνω σε αυτά. Και προσπαθούν να ισορροπήσουν και πάνε μία δεξιά, μία αριστερά στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά και όχι μόνο. Χωρίς κράνος και τίποτα άλλο. Ανάμεσα στο αυτοκίνητο. Τους βαράει τη ζέστη στο κεφάλι και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οπότε τι να προσέξει κάποιος, τις γουρούνες ή τα ηλεκτρικά πατίνια? Κανονική φάλαγγα, ή το ένα πίσω από το άλλο, ή το ένα δίπλα από το άλλο, στη μέση του δρόμου. Παντού έχουν σπείρει κάποιοι ηλεκτρικά πατίνια, αυτά τα πράσινα. Δύο εταιρείες έχουν μάθει ότι δραστηριοποιούνται στη Ζάκυνθο και έχουν εδώ τους διαχειριστές τους. Τα βλέπει και κανείς και πεταμένα από εδώ και από εκεί, πάνω στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα χαντάκια, ναι. Τα πετάνε κάποιοι, πέφτουν από μόνα τους, τα αφήνουν όπως αυτοί που τα νοικιάζουν και φεύγουν. Πάντως εμείς έχουμε μιλήσει με την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου και θα ξαναμιλήσουμε στον αέρα αυτή τη φορά, την αρμόδια αντιδήμαρχο τουρισμού και τεχνικών έργων κτλ., η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αδειοδότηση από τη Δημοτική Αρχή Ζακύνθου. Έχει γίνει αίτηση από δύο εταιρείες, αν θυμόμαστε καλά, στο τμήμα καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου, αλλά αυτή η αίτηση δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει υπάρξει καμία αδειοδότηση, γιατί πρέπει πρώτα να εγκριθεί σχετική κανονιστική. Κανονιστική που να αφορά και τα ηλεκτρικά πατίνια και δημοπράτηση συγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων που θα τοποθετούνται τα ηλεκτρικά πατίνια, και ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Για να προσπαθούμε να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, χωρίς ανακρίβειες ή να θεωρεί κάποιος ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο. Άρα, πώς λειτουργούν αυτοί οι τύποι με τα ηλεκτρικά πατίνια που έχουν γεμίσει ολόκληρο το νησί? Είναι νόμιμα, παράνομα? Γιατί από ό,τι είμαστε σε θέση να ξέρουμε, και τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι και οι δρόμοι που τα τοποθετούν εκεί είναι κοινόχρηστοι χώροι και ουχή ιδιωτικοί. Και εννοείται ότι αν κάποιος πάθει ατύχημα με τα ηλεκτρικά πατίνια, πέσει από αυτά, πέσει σε μια λακκούβα, πέσει πάνω από ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, προφανώς είναι στο έλεος της μοίρας του. Δεν υπάρχει αποζημίωση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος θα ενδιαφερθεί και ποιος θα ασχοληθεί? Οι αόρατοι ιδιώτες που τα τοποθετούν σαν ύποπτο χρόνο και φεύγουν, ή τα παρακολουθούν από μακριά? Για κάποιους ίσως είναι μια εύκολη, πρακτική, ανέξοδη δυνατότητα να μεταφέρονται στο σπίτι τους, στην εργασία τους. Ακόμα και αλλοδαποί εργαζόμενοι καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια και όχι μόνο τα πράσινα, για να πάνε στη δουλειά τους, στο σπίτι τους. Κάποιοι όλοι κάνουν την πλάκα τους και το κέφι τους. Ή θέλουν να μετακινηθούν ακόμη και τουρίστες, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να πάνε για ένα ποτό, για φαγητό, στη θάλασσα, στα δωμάτια που μένουν. Γιατί πολλοί από αυτούς περπατούν κατά μεσήμερο μέσα στον ήλιο και τη ζέστη με τα πόδια και διανύουν και μεγάλες αποστάσεις. Οπότε τους βουλεύουν τα πατίνια, ή για να κάνουν απλά και το κέφι τους, γιατί έχουν άγνοια κινδύνου και δεν μπορούν να σκεφτούν τι μπορεί να τους συμβεί, τι μπορεί να πάθουν. Γιατί φταίνε οι άλλοι που πάνε κανονικά στον δρόμο με αυτοκίνητα, μηχανάκια και οτιδήποτε άλλο, και μπορεί να τους πάρουν αυτοί με τα πατίνια στο λαιμό τους. Να σκοτώσει κάποιος κανέναν χωρίς να το θέλει και χωρίς να φταίει. Άντε μετά να το ξεπεράσει και να μην έχει έλεγχο για το υπόλοιπο του βίου σου. Και τύψεις. Και θέμα με τη συνείδησή σου. Φταίς, δε φταίς. Ασχολείται η τροχιά Ζακύνθου? Γιατί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον νεκτάριο τσόλο διοικητή της τροχιάς και δεν απαντά. Βέβαια έχει και μια άποψη ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε, και παντού υπάρχουν πατίνια και δεν είναι μόνο εδώ. Και παντού υπάρχουν γουρούνες και δεν είναι μόνο εδώ. Εντάξει. Αλλά κάποια πράγματα σε τέτοιο βαθμό είναι μόνο εδώ. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον Διονύση Κορονιό, ο οποίος είναι γενικός αρχηγός της ομάδας της ΕΠΣ της Ζακύνθου, του ΑΠΣ Ζακύνθος 1961, που από φέτος, να πούμε κάτι θετικό και καλό, θα παίζει στη Super League στη Β' Εθνική, την παλιά. Να δούμε σε τι φάση είναι η ομάδα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της, τη μεταγραφική της ενίσχυση, τι γίνεται ή δεν γίνεται τελικά με το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου και αν θα καταφέρει να παίξει και αν θα προλάβει να παίξει η ομάδα στο Δημοτικό Στάδιο του νησιού, στο πλαίσιο των αγωνιστικών της υποχρεώσεων για την επόμενη σεζόν και όλα τα υπόλοιπα.
Αργότερα εδώ στο στούντιο της Ερτζα Κίνθου θα έχουμε καλεσμένη μια καλή φίλη που λέει ότι έχει συμπαθήσει και το σταθμό και όλους εμάς εδώ, γιατί είμαστε θετικοί άνθρωποι, λέει, αισιόδοξοι και με καλή ενέργεια. Προφανώς εννοεί όλους τους υπόλοιπους εκτός από μένα. Ο λόγος για την Ουρανία. Ναι. Για την Ευδοκία Ρουμανιά, υπεύθυνη του Αρχέλων, του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο. Πολλά και σημαντικά έχει να μας πει. Και θέλει να έρθει και από εδώ. Θα κάνει τον κόπο δηλαδή και την ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε και μια Ιθάκη να μιλήσουμε με την έπαρχο ερωτηματικό της Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Γιατί με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως μαθαίνουμε, καταργείται, λέει, ο θεσμός του επάρχου. Εκεί να δείτε παρατράγουδα και επεισόδια. Για τα έργα βραχοπροστασίας στο νησί, για το περιφερειακό οδικό δίκτυο, για το θέμα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για την τουριστική κίνηση κτλ. Κτλ. Που δεν έχει και την καλύτερη συνεργασία η Επάρχος Ιθάκης με τον Δήμαρχο Ιθάκης, τον Ιωνίση Στανίτσα. Τον είδαμε προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι καλά, το μεσημέρι στην εκπομπή Τέσσερις Εποχές Ελλάδα, σε εκπομπή του Earth News, όπου μίλησε για την Ιθάκη, την τουριστική κίνηση και όλα όσα συμβαίνουν στο νησί αυτό. Το πανέμορφο και γραφικό κατά τα άλλα. Μόνο σε μένα, σε εμάς δεν μιλά.

0: Καλημέρα και στον κότο γείτονά μου. Παιδιά, μεγαλώσαμε μαζί. Ο λόγος για τον Θοδωρή Γράμψα, του Ζακυθινό ηθοποιό και σκηνοθέτη, που έχει να καταγράψει ή έχει να επιδείξει μια σημαντική πορεία στο θέατρο και όχι μόνο. Αν όχι στην αυριανή εκπομπή, σε μία από τις επόμενες θα είναι καλεσμένος στη ΣΕΡΤ Ζακύνθου. Να μιλήσουμε για τη ζωή του, την πορεία του στο θέατρο και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί η παρουσία του και η πορεία του τιμά τον ίδιο και το νησί από το οποίο κατάγεται. Καλημέρα στο Θοδωρή Γράψα που επικοινώνησε πριν λίγη ώρα προκειμένου να κανονίσουμε τα περαιτέρω.
1: Στα ξενύχτια λέμε ναι.
0: Και σε αυτό τον επικίνδυνο δρόμο του ΚΤΕΟ, σε μια περιοχή που δεν παρουσιάζει και την καλύτερη εικόνα, είχαμε χθες ένα τροχαίο, ευτυχώς σοβαρό, όχι σοβαρό, ένα ενοικιαζόμενο τζιπ, στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες χωρίς να μάθουμε καμία άλλη πληροφορία, την ηλικία τους, την υπηκότητά τους κτλ. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο σημείο που βρίσκεται ένα γεφύρι, με κατεύθυνση προς την πόλη Τσακίνθου, σφήνωσε, στην κυριολεξία έπεσε ή αν θέλετε έκανε βουτιά και σφήνωσε μέσα σε ένα τεράστιο χαντάκι που υπάρχει εκεί. Ναι, μεν τραυματίστηκαν οι δύο επιδένοντες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά είναι εκτός κινδύνου ευτυχώς. Πάντως τραυματίστηκαν για τα καλά. Δεν κινδυνεύει ωστόσο η ζωή τους. Εμείς ενημερωθήκαμε από μια φίλη ακροάτρια η οποία μας είπε ότι να μας ενημερώσει πρώτα για το τροχαίο και ότι είναι σοβαρό και ότι έχει πέσει ένα αυτοκίνητο στο χαντάκι κοντά στο γεφύρι και σε ένα βενζινάδικο που είναι εκεί και ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχει ένα γεφύρι εκεί το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί σωστά από συγκεκριμένο άτομο και ότι δίπλα έχει και η ίδια οικόπεδο αλλά δεν ήθελε να πει περισσότερα. Εμείς πήγαμε στην περιοχή, είδαμε και το γεφύρι αυτό που όντως είναι κάπως, κάτι δεν πάει καλά εκεί. Γιατί αν κάποιος πάει πολύ άκρη στο συγκεκριμένο δρόμο και δεν προσέξει το γεφύρι, θα σκοντάψει πάνω του και μετά δεν ξέρει που θα βρεθεί. Η αλήθεια είναι ότι εκεί υπάρχει μια αστοχία, μια κακοτεχνία ή αυθαιρεσία, δεν ξέρω. Είδαμε και το σφινωμένο τζιπ σχεδόν διαλυμένο. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς άλλος. Οι δύο επιβαίνοντες προφανώς είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω. Και ένας κύριος που βγήκε από το απέναντι στενό με το αυτοκίνητό του μας είπε ότι κάποιο βαν, λέει, πέρασε και έκλεισε το δρόμο στο τζιπ και το τζιπ έπεσε μέσα στο χαντάκι. Αν ισχύει αυτό, το βαν σταμάτησε ή συνέχισε κανονικά την πορεία του, σαν να μην τρέχει τίποτα. Άντε να βγάλει άκρη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενημέρωση από την τροχιά, την αστυνομία κτλ. Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σα. Σε ένα δρόμο στενό, επικίνδυνο, με τεράστια χαντάκια για να μην πλημμυρίζει η περιοχή που πλημμυρίζει και άλλα πολλά.
1: Στους κίτς, στην άδειση λήψη, στα κοκτέις λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλάρες

ωραίες μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια. Αλλά θα ήθελα λιγάκι πιο ξεσηκωτικές. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους ή τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους, αν θέλετε, από το Earth News. Μητσοτάκης στο Earth News από το ΆΚΑ. Πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ για αναβάθμιση στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού και αναψυχής. Από το στάδιο μέχρι την Times Square, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί των Ισπανών για το δεύτερο Μουντιάλ που κατέκτησαν απέναντι στην Αργεντινή με ένα 1-0 στην παράταση, είναι οι ίδιοι Ισπανοί που έπιασαν τον Ταύρο από τα κέρατα και κλάμα ο Μέση. Καύσωνας 90 ωρών, πότε και πού αναμένονται 40 διάρια. Τα μέτρα προστασίας και συστάσεις στο ΕΟΔΗ, πάντα για την Ελλάδα. Πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, διευρύνονται οι επιθέσεις, φλέγονται τα στενά του Ορμούς. Τα βρήκε σκουρά ο Τραμπέκη. Νομίζω ότι ήταν παιχνιδάκι. Αν δε. Το Ιράν δεν είναι Ιράκ, ή Αφγανιστάν. Κοντογεώργης στο Earth News. Τέλος Αυγούστου οι αποφάσεις για τη ΔΕΘ. Στόχος να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες το 2027 οι εκλογές. Καλά, θα δείξει. Γιατί είμαστε έτσι κι αλλιώς σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Και η απόφαση για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών κτλ. Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε πρωθυπουργού. Εμπριστική επίθεση στο σπίτι Νέστορα. Ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος. Αναζητούνται ακόμη 3 άτομα και ο ηθικός αυτούργος. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σωρό σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου της. Τροχαίο στη Χαλκιδική. Καταγγελίες για πλαστό έρανο για την επιστροφή των σωρών. Προσπάθεια να αποσυνονωθεί η 7χρονη. Στον 69χρονο αγνοούμενο από την επανομή ανήκει η σωρός του άνδρα που βρέθηκε στην πιερία. Καλαμάτα εμπρισμός κατά εξακολούθηση, εκβιασμοί και παράνομες επιδοτήσεις στο κατηγορητήριο των τριών συλληφθέντων. Φανταστείτε, κοινοτάρχης και πυροσβέστης. Ποιος θα μας προστατέψει από τους προστάτες είναι το ερώτημα. Πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Κυριάκος Μητσοτάκης για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Παύλος Μαρινάκης για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 10 απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσο.

0: Zoom στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Πρώτα λεπτά ή αλλιώς 12 παρα 10 στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μέχρι τότε για λίγα λεπτά της ώρας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Γενικός Αρχηγός του ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961, Διονύσης Κορονιός. Κύριε Κορονιέ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Νέγκα, σε εσάς και στους αγρότες. Και καλή εβδομάδα.
1: Αν έχετε την καλοσύνη έτσι σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας, να μας δώσετε την εικόνα του ΑΠΣ Ζάκυνθος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπου θα παίζει στα σαλόνια της Β' Εθνικής ή αλλιώς Super League 2, δηλαδή σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ομάδας, την μεταγραφική ενίσχυσή της, αλλά και πολύ περισσότερο τι θα γίνει με το γήπεδο στο οποίο θα παίξει και το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, το οποίο έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, έχουν καθυστερήσει να γίνουν, είναι σε εξέλιξη, τι μελιγενέστε, γιατί πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορεί να παίξει η ομάδα στο συγκεκριμένο γήπεδο στο πλαίσιο της Super League 2, καθώς υπάρχει μια ανησυχία, ανακοινώσεις και συζήτηση στο δημόσιο διάλογο στο νησί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αιχμές και κριτική από διάφορες πλευρές προς τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει κάνει ακόμα τα δέοντα.
2: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω την κουβέντα μας τονοντάς σας ότι η παρουσία της ομάδας στη Super League 2 είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη και δεν έχει δικαίωμα να την υποδομεύσει κανένας.
1: Σωστά.
2: Αυτός είναι ένας δημόσιος φορέας, όπως είναι ο Δήμος Ζακύνθου.
1: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Κορονιέ.
2: Είτε αυτός είναι ο οποιοδήποτε άλλο. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Ναι, νομίζω πως ναι.
2: Ωραία. Είναι γεγονός ότι για να δώσει η ομάδα το παρόν και να αγωνιστεί στην κατηγορία το νέο πρωτάθλημα στο γήπεδό της, γίνονται απαραίτητα κάποια έργα βελτίωσης στους χώρους του Δημοτικού Σταδίου, ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτούμενες διατάξεις του νόμου και του κανονισμού που απαιτούνται για να παίξει μια ομάδα σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Από την πρώτη στιγμή και δύο μήνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, από Φλεβάρι μήνα ήδη, επειδή γνωρίζαμε την κατάσταση και το τι θα ακολουθούσε, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή μας και χωρίς να έχουμε κερδίσει την άνοδό μας, επειδή ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ πιθανό, κάναμε σαφές στο Δήμο, στο Δήμαρχο και στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού τα έργα που πρέπει να γίνουν για να μπορεί η ομάδα του χρόνου, την νέα αγωνιστική περίοδο δηλαδή, να αγωνιστεί στο Δημοτικό Στάδιο. Τελείωσε το πρωτάθλημα. Από την ώρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, έχει παρατηρηθεί μια αρκετά μεγάλη κολυσιεργία, περίπου δύο μήνες, στους οποίους δύο μήνες προσπαθούμε να σχεδιάσουμε, να βρούμε τι λέει ο νόμος, και όταν λέω προσπαθούμε εννοώ ο Δήμος, να βρούμε τι λέει ο νόμος, να βρούμε ποια είναι τα πετούμενα, να τα σχεδιάσουμε, να τα κοστολογήσουμε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τα εγκρίνουμε και να τα αναθέσουμε, διότι δεν υπάρχει χρόνος όπως καταλαβαίνετε για διαγωνισμούς. Διαδικασία η οποία κατά τη γνώμη τη δική μας θα μπορούσε να έχει γίνει πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους Ζακυνθινούς ότι η ομάδα της Ζακύνθου δεν είναι πολιτικός.
1: Δεν σας άκουσα.
2: Ούτε από εκεί και πέρα λέω πρέπει να γίνει σαφές σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους Ζακυνθινούς ότι η ομάδα της Ζακύνθου δεν είναι πολιτικός παράγοντας του κόσμου, του τόπου. Δεν μπορεί να εμπλακεί στα πολιτικά ούτε να γίνει έρμεο πολιτικής εκμετάλλευσης από κανέναν.
1: Ναι.
2: Η ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται το Δημοτικό Στάδιο ευθύνει όλες τις δημαρχιακές παρατάξεις, ευθύνει σαν οργανισμό το Δήμο Ζακύνθου και όχι μόνο
1: για να τη σημαντικότερη ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή που ασκεί και διοίκηση. Η αντιπολίτευση δεν ασκεί διοίκηση, η εκάστοτε αντιπολίτευση και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Ισχύει για
2: κάτι. Ακούστε να δείτε κύριε
1: Νέγκα.
2: Όταν από το 1980 έχουν χτιστεί δύο κερκίδες χωρίς άδεια και δεν έχει γίνει το παραμικρό για την αδειοδότησή τους, δεν υπάρχει ότι φταίει μόνο η σημερινή δημοτική.

0: για αρχή. Φταίει όποιος έχει περάσει από εκεί.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Όλες οι δημοτικές αρχές, όλες οι δημοτικές αρχές βλέπουν τον αθλητισμό σαν αναγκαίο κακό.
1: Ναι.
0: Ο αθλητισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δαπάνη. Ο αθλητισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επένδυση. Μιλώντας για τη σημερινή πολιτιστική αρχή, είναι απαράδεκτο σε έναν δημοτικό προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ να διαθέτουμε 150.000 ευρώ για τον αθλητισμό. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον αθλητισμό. Να τον δούμε σαν επένδυση. Και να μην αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά δεν πάνε στα γήπεδα. Και γιατί δεν έχουμε ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε ποδοσφαιριστές. Γιατί αν δεν έχουμε εγκαταστάσεις, πώς θα τις έχουμε. Οι εγκαταστάσεις δικές μας θυμίζουν κάτι βιντεάκια ασπρόμαυρα στις χώρες του τρίτου κόσμου πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί αμφιβάλλω στις χώρες του τρίτου κόσμου, αν είναι σήμερα σε αυτή την κατάσταση.
1: Έχετε κάνει κάποια λοιπόν συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, κύριε Κορονιά, και αν ναι, τι απάντηση έχετε
0: πολλές πάρει. Συναντήσεις, πολλές συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με την Επιτροπή που έχει ορίσει ο Δήμαρχος. Και παρακολουθεί και τρέχει τις εξελίξεις για το θέμα αυτό. Η διαβεβαίωση που έχουμε πάρει είναι ότι θα είναι όλα έτοιμα στην ώρα του.
1: Πώς θα είναι όλα έτοιμα?
0: Δεν ξέρω. Αυτή τη διαβεβαίωση παίρνουμε. Εγώ έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες.
1: Δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι μετρημένα κουκιά. Είναι ελάχιστο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας της Ζακύνθου στο Super League 2.
0: Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι θα είναι όλα έτοιμα. Εδώ είμαστε και ο καθένας θα κρίνει.
1: Με το μαγικό ραβδάκι.
0: Αν αυτό θα το κρίνουμε όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ναι.
0: Εκφράζουμε τις αμφιβολίες μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδυνατό. Αλλά όταν έχω ένα δήμαρχο απέναντί μου να με καθησυχάζει, δεν μπορώ να
1: το κάνω. Προφανώς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο κύριος Δρόσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Να μιλήσουμε μαζί του.
0: Ακόμα και προχθές ο δήμαρχος σε δημόσια τοποθέτησή του είπε να μην ανησυχούμε, θα είναι όλα έτοιμα.
1: Εντάξει. Αυτό θα το δείξει πράξη.
0: Σίγουρα.
1: Είναι πολλές οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν. Να ενημερωθεί και ο κόσμος. Δηλαδή, ποιες παρεμβάσεις, εν συντομία, αν μπορείτε να μας πείτε, πρέπει να γίνουν στα γήπεδα.
0: Μιλάμε για μια δαπάνη μεταξύ 100 και 150.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οι οποίες με σωστό προγραμματισμό δεν παίρνουν παραπάνω από 2 μήνες.
1: Από 2 μήνες. Με απευθείας ανάθεση, δηλαδή.
0: Με απευθείας ανάθεση.
1: Ναι. Για αυτονόητους λόγους.
0: Για λόγους οικονομικής όρων.
1: Ακριβώς. Αυτό εννοούσα. Σε προκειμένη περίπτωση, ναι.
0: Σήμερα εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχουμε ζητήσει το λόγο να μιλήσουμε.
1: Ναι, έχει συνεδρίαση σήμερα. Ναι.
0: Τη συνεδρίαση. Θα ζητήσουμε αυτό. Θα ζητήσουμε ομόφωνο ψήφασμα από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την. Που να μιλάει για την σημασία της ανόδου της ομάδας της Super League 2 και συνένεση από την αντιπολίτευση, από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, ώστε να δοθούν με απευθείας αναθέσεις τα έργα που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμα στον χρόνο τους.
1: Ναι, για ένας φίλος ακροατής ρωτάει μήπως έχει υπάρξει σκόπιμη καθυστέρηση ακριβώς για να γίνουν απευθείας αναθέσεις. Υπάρχουν και πονηρά σκεπτόμενοι άνθρωποι. Τι να κάνουμε?
0: Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, το διοικεί τα έχει αυτά. Θέλει προσοχή, διότι ο καθένας μπορεί να σου πει το δικό του, όπως λέει τώρα ο φίλος.
1: Δηλαδή, μιλάμε για παρεμβάσεις 150.000 ευρώ. Αστείο ποσό, σε σχέση με αυτά που σπαταλώνται καθημερινά δεξιά και αριστερά για πολλά κοινά.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Μα είναι αστείο το ποσό που επενδύεται στον αθλητισμό, σαν δήμος.
1: Ναι.
0: Είναι αστείο. 150.000 στα 90 εκατομμύρια. Βγάλετε μου λίγο το ποσοστό. Θα σας πω πόσο είναι, 0,003% του προϋπολογισμού.
1: Α, είστε καλύτερος στα μαθηματικά από ότι εγώ, γιατί στα μαθηματικά ήμουν σκράπας.
0: Όχι, τα έχω κάνει, κύριε Νέγκα, δεν το έκανα τώρα την πράξη. Την έχω κάνει,
1: ωραία.
0: Διότι με προβληματίζει η κατάσταση που υπάρχει στον χώρο του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Με προβληματίζει πολύ σοβαρά, γιατί είναι ένας χώρος που με ενδιαφέρει προσωπικά. Και τον βλέπω σε παρακμή, διότι είναι παρατημένος από όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει.
1: Ναι. Κύριε Κορονιά,
0: χωρίς αυτό, επαναλαμβάνω, ναι. να λιγοστεύει τις ευθύνες της τωρινής Δημοτικής Αρχής.
1: Άρα θα είστε παρόντες σήμερα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ζητήσετε ομόφωνο ψήφισμα.
0: Και θα μιλήσουμε και όλα, έχουμε ζητήσει το λόγο και μας έχει μπει στο πρόγραμμα να υπάρχει και τοποθέτηση δική μας.
1: Ναι, κύριε Κορονιά, δυστυχώς.
0: Επαναλαμβάνω όμως για άλλη μια φορά να γνωρίζετε.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, σίγουρα θα πάμε αμέσως, ότι η ομάδα δεν είναι εδώ για να κάνει πολιτική.
1: Ναι.
0: Η ομάδα είναι εδώ να ενώνει τους Αγγινθινούς και όχι να τους χωρίζει.
1: Ωραία.
0: Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τοποθετήσεις μας και στην κριτική μας.
1: Θα μιλήσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές, καθώς θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και για τα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, όπως η μεταγραφική ενίσχυση και η προετοιμασία της ομάδας και σε τι φάση είναι η οικονομική, η αγωνιστική κτλ.
0: Θα το κάνουμε. Γίνεται καλή δουλειά.
1: Κρατάμε αυτό.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Επίσης, σας ευχαριστούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Yeah.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Το κύμα ζέστης που πλήττει τη χώρα αναμένεται να κορυφωθεί αύριο και την Τετάρτη, ενώ από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακή υποχώρηση. Δύσκολη μέρα και η σημερινή, καθώς ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και την Πελοπόννησο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει συστάσεις στους πολίτες για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ θα λειτουργούν οι κλιματιζόμενες αίθουσες λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βιωτίας μετά την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Στην πολιτική, όπως το ποδόσφαιρο, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο ΕΡΤ News, μίλησε για μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος μας, πρόσθεσε, δεν είναι απλώς να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Αναφερόμενος συνολικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης των τελευταίων δεκαετιών. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Κάθε φορά που το ημερολόγιο δείχνει 20 Ιουλίου, η σκέψη δεν επιστρέφει απλώς στη μαύρη επέτειο. Συναντά μια ανοιχτή πληγή στη Μεγαλόνησο και στην καρδιά ολόκληρου του ελληνισμού. Το διαρκές έγκλημα της παράνομης κατοχής, τον πόνο του ξεριζωμού και το δράμα των αγνοωμένων τονίζει σε μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Στόχος είναι μια Κύπρος επανενωμένη, χωρίς κατοχικό στρατό και ξεπερασμένα συστήματα εγγυήσεων, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, υπογραμμίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η επίλυση του Κυπριακού και η επανένωση της Μεγαλονήσου αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την ελληνική εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο, όχι μόνο από την Αθήνα αλλά και από τη διεθνή κοινότητα, υπογράμμισε στο Art News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Όπως είπε, η Τουρκία σήμερα διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Αναφερόμενος εξάλλου στο πρόγραμμα των F-35, υπενθύμησε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα εμπόδια σε αυτό, όπως οι ρωσικοί πύραυλοι για τους οποίους η Άγκυρα θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάνε. Δραματική κλιμάκωση μετά από νέο γύρο αμερικανικών επιδρομών και ιρανικά αντίπεινα κατά συμμαχικών χωρών, εκτοξεύοντας τις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν επιπλέον μαχητικά και αεροσκάφη αέριου ανεφοδιασμού στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν για να προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοεία. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές μπόρες στα βόρεια ορεινά, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ertzakinfo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά. Και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ της Ακίνθου και πολλές καλημέρες σε όλους και στο καθένα ξεχωριστά και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό. 12 και 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα θα συζητήσουμε για πολλές Οδύσσιες, γιατί δεν είναι μόνο η ταινία Οδύσσια του Ομήρου, αλλά είναι και η Οδύσσια μιας επάρχου. Έχει τη δική της Οδύσσια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η έπαρχος Ιθάκης του πανέμορφου γραφικού νησιού Σμαράγδα Σαρδελή. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Σαρδελή, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Καλά, εσείς?
0: Έπαρχος μέχρι πότε, κυρία Σαρδελή? Να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές τι ακριβώς έχει συμβεί με τους επάρχους.
1: Τι να σας πω, είναι μια περίεργη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Στη μέση της θητείας μας αποφάσισαν κάποιοι ότι πρέπει να αλλάξει ο τίτλος μας.
0: Ναι.
1: Να καταργηθεί ο τίτλος του επάρχου, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχει μια αιτιολόγηση και μάλιστα σοβαρή αιτιολόγηση, γιατί εμείς εκλεγήκαμε, εγώ όπως και άλλοι 12 περιφερειακοί σύμβουλοι συνάδελφοι από το Αιγαίο, στα πρώην επαρχία και νυν νησιωτικές περιφερειακές ενότητες, εκλεγήκαμε σύμφωνα με τον νόμο και με το ρόλο αυτό. Από τις εκλογές βγήκαμε ως έπαρχοι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με αρμοδιότητες βέβαια που μας δίνει μετά ο περιφερειάρχης στις περιφερειακές ενότητες που είμαστε. Τώρα πώς αποφάσισαν στη μέση της θητείας να αλλάξει αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή ορολογία ο τίτλος του επάρχου να αλλάξει. Αυτό είναι απορίας άξιων.
0: Έχει να κάνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι δεν είναι?
1: Έχει να κάνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει πολλά λάθη μέσα. Εμείς τα είχαμε εντοπίσει.
0: Λάθη είναι σκοπιμότητες.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το δεύτερο. Γιατί πραγματικά τα είχαμε εντοπίσει και τα είχαμε επισημάνει και στη διαβούλευση και πριν τη διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Εκτός του τίτλου του επάρχου, που αυτή τη στιγμή έχει ξεσηκωθεί Βόρειο, Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, φυσικά αντιδράμε σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όπως

0: Παραδείγματα είναι και όλα τα νησιά του Αιγαίου που έχουν επαρχία και
1: ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Και η Θάκη από το Ιόνιο, αλλά είναι και τα νησιά του Αιγαίου. Εξυπηρετούμε τον κόσμο, τον πολίτη μας, το συνδετικό κρίκος της περιφέρειας του κράτους με τα νησιά, ειδικότερα τα μικρότερα νησιά που έχουν πρόβλημα, δηλαδή και απευθύνονται σε εμάς όλοι οι πολίτες, συμπολίτες μας, ναι, σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Προσπαθεί δηλαδή το κράτος τώρα αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, ξέρω, να μας αποδυναμώσει, να αποδυναμώσει τα νησιά βασικά, όχι εμάς, τα νησιά από τη δυνατότητα αυτή.
1: Οι έπαρχοι μαζί ή μεμονωμένα και εσείς προσωπικά έχετε κάνει κάποια κίνηση?
0: Ναι, έχουμε κάνει όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει όλοι μαζί και έχουμε και καθένας ξεχωριστά, αλλά έχουμε κάνει και όλοι μαζί.
1: Πιο συγκεκριμένα, κυρία Σαββέλη, προς την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό ή υφυπουργό?
0: Ναι, φυσικά, από τις αρχές του Δεκεμβρίου, από την αρχή που βγήκε το προσχέδιο, δηλαδή του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπίσαμε τα προβλήματα αυτά και μάλιστα υπάρχει και μια διάταξη 361, το άρθρο 361 παράγραφος 2, στην οποία χωρίς λόγο μπαίνει από το πουθενά αυτή η διάταξη και μεταφέρει αυτοδικαίως τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης, τους μεταφέρει στο Δήμο Ιθάκης χωρίς καμία αιτιολόγηση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό, αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, το επαρχείο Ιθάκης, όπως λέγεται δηλαδή, έτσι έχει μείνει.
1: Ναι, ξέρω.
0: Έχει 5 υπαλλήλους.
1: Όλους και όλους.
0: Από τους 5 λοιπόν παίρνει τους 2 και άρα μένουν 3 διοικητικοί.
1: Οπότε ήταν που ήταν αποψηλωμένη η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του επαρχείου.
0: Ναι, γιατί αυτό ήταν ο στόχος μας από την πρώτη στιγμή δηλαδή που βγήκαμε, και εγώ αυτό διεκδίκησα και διεκδικώ. Το να αναβαθμίσουμε λίγο, να μπορούμε να λειτουργήσουμε και λίγο πιο με μεγαλύτερη, πώς να το πω, ευληγησία. Δηλαδή,
1: οδηγούμαστε, αν δεν είναι τέτοιο, σε ένα καθαρά δημαρχοκεντρικό σύστημα.
0: Τι να σας πω, ναι, αυτό είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος.
1: Δεν ξέρω αν έχετε τη στήριξη, που μάλλον δεν την έχετε, της Δημοτικής Αρχής. Με δήμαρχο τον Διονύση Τανιτσά. Τη στήριξη.
0: Δεν έχει δείξει κάποιο δείγμα στήριξης.
1: Μπορεί και το αντίθετο.
0: Ναι. Δεν έχει δείξει κανένα δείγμα στήριξης και φυσικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμμετέχει και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος Θάκης δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι μια υπηρεσία η οποία αποδυναμώνεται και αποψηλώνεται το νησί της Ιθάκης.
1: Ναι.
0: Όποια υπηρεσία κλείσει, όποιοι πάλι φύγουν από τη μια μεριά και πάνε στην άλλη, λογικό είναι να αποψηλώνεται το νησί. Ναι. Και θα σας πω και κάτι. Γιατί δεν φτιάχτηκαν δεν δόθηκαν 2 καινούργιες οργανικές θέσεις στο Δήμο Ιθάκης, που αυτή τη στιγμή έχει 4 μηχανικούς.
1: Ναι.
0: Και παίρνονται οι 2 και μοναδικοί από την Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης. Ποια είναι η σκοπιμότητα και ποια είναι η αιτιολογία?
1: Προφανώς έχει να κάνει με την απόφαση να καταργηθούν οι έπαρχοι ή ο τίτλος του επάρχου. Μα αυτό έχει να κάνει, δεν νομίζω
0: αυτό
1: ότι έχει να κάνει με κάτι άλλο.
0: Πω, αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στην Ιθάκη φτιάχνει έργα 5,5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου.
1: Ναι.
0: Η καινούργια περιφερειακή αρχή με περιφερειάρχη το Γιάννη τον Τρεμπεκλή.
1: Ναι.
0: Πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα μπορούν να συνεχίσουν χωρίς να γίνονται κάποιοι έλεγχοι, κάποιες αυτοψίες, κάποιες επιστασίες από τους μηχανικούς, πώς θα μπορέσουν να δρομολογηθούν καινούργια έργα? Ναι. Έχουμε την πολιτική προστασία, είναι ένα νησί ορεινό. Το χειμώνα είχαμε συνεχείς από τις βροχές, συνεχείς βραχοπτώσεις, γι' αυτό φέραμε και το κλιμάκι του ΕΟΓΜΕ, το είχα φέρει, το είχα...
1: Του ΙΓΜΕ βασικά, όπως το ξέρουν οι φιλιακροατές,
0: του ΙΓΜΕ. Πάλι ο ΙΓΜΕ, ναι.
1: Το κλιμάκι ήρθε στο νησί 18 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Και έκανε αυτοψία.
0: Έκανε αυτοψία σε όλο το επαρχιακό δικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο.
1: Στο οποίο έχει ευθύνη η περιφέρεια.
0: Έχει ευθύνη η περιφέρεια και εγώ, επειδή θεωρώ ότι από τα πρώτα μελήματα του κάθε πολιτικού είναι το θέμα της ασφάλειας.
1: Της οδικής ασφάλειας.
0: Πολιτική προστασία, της οδικής κυρίως. Πολιτική προστασία όμως και υγεία για μένα είναι πρωτεύοντα.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είναι πρωτεύοντα θέματα. Και θεωρώντας ότι είμαι υπεύθυνη και για την ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου και επειδή είχαμε πολλές βραχοπτώσεις το χειμώνα, τους σημερινούς μήνες, δηλαδή αν σας πω τουλάχιστον μία κάθε εβδομάδα, γιατί μετά τον καθαρισμό του Αντινέρο, ίσως επειδή δεν υπήρχε η βλάστηση να συγκρατήσει τους βράχους, δεν ξέρω τι έγινε, Είχαμε συνεχείς βραχοπτώσεις.
1: Υπήρξε κάποια εκτίμηση για την ευστάθεια των πρανών στα επίμαχα σημεία, τι ακριβώς έγινε και ποια είναι η συνέχεια?
0: Δεν είναι, ευτυχώς δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει επικινδυνότητα.
1: Ναι, αλλά...
0: Ευτυχώς το είδαν οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ έμπειροι. Πάρα πολύ έμπειροι που ήρθαν.
1: Γιατί είναι και η σεισμική δραστηριότητα στη μέση, που είναι έντονη και στην Ιθάκη.
0: Αυτό. Και φυσικά τα έχουμε λάβει όλα υπόψη. Δηλαδή δεν ήρθαν μόνο να δουν αυτό το κομμάτι λόγω των βροχών, των πλημμυρικών φαινομένων. Και μαζί όμως και σε συνέχεια και με σε συνάρτηση και με αυτό και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, είδαν και άλλα φαινόμενα.
1: Όπως.
0: Που έχουν επηρεάσει το νησί μας. Όπως δηλαδή εξετάστηκε και λίγο το φαινόμενο του Ιανού,
1: ναι,
0: ή του Μπάλου. Δηλαδή τους φάνηκε περίεργο όλο αυτό που περιγράφηκε.
1: Που ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί ζημίες, και όχι μόνο στο δικό δίκτυο, από τον Ιανό και τον Μπάλο. Ή δεν είναι έτσι?
0: Ναι. Κοιτάξτε, ακόμα εκκρεμεί το 30% Φρικεσκιόνι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου τελευταία πλέον διορία και ανανέωση.
1: Δύο από τα σημαντικότερα σημεία του νησιού.
0: Βέβαια. Τώρα, τουλάχιστον το πιο επικίνδυνο
1: τουριστικά σημεία.
0: Το πιο επικίνδυνο σημείο έχει αποκατασταθεί. Έχουν μπει και οι μπάρες πριν από 20 μέρες.
1: Mm.
0: Και τώρα ταυτόχρονα γίνεται και το κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι των 2.160.000 ευρώ που είναι στο μπροστά ετώ, που είναι και αυτό, είχε πάθει πολύ μεγάλες ζημιές από τον Ιανό και τον Μπάλο μαζί. Και,
1: ο μπροστά ετώ δηλαδή, και ο πίσω ετώ που είναι και το λιμάνι του νησιού.
0: Το πίσω
1: που συνδέεται ακτοπλοϊκά με τη χάμη της Κεφαλονιάς.
0: Έχουμε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις εμείς στο δικό δίκτυο, το επαρχιακό δικό δίκτυο. Θα γίνουν και σημειακές παρεμβάσεις που είναι άνω το μισό εκατομμυρίου προϋπολογισμός, που αυτό αφορά κυρίως, να σας δώσω να καταλάβετε, τα εντός και εκτός οικισμών, δηλαδή στις αρχές και στο τέλος περίπου των οικισμών, των χωριών και του Βαθέως, βέβαια, της πόλης Ιθάκης, που έχει πρόβλημα το επαρχιακό δικό δίκτυο. Εντάξει, δυστυχώς το έχουμε παραλάβει δηλαδή και εμείς σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί έχει χρόνια προβλήματα.
1: Ναι.
0: Και χρειάζονται πάρα πολλές
1: παρεμβάσεις. Μιλούσαμε παλιότερα σχετικά για τα θέματα αυτά και γενικότερα για τα προβλήματα που απασχολούν την Ιθάκη με τον πρώην έπαρχο Σπύρο Τσιντήλα. Καλή του μέρα να ακούει.
0: Καλή του μέρα και από μένα. Και ο Σπύρος Τσιντήλας ήταν πολύ καλός και ικανός.
1: Που είχε κατέβει υποψήφιος με το συνδυασμό της Ανάσα κατά Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θεόδωρο Γαλιατσάτο από την Κεφαλονιά.
0: Ήταν πολύ υπεύθυνος σαν επαρχός και θεωρώ ότι με υπερβάλλον ζήλο κι αυτός. Και συνεργαζόμαστε και τώρα, να ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε άψογα με τον κύριο Τσιντήλα. Γιατί για το νησί μας δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Και να σας πω κάτι, επειδή δεν παρέλαβα απολύτως τίποτε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή και τον προηγούμενο επάρχο εγώ, ο Σπύρος ο Τσιντήλας μου δείξε κάποια πράγματα, δηλαδή τουλάχιστον πού σταμάτησε εκείνος.
1: Γιατί ναι, δεν είναι προκάτοχός σας ο Σπύρος ο Τσιντήλας.
0: Όχι, είναι προκάτοχος.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως από το σημείο του Σπύρου Τσιντήλα και μετά συνεχίσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι έγινε. Εγώ δεν βρήκα ούτε στήλα και μολύβι να γράψω μέσα.
1: Ναι.
0: Και τώρα, επειδή ίσως η εργατικότητα θεωρείται επικίνδυνη, δεν ξέρω, δεν λέω ότι η εργατική είμαι η καλύτερη, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να ήταν πολύ καλύτεροι από μένα ή από το Σπύρο Τζιντήλα, δεν έχει σημασία, αλλά θεωρώ όμως ότι τουλάχιστον έχω ότι, πώς να σας το πω τώρα, να σας το πω, θεωρώ ότι προσπαθώ.
1: Μάλιστα.
0: Δεν λέμε ότι θα φέρουμε αποτέλεσμα σε όλα, αλλά προσπαθώ. Όπως προσπαθούσε και ο Σπύρος Τσιντήλας.
1: Ναι. Το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ ή ΙΓΜΕ διαφορετικά που ήρθε στο νησί πρόσφατα έκανε κάποια τεχνική έκθεση βάση της οποίας θα προκύψουν κάποια συμπεράσματα και θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την θωράκιση του οδικού δικτύου ή για την οδική ασφάλεια, αν θέλετε.
0: Φυσικά έχουν εντοπιστεί όλα τα σημεία και θα γίνει μια ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση από το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ζήτησαν και συγγνώμη οι άνθρωποι για την καθυστέρηση, γιατί είχαν προκύψει πολλά θέματα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, και τρέχανε παντού κι αυτοί. Δεν το άφησαν όμως, το είχαν σε προτεραιότητα και το δικό μας θέμα. Και τώρα ήρθαν εδώ με κάποιες αυτοψίες που έγιναν. Τουλάχιστον σας λέω, δεν είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Δηλαδή, θεωρώ ότι εντάξει, με κάποιες μικροπαρεμβάσεις ίσως που χρειάζονται, είναι και κάποια σημεία που θα συμπληρώσουμε κι εμείς βραχοπροστασία. Είναι κάποια σημεία ίσως που πρέπει να...
1: Ναι, επειδή έχω έρθει στην Ιθάκη δύο φορές, όντως υπάρχει επικινδυνότητα, η αλήθεια είναι, στο επαρχιακό δικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Γιατί το νησί είναι ορεινό, έχει απότομες πλαγιές.
0: Και είχε ξεκινήσει.
1: Και οι δρόμοι είναι σε μεγάλα υψόμετρα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Είχε ξεκινήσει επιθετία του κυρίου Γαλετσάτου, βραχοπροστασία, που πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πάρα πολύ σημαντικό, και απορώ γιατί ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικό είναι.
1: Ο κόσμος αντιλαμβάνεται άλλα πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι απορροφημένος με την καθημερινή προσπάθεια της επιβίωσης και όχι μόνο.
0: Μπορεί. Εμείς συμπληρώσαμε τα πιο ακόμη, αυτά που είχαν απομείνει, τα πιο επικίνδυνα. Ένα σημείο είναι που είναι πολύ πιο επικίνδυνο τώρα, το στο οποίο έχουμε βγάλει 60.000 ευρώ για να συμπληρωθεί και αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο εργολάβο, με τη βραχοπροστασία. Άμεσα πιστεύω θα γίνει, δηλαδή μπορεί να γίνει και μέχρι το φθινόπωρο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο θωρακισμένοι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή είχε πάρα πολλές βροχοπτώσεις το χειμώνα, σας μιλάω ειλικρινά ότι είχαμε πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει, δηλαδή το τι θα ξημερώσει όταν το βράδυ, συνήθως επειδή έρχεται περισσότερη ποσότητα βροχής και όχι μόνο, πέφτουν τεράστιοι βράχοι στο επαρχιακό δικό δικτύο.
1: Παίζουν ρόλο και σε αυτό τα... πώς να σου το πω τώρα, έχω πρόβατα που πάνω στο νησί.
0: Φυσικά και παίζουν ρόλο.
1: Τα οποία υπάρχουν παντού ενδεχομένως.
0: Φυσικά και πρέπει, επειδή δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Που κινούνται σε απότομες πλαγιές και τα λοιπά.
0: Φυσικά,
1: όλα πρόβατα.
0: Και πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν οι νόμοι και σε αυτό
1: και
0: το
1: συμβάλλουν
0: κομμάτι
1: στα φαινόμενα κατολιστήσεων και τα λοιπά.
0: Βέβαια συμβάλλουν. Βέβαια συμβάλλουν, και γι' αυτό θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει την ευθύνη του όσον αφορά αυτό.
1: Ναι. Ωραία. Κύριε Σαρδένη, να ρωτήσω από την ευκαιρία, πώς διαμορφώνεται η τουριστική κίνηση στην Ιθάκη, ένα νησί με λιγότερο από 3.000 πληθυσμό το χειμώνα και ένα νησί που έχει ποιοτικό τουρισμό, η αλήθεια είναι, και πολλούς καφάτους επισκέπτες, αν και η ποιότητα δεν ταυτίζεται ή δεν πρέπει να ταυτίζεται με την οικονομική στάθμη των επισκεπτών. Πώς διαμορφώνεται η τουριστική κίνηση στο νησί φέτος το καλοκαίρι?
0: Η τουριστική κίνηση έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς φέτος.
1: Στην Ιθάκη.
0: Δηλαδή, αν σας πω από τον Απρίλιο, ναι. Ίσως και λίγο το Μάρτιο. Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά όσον αφορά το θαλάσσιο τουρισμό κυρίως.
1: Ναι. Έχετε πολλούς καφάτους εκεί.
0: Πάρα πολλούς. Και
1: στο Βαθύ, στην πρωτεύουσα, στο Κιόνι.
0: Στην πρωτεύουσα και στο Κιόνι.
1: Και στις Φρίκες.
0: Ακόμη και στο Σταυρό, στην πόλη που λέμε. Δηλαδή σε όλο το νησί, αλλά κυρίως στο Βαθύ. Δηλαδή μιλάμε ότι πραγματικά έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά.
1: Ναι, αλλά αυτοί οι τουρίστες μένουν μέσα στα τουριστικά σκάφη, στα κότερα κτλ. Δεν νοικιάζουν δωμάτια.
0: Αυτοί συνήθως το κομμάτι της...
1: Αφήνουν δηλαδή χρήματα.
0: Αφήνουν,
1: ναι.
0: Αφήνουν χρήματα στα εστιατόρια κυρίως ή στα σούπερ μάρκετ.
1: Και στα τουριστικά, εντάξει, με σουβενίρ και τα λοιπά, να υποθέσω.
0: Και στα τουριστικά. Θα κυκλοφορήσουν όμως και στο νησί, εντάξει. Τώρα όσον αφορά τα καταλήματα, έχει ξεκινήσει και εκεί, γιατί ούτως ή άλλως από...
1: Καλά, η Κεφαλονιά, η Ιθάκη δεν έχει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, είναι γεγονός αυτό.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε μεγάλες προς το παρόν. Mm. Αλλά έχει ξεκινήσει τώρα, μα ούτως ή άλλως Ιούλιος και Αύγουστος είναι...
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο στην Ιθάκη, αλλά και στα υπόλοιπα Αρτάνησα, πιστεύω, αλλά κυρίως στην Ιθάκη είναι Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι μήνες που είναι γεμάτο το νησί μας από κόσμο. Και μέχρι τις 15 και μπορεί και τέλος Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε για το καλύτερο, γι' αυτό και έχουμε επικεντρωθεί και στις υποδομές που κάνουμε. Έχουμε φτιάξει και το δυσιακό κέντρο. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το κτηριακό του, να ξέρετε, που θα είναι
1: το δυσιακό κέντρο. Ναι.
0: Το δυσιακό κέντρο 400.000 περίπου ευρώ χρηματοδότηση περιφέρειας Ιωνίων Νήσων εξ ολοκλήρου. Είναι ένα σπουδαίο έργο και αυτό, γιατί είναι στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο του λιμανιού, είναι προσβάσιμο και με τα πόδια από όλους τους τουρίστες, δηλαδή θα περάσουν όλοι από εκεί. Είναι ένα σημείο αναφοράς που πιστεύω και με το ψηφιακό κομμάτι που θα ολοκληρωθεί.
1: Και γενικά η Ιθάκη έχει αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους.
0: Βέβαια, αρκετούς.
1: Που δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, εγώ έχω εμπειρία από το μακρινό παρελθόν, όταν είχα επισκεφθεί μεταξύ άλλων με τον τότε έπαρχο Σπύρο Τσιντήλα και είχα κάνει σχετικό ρεπορτάζ τον αρχαιολογικό χώρο. Θυμήστε μου, αν διορθώστε με να κάνω λάθος, το Αγίου Αθανασίου.
0: Δυστυχώς είναι στην ίδια κατάσταση, να ξέρετε αυτό. Και θεωρούμε ότι εσκεμμένα, να το πω, ότι μένει έτσι σε αυτή την κατάσταση, γιατί είναι και θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς φωνάζουμε ότι πρέπει να μπουν επεξηγηματικές πινακίδες οπουδήποτε υπάρχει κάποιο τμήμα, τέλος πάντων, που αναδεικνύει την ιστορία μας για να βλέπει ο επισκέπτης.
1: Καλά, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
0: Πρέπει, να υπάρχει, πρέπει να υπάρχει φύλαξη, αλλά και κάποιος ο οποίος θα λέει δύο πράγματα στους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο και θα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατευθύνει τον κόσμο. Θα λέει τι βλέπει στους επισκέπτες μας. Γιατί όλοι έρχονται γι' αυτό.
1: Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά μας χωρίζουν και αποστάσεις. Για να μπορούσαμε να σας καλέσουμε και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Σακένθρωπο, θα τα πούμε από κοντά, διαζώσεις και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
0: Μήπως να σας καλέσουμε εμείς στην Ιθάκη, είναι πιο
1: εύκολο. Για τρίτη φορά.
0: Να έρθετε για τρίτη και να έρθετε και για πολλωστή φορά. Να έρθετε
1: στο είχα κάνει ένα ολόκληρο δημοσιογραφικό διπορικό στο νησί.
0: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
1: Εδώ και κάτι καλοκαιρία πίσω.
0: Να δείτε και κάποια πράγματα επί τόπου και τα προβλήματά μας.
1: Ναι. Έχετε Έλληνες τουρίστες, κυρία Σαρδελή, Έλληνες τουρίστες.
0: Έλληνες τουρίστες αρχίζουν από τώρα.
1: Από τώρα.
0: Τώρα αρχίζουν αυτοί που παίρνουν τις αδειές τους και έρχονται σιγά σιγά. Έχουμε και Ιταλούς, έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι Ιταλοί πάντα, ξέρετε. Είναι
1: και Γάλλους αρκετούς, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Και Άγγλους έχουμε, έχουν επενδύσει και στο νησί μας.
1: Ναι, αλλά δεν έχετε λαγανά.
0: Όχι, ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
1: Είναι ήσυχο το νησί.
0: Τέτοιου είδους ανάπτυξη.
1: Προσφέρεται για ήσυχες διακοπές, οικογενειακές και όχι μόνο. Κατά πράσινο, γραφικό, με πεντακάθαρα νερά.
0: Γι' αυτό θέλουμε και ένα παιδίατρο, γιατί έρχονται και
1: με
0: το νησί μας και οικογένειες με μικρά παιδιά.
1: Μικρές βοσαλωτές παραλίες.
0: Ένα παιδίατρο που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του παιδιατρικού μέρους.
1: Ένα κέντρο υγείας έχει η Θάκη ολοκέντρο και δεν έχει παιδίατρο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Με 400 ποσά παιδιά το νησί.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς αυτό, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, κυρία Σαρδελή.
0: Υπάρχει μια εξέλιξη, κοιτάξτε να δείτε, μου έχουν απευθυνθεί επειδή το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και μέσω το ΜΜΕ, όσο μπορέσαμε, δηλαδή εκτός από τις κρούσεις που έχουμε κάνει προς το Υπουργείο Υγείας και μέσω του συλλογικού οργάνου που υπηρετώ, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Μάλιστα, προχθές μίλησα με κάποιον συνταξιούχο παιδίατρο, ο οποίος προτίθεται ο άνθρωπος να έρθει να καλύψει μέχρι να καλυφθεί η μόνιμη θέση.
1: Αυτές είναι εμβαλωματικές λύσεις, κοινώς μπαλώματα.
0: Είναι μπαλώματα, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον. Έχω στείλει στην ΕΚΤΗ ΥΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας. Έχω στείλει μία πρόταση από τη στιγμή που έχει 6 παιδιάτρους η Κεφαλονιά, το νομαρχιακό νοσοκομείο. Δηλαδή 6
1: παιδιάτρους. Ή δεν θέλουν να έρθουν από τη μαθαίνει.
0: Να μπορούσε να έρχεται, μα μία φορά, δηλαδή κάποιες ώρες την ημέρα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Μπορεί να έρχεται και να φεύγει ο άνθρωπος αυτός, έστω να καλύπτει κάποιες ώρες την ημέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μένει το κέντρο υγείας ακάλυπτο.
1: Γιατί είναι εύκολη η μετάβαση, είναι λίγα λεπτά της ώρας από τη Σάμη για Ιθάκη.
0: Ακριβώς. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό τη στιγμή. Έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με φιλότιμες προσπάθειες καλύπτουν το ιατρικό
1: με φιλότιμο το ιατρικό θέμα, που υπάρχει ακόμα στέκεται όρθια αυτή η χώρα.
0: Αλλά δεν πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε, έτσι, και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν θα πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε, γιατί έχουν φτάσει σε σημείο και αυτή εξάντληση και σε σημείο μη δυνατότητας κάλυψης των εφημεριών.
1: Εδώ ολόκληρη Ζάκυνθος, με ένα σχετικά καινούριο και σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα, δεν έχει στην παιδιατρική αυτή τη στιγμή ούτε έναν παιδίατρο. Γιατί η μία και μοναδική μόνιμη παιδίατρος είναι σαν αναρωτική άδεια μετά από 13 συνεχόμενες εφημερίες και υπάρχει η διαδικασία των εντέλεστε. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένας διαθέσιμος για να έρθει, έστω και με εντέλεστε, να καλύψει προσωρινά το κενό. Σε μια παιδιατρική κλινική που θέλει τουλάχιστον 2 μόνιμους παιδιάτρους και 4 για να λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με το συνδικαλιστικό όργανο του Νοσοκομειακού Γιατρού Ζακύνθου. Κλείνω την παρένθεση, γιατί πρέπει να κλείσουμε και εμείς, κυρία Σαρδελή.
0: Με κλείβει το γεγονός, γιατί είχα μιλήσει με την κυρία Δανιλάτου, τη διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής της Κεφαλονιάς, που πραγματικά είναι από τις καλύτερες παιδιατρικές κλινικές. Η οποία όμως μου είπε ότι καλύπτουμε εμείς περιστασιακά από τη στιγμή που και εμείς υποστελεχωμένοι είμαστε, καλύπτουμε τη Ζάκυνθο. Μου λέει δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε και την Ιθάκη. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει όμως μέχρι να γίνει η μόνιμη κάλυψη με τον παιδίατρο που θα πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο και δεύτερος, όχι ένας μόνο, να γίνει κάτι έστω
1: Μάλιστα.
0: από την Κεφαλονιά.
1: Μάλιστα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να κλείσουμε με τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια του Ομήρου. Μόνο που δεν έχει γυριστεί ταινία στην Ιθάκη ή κανένα πλάνο από την Ιθάκη.
0: Δυστυχώς δεν γυρίστηκε κανένα πλάνο από την Ιθάκη, παρόλες τις
1: προσπάθειές μας. Η οποία έκανε πρεμιέρα 17 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
0: Ήταν 17 Ιουλίου,
1: η πρεμιέρα.
0: Ναι, και εδώ στην Ιθάκη, πήγε πολλής κόσμος να τη δει. Βέβαια είναι με το μάτι του σκηνοθέτη, ναι. Δεν είναι ακριβώς αποτύπωση της Οδύσσιας.
1: Βασίζεται και καλά στην Οδύσσια του Ομήρου.
0: Βασίζεται. Αλλά με πλάνα όμως που γίνανε στη
1: Πελοπόννησο,
0: στην Ιθάκη.
1: Γιατί αυτό, κυρία Σαρδελή?
0: Είναι θέμα του σκηνοθέτη, είναι κάποια οικονομικά κίνητρα ίσως που τράβηξαν προς τα εκεί. Εντάξει, τι να πούμε.
1: Η Οδύσσια του Ομήρου, ναι μεν, αλλά χωρίς πλάνα από την Ιθάκη και χωρίς Ιθάκη μέσα. Αφού έχει να κάνει με την Ιθάκη, έτσι κι αλλιώς.
0: Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή κάποιος πιο ικανός...
1: Έχετε δει την ταινία?
0: Δεν την έχω δει, όχι.
1: Τι έχετε ακούσει από τον κόσμο που έχει δει την ταινία?
0: Ότι είναι μια αλληγορία.
1: Αλληγορία, ναι.
0: Της Οδύσσιας, είναι μια αλληγορία.
1: Ναι, ο σκηνοθέτης αλλά... και έχει κάνει τα δικά του.
0: Ναι, σίγουρα. Δεν είναι αναπαράσταση, σας το είπα.
1: Ναι, ναι.
0: Ίσως κάποιος άλλος σκηνοθέτης να μπορέσει κάποια στιγμή να αποτυπώσει ακριβώς την Οδύσσια όπως είναι.
1: Να σε ευχαριστήσω. Εσείς έχετε τη δική σας Οδύσσια. Δηλαδή, εσείς θα γίνετε τώρα από έπαρχος περιφερειακή σύμβουλο Σκέτο. Μια κουβέντα γι' αυτό και να κλείσουμε.
0: Άγνωστες
1: βουλέ του
0: κράτους.
1: Όχι του κυρίου, ναι.
0: Ναι, όχι του κυρίου. Ο κύριος καλά τα έχει.
1: Είστε σαν να μην ακάρβουνα, δηλαδή είστε στον αέρα.
0: Τι να σας πω.
1: Δεν ξέρετε την επόμενη μέρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που και με τίτλο και χωρίς τίτλο το ίδιο θα έρθω.
1: Ναι, εννοείται, αλλά πρέπει να ξέρετε τι σας γίνεται.
0: Όταν απευθυνόμαστε κάπου, καλό είναι να έχουμε τον τίτλο μας,
1: αυτό
0: το τίτλο που εκλεγήκαμε. Και μας έδωσε το Σύνταγμα.
1: Ακριβώς. Και το θεσμικό σας ρόλο. Ναι, ναι.
0: Το Σύνταγμα και η λαϊκή εντολή.
1: Μάλιστα.
0: Ο λαός των νησιών μας. Και πρέπει να το σεβαστούμε.
1: Καλημέρα στην Ιθάκη.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που
1: μας δώσατε
0: την ευκαιρία να αναδείξουμε τα θέματα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Σας περιμένουμε στην Ιθάκη.
2: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Λοιπόν, οδεύουμε ολοταχώς προς το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Έχουμε ήδη μπει σε αυτό. 12 και 35 λεπτά. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα και πάλι από την ΕΡΤ της Ακίνθου και την εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα και από το δικό σας σταθμό. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά, έτσι αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν θα τριτώσει το κακό, στο στούντιο της ΕΡΤ της Ακίνθου, την καλή φίλη πια του σταθμού, Ευδοκία Ρουμανιά, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο και δεν ήρθε τυχαία, ήρθε με αιτία και αφορμή. Και όπως πάει το πράγμα, θα πάρει και εδώ εκπομπή.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθες, Ευδοκία.
1: Εγώ θα πω ότι θα τριτώσει.
0: Ναι. Έχεις συμπαθήσει το σταθμό?
1: Ναι, μου αρέσει. Να σας στηρίζω, σας ακούω κιόλας.
0: Και είμαστε θετικοί, λέει, άνθρωποι.
1: Ναι, το υποστηρίζω αυτό.
0: Αν θεωρείς εμένα θετικό άνθρωπο, σώθηκες.
1: Από όσους έχω γνωρίσει μέσα από τους
0: προσωπικά τους έχω πάρει όντως παραμάζεμα το τελευταίο διάστημα. Δεν έχω αφήσει κανένα σε χλωρό χλαρί. Εντάξει, αυτό μας ικανοποιεί, μας δημιουργεί, μας προκαλεί θετική, έτσι, ηθική ικανοποίηση.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ότι νιώθετε καλά εδώ.
1: Ναι. Τα λέμε λοιπόν πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη φορά που ήρθα, δηλαδή. Ναι. Συζητήσαμε ωραία.
0: Να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται η περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο, καθώς υπάρχει μια πρόσφατη ανακοίνωση του Αρχέλων για τα πρώτα χελωνάκια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στη Ζάκυνθο μπορεί να μην σπάμε αυγά, αλλά σκάνε τουλάχιστον τα αυγά των θαλασσίων χελωνών και βγαίνουν τα χελωνάκια.
1: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στις 14 Ιουλίου είχαμε τις πρώτες εκολάψεις νεοσών σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάναμε την αρχή στην παραλία της Δάφνης.
0: Έχουμε την πρωτιά δηλαδή, η Δάφνη.
1: Έχουμε την πρωτιά, ναι.
0: Τα πρώτα χελωνάκια στη Δάφνη.
1: Ναι.
0: Και τα πρώτα δηλαδή στον...
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: πρωτιά η Δάφνη.
1: Ναι. Και σήμερα βέβαια βρήκανε και στο Κυπαρισιακό κόλπο, στο Καλό Νερό.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, ξεκινάμε σιγά σιγά με τους νεοσούς. Αρχίζει, πέφτει σιγά σιγά ο αριθμός των νέων φωλιών που βλέπουμε καθημερινά και αυξάνονται τα μικρά χελωνάκια.
0: Πόσα τον αριθμό για αρχή?
1: Έχουμε πολύ λίγα ακόμα, δηλαδή έχουν κολλαφθεί 2 με 3 φωλιές. Οπότε δεν είναι πάνω από 50.
0: Έχει γίνει, ουσιαστικά. Να σε ρωτήσω, Ευδοκία, και με συγχωρείς για τον ελληνικό.
1: Δεν πειράζει, μιλάμε στον ελληνικό.
0: Έχει γίνει με χρονοκαθυστέρηση ή κανονικά αυτή η εκκόλαψη, το γεγονός ότι...
1: Όχι, κανονικά έχουμε ξεκινήσει χρονικά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποιες φωλιές που δεν εκολάφθηκαν, που θεωρείται φυσιολογικό, αν λάβουμε υπόψη μας και τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία που υπήρχε το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Οπότε, ναι, θεωρείται αρκετά φυσιολογικό το ότι έχουμε τώρα τους πρώτους νεοσούς και δεν έχουν καθυστερήσει.
0: Ναι. Στις υπόλοιπες παραλίες του βιότοπου, και μιλάμε για Γέρακα, Καλαμάκι, Σεκάνια, Λαγανά. Τι ακριβώς, ναι, πώς έχει η κατάσταση? Και μαραθωνήσει.
1: Και μαραθωνήσει, ναι.
0: Να μην ξεχάσω.
1: Έχουμε βρει και στα Σεκάνια. Έχουν κολλαφθεί κάποιοι νεοσοί. Αλλά κατά τα άλλα ακόμα περιμένουμε για τις υπόλοιπες
0: παραλίες. Η μοναδική απάτη την παραλία του νησιού.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς δηλαδή που ανήκει στη WWF εκεί και δεν πατάει ανθρώπινο πόδι.
1: Ναι.
0: Παρά μόνο ελάχιστοι που είναι εκεί οι οικολόγοι της WWF.
1: Ναι, ειδικοί επιστήμονες που θα έρθουν για κάποια ερευνητική εργασία.
0: Ναι.
1: Οι εθελοντές μας που καταγράφουν τις φωλιές και τους νεοσούς. Και το θαλάσσιο πάρκο, αν χρειάζεται να επέμβει με κάποιο τρόπο.
0: Έχεις πάει ποτέ στα Σεκάνια?
1: Βεβαίως. Κάνω και εγώ πρωινές καταγραφές. Οπότε
0: είναι φανταστική παραλία.
1: Είναι πανέμορφη παραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο είναι πανέμορφη είναι ότι είναι και απάτητη.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί πρέπει να συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Δεν είναι όλα προς εκμετάλλευση και τελευταία σπιθαμή γης σε αυτό εδώ το νησί που όλα θεωρούνται ή γίνονται στην πράξη ιδιόκτητα και ιδιωτικά.
1: Ναι, θα συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και να παραμείνουν μάλλον κάποιες εκτάσεις.
0: Μια παραλία που παραπέμπει σε τροπικό νησί αυτή στα Σεκάνια. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Όχι.
1: Εντάξει, τροπικό δεν θα το έλεγα. Αλλά ότι είναι κάτι παραδεισένιο και έτσι πολύ όμορφο, ναι. Συμφωνώ.
0: Γαλινεύει
1: σίγουρα.
0: Ψυχή σου εκεί κάτω.
1: Γαλινεύει, ναι.
0: Ναι, είχαμε πάει μια φορά με τον τότε σύνδεσμο καθαριότητας εδώ και πολλά χρόνια πίσω, δεν θυμάμαι ακριβώς. σε μια έτσι εθελοντική πρωτοβουλία για την περισυντογή απορριμμάτων.
1: Γίνεται κάθε χρόνο καθαρισμός. Απλά πλέον επειδή έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο της παραλίας, δεν επιτρέπεται ούτε και γι' αυτό να έρθουν μαζικά πολίτες για να συμμετέχουν στον καθαρισμό. Αλλά από τη βέβαια εύκολη
0: γιατί η πρόσβαση από τη θάλασσα δεν υπάρχει.
1: Ορίστε.
0: Η πρόσβαση για τη θάλασσα δεν υπάρχει για τα.
1: Απαγορεύεται. Απαγορεύεται.
0: Από ένα μονοπάτι κατεβήκαμε.
1: Ναι. Έτσι συμβαίνει.
0: Για να φτάσουμε στα Σεκάνια.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία και η διαδρομή.
0: Είναι
1: κατά
0: πολύ
1: τη
0: ωραία,
1: γνώμη.
0: Όντως. Θέλω να μας δώσει και μια εικόνα για την περιοχή του Γέρακα. Εκεί πώς ακριβώς έχει φωλαιοποίηση και η κόλαψη των νεοσών.
1: Εκεί έχουμε αρκετές φωλιές και φέτος.
0: Ναι.
1: Το θαλάσσιο πάρκο τοποθετεί ένα σκηνή που διαμορφώνει το όριο μέχρι το οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι τουρίστες. Αυτό προφανώς βοηθάει πάρα πολύ τις θαλάσσιες χελώνες, γιατί έχουν το χώρο πίσω από το σκηνή να δημιουργήσουν τις φωλιές τους. Οπότε είμαστε κι εμείς πολύ ευχαριστημένοι με αυτό.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχετε συνεργασία, αγαστή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Τώρα πια είναι ο ΦΠΚΑ μέτρα της Ζακύνθου, που δεν έχει μόνο το θαλάσσιο πάρκο, έχει και τον ένο της Κεφαλονίας και. Σε ό,τι αφορά τώρα το θαλάσσιο πάρκο, υπεύθυνος στη Ζακύνθου είναι ο κύριος Σορμπές.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένω στον κύριο Σορμπές. Πολλά χρόνια στον νησικολόγο, περιβαλλοντολόγο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να μας δώσουν και την εμπειρία τους, ας πούμε, γιατί εγώ, ας πούμε, είμαι πρώτη χρονιά φέτος στο νησί σας.
0: Άρτη ευχθήσα από Αμαλιάδα.
1: Ναι, με όλη την όρεξη, αλλά και η εμπειρία πάντα σίγουρα βοηθάει στο να.
0: Ωστόσο, έχεις κακή εμπειρία από τους δρόμους του νησιού, έχει φοβηθεί το μάτι σου. Τρέμει η ψυχή σου, ε.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια προσωπική μου, ανεξάρτητα από τη δουλειά μου. Ως υπεύθυνη του Αρχαίλων, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πολύ έντονος τουρισμός. Ναι, μπορώ να πω ότι οδηγούν λίγο επιθετικά εδώ οι άνθρωποι.
0: Κατά κύριο λόγο οι Ζακυνθινοί.
1: Ναι, και οι τουρίστες. Και οι Ζακυνθινοί και οι τουρίστες. Δεν ξέρω αν είναι Ζακυνθινοί άνθρωποι, τέλος πάντων, ναι, όσοι οδηγούν στο νησί.
0: Έχουν συνηθίσει σε άλλα δεδομένα και έρχονται εδώ και δεν ξέρουν που πάνε και που βρίσκονται. Αφήστε εδώ καλύτερα. Άλλο θέμα αυτό. Ναι. Πάμε και στην παραλία των. Πάμε και στο Μαραθωνήσι. Γιατί εκεί υπάρχει πολλή κοσμία. Είναι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Υπάρχουν μέχρι και πλωτές καντίνες εκεί. Ήταν περισσότερες τα προηγούμενα χρόνια, τώρα είναι λιγότερες.
1: Όντως.
0: Ας υποθέσουμε ότι είναι απαραίτητες. Και ότι υπάρχει και ένα ανεπτυγμένο σύστημα αμμωθινών, το οποίο ευτυχώς δεν το πατάει κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει κανείς εκεί. Ποια είναι η εικόνα που έχεις από το Μαραθωνήσι?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες. Πολλά βαρκάκια έχουν ως προορισμό τους η στάση το Μαραθωνήσι.
0: Πολλά τουρίστες, κάθε πάρα πολλά.
1: Αρκετά, η αλήθεια είναι, δυστυχώς. Ιδανικά θα θέλαμε να μην υπάρχουν εκεί κανένας, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο φωλιοποίησης για τις θαλάσσιες χελώνες, επειδή προκύπτουν πολλές αρσενικές χελώνες.
0: Ναι, ειδικά στο Μαραθωνήσι.
1: Ναι, που τώρα και με την κλιματική αλλαγή που αυξάνεται παντού η θερμοκρασία, είναι μια ιδιαιτερότητα που μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμη για τη σταθερότητα του πληθυσμού, του είδους.
0: Όντως εκεί υπάρχει ένα ανεπτυγμένο σύστημα αμμωθινών.
1: Ναι, εντάξει, αμμωθίνες βέβαια υπάρχουν και στο Λαγανά, ναι. Αλλά επειδή ακριβώς είναι τόσο ιδιαίτερο για το πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνης, θα
0: υπάρχει
1: να
0: απαγόρευση κάποιος να προσεγγίσει τις αμμωθίνες ή να πατήσει πάνω σε αυτές.
1: Ναι.
0: Αυτή την ενημέρωση έχω.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτό τηρείται, αν είναι έτσι.
1: Ναι, κατά κόρον τηρείται, με συγχωρείτε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες παραβάσεις για τις οποίες εγώ δεν είμαι ενήμερη. Αυτό που ξέρω κι εγώ είναι ότι τηρούνται γενικότερα οι κανονισμοί και έχει μπει και εκεί σκηνή φέτος.
0: Ναι.
1: Που γενικότερα βοηθάει λίγο στην οριοθέτηση.
0: Είναι λιγότερες οι πλωτές καντίνες φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτές που προσφέρουν αναψυχτικά κτλ.
1: Ναι, είναι λιγότερες πλωτές καντίνες. Δηλαδή είναι 3 με 4 φέτος.
0: Και ήταν 7.
1: Πέρυσι ήταν. Ναι.
0: Μπορεί και 7.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω τυχαία.
1: Εγώ έχω ακούσει και παραπάνω για πιο παλιά.
0: Καλά, αυτά είναι θέματα του λιμεναρχείου, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και του θαλασσίου πάρκου, έτσι.
1: Πώς εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Κάτι διαφορετικά.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουν βάλει και κάποιες σημαδούρες για να μην περνάνε τα σκάφη από όπου να είναι, που και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικό. Από εκεί και πέρα, ρεαλιστικά.

0: που και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικό. Από εκεί και πέρα, ρεαλιστικά, είμαστε μέσα στην high season, ας πούμε, του νησιού.
1: Ναι.
0: Διερευνήσουμε αυτή

0: Από εκεί και πέρα, ρεαλιστικά, είμαστε μέσα στην high season, ας πούμε, του νησιού.
1: Ναι.
0: Διερευνήσουμε αυτή τη στιγμή το λόγο για τον
1: ανεπτυγμένο άλλο βαθμό στην παραγωγή.

0: βαθμό στην παραλία της Δάφνης. Τα 2-3 τη διάβρωση της παραλίας εκεί της άκτης, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Περισσότερες ώρες κάνουν, αν κάνουν.
1: Και αυτό θα αποβεί, μην πατήσουμε. Και επίσης αυτό θα αποβεί.
0: Να τα αποσυντονίσουμε και να τα πατήσουμε και. Γιατί πολλές φορές γίνεται και θύραμα για τα αρπακτικά πουλιά.
1: Ακριβώς. Εννοείται ότι είναι έτσι.
0: Στον δρόμο προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τις χελώνες.
0: Και δεν καταλήγουν όλα στη θάλασσα, πολλά.
1: Πολλά χάνουν και το δρόμο τους. Αν υπάρχει κάποια τεχνητή πηγή φωτός, επειδή ουσιαστικά έτσι προσανατολίζονται, βλέπουν το εντονότερο φως και πηγαίνουν προς τα εκεί, που συνήθως είναι το φεγγάρι ή τα άστρα σε ένα φυσικό περιβάλλον, ανέγγιχτο από τον άνθρωπο. Όταν όμως υπάρχουν τεχνητές πηγές φωτός, θα ακολουθήσουν αυτές και μπορεί να καταλήξουν στο κοντινότερο μπαρ, στο κοντινότερο μαγαζί, σε ένα μινι μάρκετ που έχει ψυγεία. Υπάρχει πολύ αυτός ο κίνδυνος, γι' αυτό και θα πρέπει όποιο φως, ας πούμε, και κάποιος επιχειρηματίας που ίσως μας ακούει, να το μειώσει, να το περιορίσει όσο μπορεί, ειδικά αυτή την περίοδο.
0: Φαντάσου τι θα είχε γίνει ή πώς θα ήταν η κατάσταση στις περιοχές ορτοκίας της θαλάσσιας Χελώνας, στον κόλπο του Λαγανά. Καλά, αφήνουμε το κομμάτι του Λαγανά καθε αυτό. Και ευτυχώς που υπάρχει ο βιότοπος εκεί και υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, περιορισμοί και απαγορεύσεις, θα έχουμε μια λαγανοποίηση ολόκληρου του κόλπου του Λαγανά με το υπέροχο κατά τα άλλα κομμάτι του Βασιλικού.
1: Ναι, εάν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κανονισμοί, δεν θα υπήρχε οτοκία. Θα υπήρχε μόνο τουρισμός, αλλά άσχετα με τη Χελώνα. Δηλαδή η θαλάσσια Χελώνα έρχεται εδώ ακριβώς επειδή έχουν δημιουργηθεί όλοι αυτοί οι περιορισμοί.
0: Είναι και η θερμοκρασία των νερών.
1: Ναι, σίγουρα, ενώ το περιβάλλον και όλοι αυτοί οι παράγοντες ευνοούν. Η θερμοκρασία του νερού που είναι πάρα πολύ, έτσι, είναι ζεστά, τις προσκαλεί. Η άμμος, η σύσταση της άμμου είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι μπορούν να σκάψουν. Στο Μαραθωνής είναι και πιο βορεινή παραλία. Και εκεί επίσης η σύσταση της άμμου, η οποία αλλάζει λίγο, αλλά ευνοεί τα αρσενικά. Ναι, θα μείνω
0: και
1: σε αυτά.
0: Και δεν ταΐζουμε τις θαλάσσιες Χελώνες, έτσι.
1: Καλό θα ήταν να μην τις ταΐζουμε. Υπενθυμίζω ότι είναι άγρια ζώα, τα οποία μπορούν να βρουν την τροφή τους. Είναι πολύ πιο ικανά από εμάς. Ναι, είναι ουσιαστικά μοντέρνοι δεινόσαυροι οι θαλάσσιες Χελώνες.
0: Είναι γεγονός ότι είναι λαγοκέφαλους.
1: Ορίστε.
0: Ότι είναι θρεπτές λαγοκέφαλων οι θαλάσσιες Χελώνες.
1: Είναι θρεπτές λαγοκέφαλων, ναι. Ναι, μπορούν να τους καταναλώσουν. Οπότε ένας λόγος παραπάνω, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο βασικός λόγος.
0: Έχουμε λαγοκέφαλο στο νησί. Από ό,τι έχω ακούσει, όχι.
1: Δεν έχω ακούσει κι εγώ να έχουμε λαγοκέφαλο.
0: Καλά, μπουμνοκέφαλους έχουμε πολλού, λαγοκέφαλους δεν έχουμε.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ακούσει κάτι κι εγώ από τη θέση.
0: Τώρα, αυτές οι θαλάσσιες Χελώνες που έρχονται και καινούν εδώ τα αυγά τους, ξανάρχονται πάλι.
1: Η κάθε θηλυκή Χελώνα από εκεί που γεννήθηκε θα έρθει να γεννήσει τα αυγά της. Η μία Χελώνα που γέννησε φέτος θα ξαναέρθει σε 3-4 χρόνια ακριβώς στην ίδια παραλία για να ξαναφτιάξει φωλιά.
0: Έχουν καταγράψει δηλαδή τη διαδρομή εντός εισαγωγικών στη μνήμη τους.
1: Ναι, έχουν ένα πανάρχιο GPS που μπορεί να ξεκινήσουν από εδώ Σαμορά, να φτάσουν στα παράλια της Γαλλίας ή της Ισπανίας και να ξαναγυρίσουν πίσω για να γεννήσουν τα αυγά
0: τους. Αυτό ισχύει και για τα χελωνάκια μόλις μεγαλώσουν και είναι σε φάση αναπαραγωγής.
1: Ακριβώς. Η φάση της αναπαραγωγής.
0: Τα χελωνάκια που γεννιούνται εδώ και βγαίνουν και καταλήγουν στο νερό ξαναγυρίζουν πίσω.
1: Ακριβώς. Τα θηλυκά.
0: Τα θηλυκά
1: θα γυρίσουν πίσω για να γεννήσουν. Μα αυτό είναι από τα πιο θαυμαστά, ας πούμε, χαρακτηριστικά του είδους. Που πολλά είδη το έχουν, για να λέμε την αλήθεια.
0: Ένα λεπτό.
1: Αλλά ναι, είναι αξιοθαύμαστο.
0: Άρα είναι γεγονός από τα χελωνάκια και δεις τη Δάφνη.
1: Ναι, θα έρθουν πάλι.
0: Είδαμε ένα μήνυμα να αφήσει εδώ και η Ρουμανιά, υπεύθυνη του προγράμματος Αρχέλων στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ένα μήνυμα είναι μην αγγίζετε και μην ρίχνετε νερό στα χελωνάκια. Νομίζω αυτό πρέπει να μείνει σε όλους. Και ας σεβαστούμε όλοι τις ακτές μας και τις παραλίες. Από ποια θέση κι αν είμαστε. Αυτό θα πω. Γιατί εάν καταστραφούν, μετά δεν θα έχουμε ακτές ούτε να κολυμπήσουμε, ούτε να εξασκήσουμε το επιχείρημα.
0: Γιατί πλέον
1: τίποτα.
0: Η θαλάσσια Χελώνα που αρχικά ήταν κατάρα είναι ευλογία για το νησί, γιατί πολλοί έρχονται και για αυτό το λόγο στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Για το θαλάσσιο πάρκο, τη θαλάσσια Χελώνα, καρέτα κτλ. Και να μην το ξεχνάνε κάποιοι που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο το εύκολο χρήμα.
1: Σωστά. Τα λέτε. Τα λέμε.
0: Κλείνουμε μαζί την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε.
0: Σταύρος Λιβέρης, στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Βοηθητικό λιγπόπ.

0: προσωπικού, Αλέξανδρος Δάσης. Στο στρατό λέγαμε βλό. Στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας και Ευδοκία Ρουμανιά, υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκηθο, και πραγματικά σας ευχαριστούμε. Του Αρχέλων, του Αρχέλων στη
1: Βιολόγος.
0: Α, και βιολόγος, ναι.
1: Λέμε και την ιδιότητα.
0: Βιολόγος. Μόνο βιολόγος.
1: Είμαι και νηπιαγωγός, έχω δύο πτυχία.
0: Ωραία, ωραία.
1: Νομίζω ότι με έχουμε επιλέξει εδώ ως βιολόγο.
0: Πολύ καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
1: Ευχαριστώ πολύ και επίσης.
0: Και συγχαρητήρια στο έργο που επιτελείτε στο νησί.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα.
0: Γιατί χαρά μην είστε συντονισμένοι, δεν προλαβαίνουμε.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια. Βέβαια, να πούμε πως σήμερα, καλή εβδομάδα σε όλους καταρχήν. Ωστόσο όμως, η εβδομάδα ξεκινά με καύσωνα, ο οποίος πλήττει την χώρα. Τώρα, ποιες περιοχές θα δουν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου, αλλά και πότε αναμένεται φυσικά να υποχωρήσει αυτό το κύμα ζέστης, θα μας πει ευθύς αμέσως ο Χρυσόστομος Παρανός, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ3. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Και καλή εβδομάδα. Λοιπόν, βιώνουμε τις πιο ζεστές ημέρες του φετινού καλοκαιριού, καθώς ο υδάργυρος θα φτάσει τους 40 με 41 βαθμούς και σήμερα. Σε ποιες περιοχές? Στην Θεσσαλία πρώτα απ' όλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα περιμένουμε σήμερα 40-41 βαθμούς, στη Φθιώτιδα, τη Βιωτία, αλλά και στα δυτικά, στην Ετωλοκαρνανία, στον νομό Αχαΐας, περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 37-38 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι. Ενώ να πούμε ότι για σήμερα είναι χαμηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν έχουμε ιδιαίτερα ισχυρούς ανέμους. Πράγμα όμως που ανεβάζει το θερμόμετρο και στα νησιά μας. Και στο Αιγαίο δηλαδή, σήμερα θα έχουμε αρκετή ζέστη. Από βροχές για σήμερα, θα έχουμε κάποιες μπόρες στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, δηλαδή Προσέρες, Δράμα, Καβάλα στην Ανατολική Μακεδονία, ενδέχεται και προς τα δυτικά τμήματα της Θράκης από το μεσημέρι και μετά αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, θα έχουμε μια ημέρα ζεστή και αύριο, όπου θα φτάσουμε και τους 41 με 42 βαθμούς, δεν είναι κάτι ακραίο, έχει ξανασυμβεί, δηλαδή δεν αναμένεται να σπάσουν θερμά ρεκόρ που λέμε. Θα είναι ωστόσο μια αρκετά ζεστή ημέρα και πάλι στις ίδιες περιοχές περιμένουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες, κατά κύριο λόγο δηλαδή σε Στερεά, Θεσσαλία και στην Ετωλοκαρνανία. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο μέχρι 38-39 βαθμούς. Αύριο χρειάζεται λιγάκι προσοχή, κυρίως στα πιο ορεινά κατά μήκος της Πίνδου, όπου θα βγει ένας λίβας που λέμε, δηλαδή ένας δυτικός άνεμος, ο οποίος είναι αρκετά ισχυρός. Οπότε εκεί χρειάζεται μια σχετική επαγρύπνηση για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Μιλάμε για τα ορεινά κυρίως και για τη Δυτική Μακεδονία. Ωστόσο, από φαινόμενα πάλι θα έχουμε στην Ανατολική Μακεδονία κάποιες μπόρες. Δεν θα είναι κάτι το ιδιαίτερο, κυρίως θα αφορούν τα ορεινά. Και πάμε στην Τετάρτη, όπου αλλάζει ο καιρός. Πώς αλλάζει? Θα έχουμε μια αλλαγή από τα βόρεια, με ενίσχυση των ανέμων, των βοριάδων, οι οποίοι θα ρίξουν και τη θερμοκρασία, θα αρχίσει να δροσίζει δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία και τη Θάκη, παράλληλα κάποιες βροχές το πρωί της Τετάρτης, κυρίως στη Θάκη, αλλά από Θεσσαλία και νοτιότερα περιμένουμε και πάλι να φτάσουμε τους 40 με 42 βαθμούς το μεσημέρι, αρκετά υψηλές οι θερμοκρασίες. Από την Πέμπτη βέβαια ενισχύονται οι βοριάδες σε όλη τη χώρα, η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση, θα δροσίσει πάρα πολύ ευχάριστα, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα γίνει αυτό αισθητό, όπου θα έχουμε και αρκετές βροχές και καταιγίδες, ενδέχεται κιόλας να είναι επικίνδυνα αυτά τα φαινόμενα, θα τα δούμε και στη συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ναι.
1: Αλλά η θερμοκρασία, τη μέγιστες τιμές την Παρασκευή, θα είναι γύρω στους 30 βαθμούς και σε ορισμένες περιπτώσεις και κάτω από τους 30, ιδιαίτερα στα πιο ημιωρινά. Μιλάμε δηλαδή για μια πτώση 10 βαθμών τουλάχιστον.
0: Μάλιστα. Οπότε υπομονή θα λέγαμε, Χρυσόστομα, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Κάπου εκεί να το οριοθετήσουμε.
1: Κάπου εκεί το οριοθετούμε. Ναι, εμείς στα βόρεια ήδη από την Τετάρτη θα έχουμε έτσι μια δροσερότερη κατάσταση και την Πέμπτη πλέον δροσίζει σε όλη τη χώρα. Υπομονή χρειάζεται, δεν είναι κάτι ακραίο και φυσικά να λαμβάνουμε και τα μέτρα ατομικής ασφάλειας από τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Έτσι ακριβώς, και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Τώρα, κρίσιμες ώρες έχουμε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης για την 7χρονη Πατρίτσια, το μοναδικό μέλος της οικογένειας από την Μολδαβία που επέζησε από το φρικτό τροχαίο στη Χαλκιδική. Οι γιατροί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών σχεδιάζουν να προχωρήσουν στην προσπάθεια αποσωλήνωσης της μικρής. Ο Τίμος Φακαλής είναι μαζί μας. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποσωλήνωσης και να ξυπνήσει η μικρή Πατρίτσια. Περιμένουμε, είμαστε σε αναμονή. Παραμένουν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με πολλαπλά κατάγματα. Από χθες το μεσημέρι, στο πλευρό της 7χρονης κοπέλας από τη Μολδαβία, βρίσκεται και η θεία της, η αδερφή της μητέρα της, η οποία έφτασε στην Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει την προσωρινή κηδεμονία της μικρής. Τώρα, σήμερα ήρθαν άτομα και από την πρεσβεία από την Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των τριών σωρών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Δύο μαθήτριες 14 και 16 ετών τώρα υπό την καθοδήγηση μιας ακόμα ανήλικης που κατέγραψε το επεισόδιο με το κινητό της τηλέφωνο εμπλέκονται στον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης το βράδυ του Σαββάτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 15χρονη δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ τα δύο από τα τρία κορίτσια που συμμετείχαν στην επίθεση πέρασαν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια, ενώ σήμερα οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Να πούμε στον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
1: Να πούμε ότι τα δύο κορίτσια βρίσκονται στα δικαστήρια του Ηρακλείου ενώπιον του εισαγγελέα από νωρίς το πρωί. Συνελήφθησαν για τον άγριο ξυλοδαρμό μιας 15χρονης. Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του Σαββάτου στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου. Υπάρχει και μια τρίτη ανήλικη που δεν συνελήφθη καθώς παρήλθε το χρονικό πλαίσιο του αυτοφόρου, η οποία είχε ρόλο καθοδηγητή και σύμφωνα με πληροφορίες κατέγραφε την επίθεση με το κινητό της τηλέφωνο. Τα κορίτσια, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή τους στα κρατητήρια, πολλές φορές έβαλαν τα κλάματα. Ωστόσο, τώρα το πρωί αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται και υποστηρίζουν ότι η παθούσα τις ηρωνεύονταν και τις εξύβριζε. Να πούμε ότι συνελήφθησαν και οι γονείς, οι οποίοι αφέθησαν ελεύθεροι με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ είναι ένα περιστατικό δίκη που έρχεται να προσθεθεί σε πάρα πολλά περιστατικά με πρωταγωνιστές ανηλίκους, οι οποίοι όχι μόνο προχωρούν σε επιθέσεις και ξυλοδαρμούς, καμαρώνουν κιόλας για τα κατορθώματά τους στο διαδίκτυο μέσω των εφαρμογών στα social media που ανεβάζουν τα βίντεο από τους ξυλοδαρμούς, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις πράξεις, πέρα από τον κίνδυνο που διατρέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, οδηγούνται και οι γονείς τους.
0: Υπάρχουν ευθύνες έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν ευθύνες και υπάρχουν και συνέπειες για αυτές τις πράξεις.
1: Ναι, προφανώς, αλλά δεν πτωούνται. Δηλαδή, υπάρχουν επαναλαμβανόμενα περιστατικά και σύμφωνα με πληροφορίες, μία εκ των πρωταγωνιστών αυτής της ιστορίας έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές στο παρελθόν, πάλι για παρόμοια ιστορία, πάλι για επίθεση σε άλλα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Τώρα συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες. Πίσω από το θανατηφόρο τροχέα, όπου σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής, στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά, όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο εκτελούσε επίγουσα διακομιδή, συγκρούστηκε υπό συνθήκες που διερευνώνται με διερχόμενο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου μάλιστα της πόλης. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας, έχει περισσότερα. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά συγκλονίζει όλη την τοπική κοινωνία αυτό το σοβαρό τροχαίο περιστατικό που σημειώθηκε χθες, που είχε ως αποτέλεσμα βέβαια το θανάσιμο τραυματισμό πιθανότατα του 53χρονου άνδρα, ο οποίος ήταν εντός του ασθενοφόρου το οποίο είναι πλάκι στο ατύχημα, και μάλιστα όπως λένε οι πληροφορίες είχε ήδη υποστεί ανακοπή καρδιάς κατά την μεταδιακομιδή του, δηλαδή στο νοσοκομείο που ήταν σε απόσταση πάρα πολύ κοντινή από το σημείο του τροχαίου. Ανατράπηκε το όχημα με αποτέλεσμα ο διασώστης, ο ένας εκ των δύο που ήταν εντός της καμπίνας του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, να του κάνει εκείνη την ώρα καρδιοπνευμονική αναζωογονώση ώστε να τον καταφέρει να τον κρατήσει στη ζωή, να τον επαναφέρει ενδεχομένως κιόλας. Όμως με τον τραυματισμό και την ανατροπή του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, κάτι τέτοιο σταμάτησε να συμβαίνει, άρα δυστυχώς ο 53χρονος κατέληξε. Η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή. Ήταν ως εκ θαύματος ότι δεν είχαμε επιπλέον σοβαρούς τραυματισμούς από το πλήρωμα του ασθενοφόρου αλλά και από την οδηγό του Γιοταχή, η οποία, όπως είπες, είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκείνη την ώρα, γύρω στις 7 παρά το πρωί, δηλαδή που σημειώθηκε το τροχαίο, επέστρεφε από την νυχτερινή της βάρδια, από την εφημερία που έκανε στο νοσοκομείο, προς το σπίτι της. Οι διασώστες, προφανώς και η οδηγός, η νοσηλεύτρια, μεταφέρθηκαν εκ νέου στο νοσοκομείο Χανίων, ευτυχώς χωρίς να έχουν σοβαρούς τραυματισμούς. Ο μεν πρώτος διασώστης υπέστη κάκωση στο θώρακα και νοσηλεύτηκε προληπτικά τις προηγούμενες ώρες. Ο δεύτερος ήταν σε κατάσταση σοκ από τη σφοδρότητα του περιστατικού και την ανατροπή του οχήματος. Προφανώς ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή για τους ίδιους. Είχαμε και ανακοίνωση από το Σωματείο ΕΚΑΒ Νομού Χανίων, όπου κάλεσε ουσιαστικά η απέτηση, είναι έκλειστο το σωματείο, να σέβονται οι οδηγοί τα οχήματα ασφαλείας και δει τα οχήματα έκτακτης ανάγκης και να παραχωρούν προτεραιότητα να μπορούν να κάνουν καλά τη δουλειά τους, διότι προφανώς, όπως λένε και οι ίδιοι, καθημερινά ισορροπούν ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο και οι ίδιοι διασώστες, και με την προσφορά τους δίνουν αυτή την ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία για τη ζωή πολύ συχνά. Και βέβαια είναι ένα συμβάν το οποίο έχει προκαλέσει ξανά τη συζήτηση για τις συνθήκες ασφάλειας και τα πρωτόκολλα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται και στους ανθρώπους, τους εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και στις άλλες υπηρεσίες. Και καλό θα είναι, όπως αναφέρουν, να δοθεί έτσι μια νέα οπτική και να δοθούν και απαντήσεις, και βέβαια να επιβληθούν και τα μέτρα αυτά που πρέπει να γίνουν για να κρατούν ασφαλή τα άτομα, το προσωπικό που απασχολείται στους τομείς υγείας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Και να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής μας και στο τρίμερο καύσωνα, ο οποίος ξεκινάει από σήμερα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας για τις υψηλές θερμοκρασίες, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, όπως είπαμε, σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, και με δεδομένο τον καύσωνα αυτό, το Υπουργείο Υγείας καλεί τους πολίτες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εξέδωσε φυσικά την αναλυτική εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες. Εμείς να πάμε στον Φέδων Τόμοσογλου εδώ στην Θεσσαλονίκη για να μας πει περισσότερα. Λαμβάνονται κάποια μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών εδώ στη Θεσσαλονίκη? Φέδων, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη βέβαια δεν αναμένουμε σαραντάρια. Θα πλησιάσει το θερμόμετρο προς εκείνες τις θερμοκρασίες. Αλλά έχουμε άλλο πρόβλημα εδώ λόγω της υγρασίας. Σε συνδυασμό η υγρασία αυτή με την άνοδο της θερμοκρασίας, υπάρχει μια έτσι δυσάρεστη εμπειρία για όσους ήδη κινούνται στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης όπου και βρισκόμαστε. Βλέπουμε τον κόσμο βέβαια να είναι κατάλληλα εφοδιασμένος, κατάλληλα εξοπλισμένος, φοράνε τα καπέλα τους, φοράνε γυαλιά ηλίου. Οι περισσότεροι, όπως μας είπαν, έχουν φορέσει και αντιλιακό πριν βγουν από το σπίτι, και αυτά είναι που πρέπει να κάνουν όπως και δίποτε όσοι θέλουν να κινούνται αυτές τις ώρες αιχμής. Γιατί όπως μας είπαν οι γιατροί με τους οποίους έχουμε μιλήσει, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα είναι δύσκολες αυτές οι ώρες. Συνιστάται ο κόσμος να μένει στα σπίτια του κάτω από το κλιματιστικό όσοι διαθέτουν, ή με έναν ανεμιστήρα, φυσικά να καταναλώνουν αρκετά υγρά, κυρίως νερό, και σε περίπτωση βέβαια που πρέπει να βγουν από το σπίτι εκείνες τις ώρες, να έχουν κάνει όσα προαναφέραμε: αντιλιακό, καπέλο, γυαλιά ηλίου, που βέβαια δεν μιλάμε για απλά γυαλιά ηλίου, μιλάμε για γυαλιά ηλίου τα οποία κόβουν τις ακτίνες UV, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η ποιότητα του φακού που βάζουμε στα μάτια μας για να τα προστατεύσουμε. Να πούμε επίσης ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συνδράμει σε αυτόν τον καύσωνα για τους πολίτες. Είναι ανοιχτές όλες οι αίθουσες του, τόσο των ΚΑΠΗ αλλά και του Δημαρχείου, προκειμένου ο κόσμος να μπορεί να επισκέπτεται το Δημαρχείο σε περίπτωση που δεν διαθέτει κλιματισμό στο σπίτι του και να κάθεται εκεί για αυτές τις ώρες αιχμής του καύσωνα, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φέδωνα, και να πάμε και στην Θεσσαλία, όπου παραδοσιακά στη Θεσσαλία φυσικά έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλώς μεσημέρι.
2: Και έτσι είναι, όπως το είπες, βράζει ο Θεσσαλικός κάμπος, γιατί και χτες αλλά και σήμερα και αύριο φαίνεται ότι το θερμόμετρο θα είναι στο κόκκινο, θα ξεπεράσει βέβαια τους 40 βαθμούς, θα φτάσει και τους 42 βαθμούς κυρίως τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, μεταξύ δηλαδή από 3 έως τις 6 το απόγευμα. Εκεί γίνεται η κορύφωση, θα έλεγα έτσι, της θερμοκρασίας. Και η Θεσσαλία, όπως είπες, είναι στις περιοχές αυτές που όλα τα χρόνια συγκεντρώνει τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Αυτό έχει να κάνει, θα έλεγα έτσι, με το γεγονός ότι είναι και κάτω από το... από την επιφάνεια της θάλασσας. Γι' αυτό λοιπόν συμβαίνει και αυτό. Τώρα να πούμε ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες, οι Δήμοι έχουν ανακοινώσει. Από το πρωί είναι ανοιχτές κυρίως στα ΚΑΠΗ και στα Δίκαλα και στην Λάρισα και στα Φάρσαλα και όπου χρειάζεται την Καρδίτσα. Το κάνουν αυτό δίνοντας δυνατότητα σε αυτούς που δεν έχουν κλιματιστικό μηχάνημα στο σπίτι. Επίσης υπάρχουν και ανακοινώσεις από την πλευρά της περιφέρειας και κυρίως συνιστά λόγω ότι είναι υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχει ο κίνδυνος της πυρκαγιάς, είναι στο 3 η περιοχή της Θεσσαλίας, ότι χρειάζεται και προσοχή για να μην έχουμε έτσι και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις πέρα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Και ανακοινώσεις και από τον Ιατρικό Σύλλογο της Λάρισσας, σε ό,τι αφορά την ενδυμασία, το τι πρέπει να καταναλώνουμε, ότι πολλά νερά, υγρά κυρίως και φρούτα και λιγότερο φαγητό, έτσι για να μην υπάρχουν προβλήματα και κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες. Είναι τα γνωστά αυτά που λίγο πολύ έτσι τα ξέρουν, αλλά τα αναλαμβάνουν όμως, καλά κάνουν, γιατί καμιά φορά κάποιοι ίσως δεν το λαμβάνουν υπόψη και κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να είναι εκτεθειμένοι στον ήλιο. Εκεί λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προσοχή από όλους τους υπόλοιπους.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, συναγερμός σήμανε στις αρχές για ένα σοβαρότατο ατύχημα το οποίο σημειώθηκε στην Πουρνιά Κόνιτσας, καθώς ένας άνδρας βρέθηκε καρφωμένος πάνω σε σιδερένια κάγκελα. Να πάμε στο Χρήστο Ανεμοζάλη από την Ερτίο Ανίνων. Χρήστο.
1: και το οποίο βγήκε μετατράπηκε σε δυστύχημα, καθώς είχαμε τραγική κατάληξη, το σοβαρό του αυτό ατύχημα που σημειώθηκε, όπως πολύ σωστά ανέφερες, βγήκε στην Πονιά Κόνιτσας, καθώς ένας μοτοδάχτωνος άντρας έχασε τη ζωή του όταν καρφώθηκε σε σιδερένια κάγκελα ενώ πραγματοποιούσε εργασίες στον κήπο του σπιτιού του. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News Wiki, ο ηλικιωμένος είχε βγει στον κήπο του για να εκτελέσει εργασίες του όταν κάτω από αδιευκρίνητες συνθήκες υποχώρησαν τα προστατευτικά κάγκελα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να πέσει από υψηλότερο σε χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού του και να καρφωθεί στα σιδερένια κάγκελα. Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, στην οποία συμμετείχαν πυροσβέστες με οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, πόνησαν από την 5η ΕΜΑΚ. Παράλληλα, στο σημείο έστωσαν και δυνάμεις της Ελλάς αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο 80χρονος ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του, ενώ οι διασώστες δυστυχώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Τέλος, τα ακριβή αίτια και συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό αυτό δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, Βίκη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και να πάμε τώρα σε τροχαίο δυστύχημα το οποίο συνέβη στα χωριά, στο χωριό Κολιακός, και έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Είχαμε μία τραγωδία λοιπόν στην Φωκίδα. Νίκος Γιαπρακάς είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα. Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα δυστύχημα το οποίο σημειώθηκε στην περιοχή κοντά στο χωριό Κολιακός, όπου βρίσκεται ανάμεσα στο Λιδωρίγη και στον Αθανάσιο Διάκο, στην περιοχή της Φωκίδας. Όλα έγιναν χθες το βράδυ, όταν ένα φορτηγάκι, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έφυγε από την απορία του, βγήκε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να πέσει από μεγάλο ύψος το κόσμα σε έναν δρόμο ο οποίος βρίσκεται κάτω από τον δρόμο στον οποίο κινούταν. Εκεί οι δύο από τους τρεις επιβάτες πετάχτηκαν έξω από το όχημα, από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να βρουν τον τραγικό θάνατο, ενώ το τρίτο άτομο, το οποίο βρίσκονταν μέσα στην καμπίνα του οχήματος, παρασύρθηκε μαζί με το όχημα σε γκρεμό, όπου κατέληξε. Εκεί οι διασώστες τον ανέσυραν βαρύτατα τραυματισμένο, δυστυχώς όμως λίγο αργότερα στο νοσοκομείο της Άμσας, όπου μεταφέρθηκε ο 35χρονος άνδρας, άφησε την τελευταία του πνοή. Και οι τρεις ήταν κάτοικοι στην περιοχή του Λιδωρικίου. Πρόκειται για Αλβανούς υπηκόους, οι οποίοι όμως ζούσαν χρόνια στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: την Τετάρτη τώρα αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών στην Μεσσηνία, εκβιασμούς και παράνομες επιδοτήσεις. Πρόκειται για έναν πυροσβέστη, τον πρόεδρο τοπικής κοινότητας της ευρύτερης περιοχής, καθώς και τον αδελφό του. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Μπήκε μια περίπτωση που έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση, όχι μόνο εδώ στην τοπική κοινωνία, αλλά σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως από τις ιδιότητες, όπως σωστά ανέφερες, των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι τελείψαν σε μια ταυτόχρονη επιχείρηση το πρωί του περασμένου Σαββάτου από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Μεσσηνίας. Είναι μια υπόθεση που μας έρχεται από παλιά και θέλω να σου πω ότι εδώ και τρία χρόνια τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕ είχαν θέσει στο στόχαστρο αυτά τα τρία πρόσωπα. Μιλάμε για καταγραφές, ηχητικές καταγραφές, μιλάμε για μαρτυρίες που έχουν λάβει, αλλά και για οι ίδιοι είχαν κάνει επιτόπου έρευνα. Βαρύνονται και οι τρεις, θέλω να σου πω, τόσο ο εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, όσο και ο κοινοτάρχης της ευρύτερης περιοχής, αλλά και ο αδελφός του, με βαρύτατες κατηγορίες. Τόσο για κακουργηματικού χαρακτήρα εμπρισμό ή την κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορία για εμπρισμό κατά εξακολούθηση από πρόθεση, η οποία όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο μπορούσε να προξενήσει μεγάλο κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, ενώ κατέστρεψε πραγματικά χιλιάδες στρέμματα περιουσιών ανθρώπων, αλλά και μπορούσε να κινδυνεύσουν, είχε προκαλούσε και τη μεγάλη κινητοποίηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Ενώ ταυτόχρονα φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να κατηγορούνται και για περιπτώσεις εκβιασμού. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται ότι είχαν υπό έλεγχο του το αρδευτικό σύστημα εκεί της κοινότητας, να ζητούσαν κάποια προσάγια να επιτρέψουν σε κάποιους να ποτίσουν τα χωράφια τους. Όταν αυτοί δεν υπάκουαν, τότε πηγαίνανε είτε τους έβαζαν φώτια στα χωράφια, είτε τους τα κατέστρεφαν, τα δηλητηρίαζαν με φυτοφάρμακα. Κατηγορούνται επίσης για παράνομη οπλοφορία, για κάποιες κλοπές αλλά και για κάποιες φορές ξένης περιουσίας. Ήδη να σου πω ότι χθες πέρασαν την πόρτα των δικαστηρίων, παρέμεναν για περίπου 2 ώρες ενώπιον των δικαστικών αρχών, ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Τετάρτη. Να σου πω ότι ο όγκος της δικογραφίας είναι πολύ μεγάλος, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν 5 CD με ηχητικές συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη και αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τι θα υποστηρίξουν, γιατί να τελειώσω και να αφήσω με αυτό δίκη. Ήταν μια περιοχή, όπως μας έλεγαν πηγές του πυροσβεστικού σώματος, εκεί η ευρύτερη περιοχή, τη μεταμόρφωση και του Βλαχόπουλου στο Δήμο Πυλονέστερος, κάθε καλοκαίρι καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια 10 με 15 περιπτώσεις αγροτικών και δασικών πυρκαγιών. 7 από αυτές λοιπόν τις χρεώνουν οι αρχές στα 3 συγκεκριμένα πρόσωπα. Συνεχίζεται η έρευνα ωστόσο για να δουν εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές. Πάντως σίγουρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα υποστηρίξουν οι ίδιοι ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τετάρτη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εξαρθρώθηκε τώρα πολυμελής εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην παράνομη διακίνηση μεταναστών από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη. Από την Έρτο Ρεστιάδας τώρα η Μαρία Μανάκα έχει το ρεπορτάζ. Μαρία.
2: Ο Εύρος και τα ελληνοτουρκικά σύνορα και πάλι στο προσκήνιο λοιπόν. Εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη τη συνεργασία αστυνομική διαφόρων κρατών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας. Και η Europol συνεργάστηκε και συνέδραμε και το ΣΕΛΕΚ. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το κύκλωμα είχε αποκομίσει παράνομα κέρδη που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ, εισπράζοντας από 2.000 έως 6.500 ευρώ για κάθε διακινούμενο. Συνελήφθησαν τώρα 7 άτομα, 6 ελλοδαποί, υπήκοοι Συρίας και μία Ελληνίδα 21 χρόνων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, σαν τετράχρονος σύλλογος που φέρεται ως αρχηγός οργάνωσης. Η δικογραφία αριθμεί περίπου 13 άτομα και περιλαμβάνει 3 μέλη που βρίσκονται ήδη έγκλειστα σε σοφροστικά καταστήματα της χώρας για παρόμοια αδικήματα. Το κύκλωμα μετέφερε παράνομα μετανάστες από τα σύνορα του Εύρου προς τη Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητα κυρίως από τη Βουλγαρία, κλεμμένα οχήματα από την Ελλάδα. Βάζανε σαν οδηγούς αλλοδαπούς που εισέχονταν προσωρινά στη χώρα μας αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. ώστε να δυσχεραίνεται η ταυτοποίησή τους και η σύνδεσή τους με τα ηγετικά στελέχη. Τα διακινούμενα άτομα φιλοξενούνται προσωρινά σε διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια κρύβονταν σε χώρους μεταφοράς εμπορευμάτων φορτικών διεθνών μεταφορών με τελικό προορισμό άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποσυνθήκες που έθεταν και σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική του ακαιρεότητα. Πάντως, από την διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από το Φεβρουάριο του 2026 μέχρι και σήμερα η εγκληματική ομάδα πραγματοποίησε τουλάχιστον 12 μεταφορές.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε τώρα κοινό μέτωπο απέναντι στη σχεδιαζόμενη μεταφορά των υπηρεσιών ίδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης στην ΕΙΑΘ, το οποίο κοινό μέτωπο συγκροτούν οι δήμαρχοι της Χαλκιδικής και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα, έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Παύλο.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, υπάρχει ανησυχία για το αποτέλεσμα της υποχρεωτικής υπαγωγής των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης στην εταιρεία ίδρυυσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μια ανησυχία που εκφράζουν τόσο οι δήμαρχοι από τους περιφερειακούς δήμους της πόλης, όσο και οι πέντε δήμαρχοι της Χαλκιδικής που έχουν βγάλει και μια κοινή ανακοίνωση, επισημένοντας ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί επαρκής διαβούλευση για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο κρίσιμο. Όπως υποστηρίζουν τόσο οι περιφερειακοί δήμοι της πόλης όσο και της Χαλκιδικής, έχουν τεράστιες ιδιομορφίες, όπως για παράδειγμα πολύ μεγάλο ποσοστό του νερού προορίζεται για άρδευση, τις οποίες η αυτοδιοίκηση διαχειρίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αναγνωρίζουν, όπως λένε, ότι η κλιματική αλλαγή, η λειψιδρία και η ανάγκη αναβάθμιση των υποδομών απαιτούν μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως, όπως λένε, πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τον ενδεχόμενο περιορισμό του ελέγχου στην τιμολογιακή πολιτική, επισημένοντας την έλλειψη επαρκών εγγυήσεων για την προστασία πολιτών και αγροτών από πιθανές μελλοντικές αυξήσεις στο κόστος ίδρευσης και άρδευσης. Από εκεί και πέρα ζητούν την απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη διαλόγου με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Αυτοδιοίκηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Πολλά παράπονα τώρα είχαμε από ταξιδιώτες του πλοίου της Blue Star Patmos, το οποίο δεν κατάφερε να δέσει το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου το Σάββατο το πρωί λόγω των καιρικών συνθηκών και αναχώρησε τελικά χωρίς να αποβιβάσει ή να παραλάβει επιβάτες. Ο Γιώργος Βιτσαράς τώρα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως καταλαβαίνετε και ειδικά μέσω των διακοπών, τους περισσότεροι από τους επισκέπτες μας βρίσκαν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από το Σάββατο το πρωί που είχαμε αυτή την δυσκολία. Να πω τώρα τα καιρικά φαινόμενα. Καταρχήν δεν υπήρχε απαγορευτικό σύμφωνα με το Λιμεναρχείο. Περιμένουμε τώρα και μια επίσημη απάντηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις συνθήκες, με και που πάρα πολλοί κάτοικοι πλέον επισκέπτες και επιβάτες ψάχνουν να δουν τι γίνεται με την εκείνη την ημέρα. Αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν αυτές που θα, όπως τουλάχιστον τονίζουν οι ίδιοι αλλά και οι άνθρωποι που γνωρίζουν το τι γίνεται στο λιμάνι του Αγίου Κυρίκου, δεν δικαιολογούσαν την προσέγγιση του πλοίου. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που αφορά τον καπετάνιο και τις επιλογές του. Γιατί όσο το δυνατόν, όπως μας τόνισαν, ασφαλέστερη προσέγγιση ημί του πλοίου. Δεν έγινε αυτό. Δυστυχώς οι επιβάτες αυτοί επέστρεψαν στον Πειραιά. Και μετά με άλλο πλοίο ξαναγύρισαν προς την Ικαρία. Αυτή η καθυστέρηση έχει γίνει γύρω σε 2-3 ημέρες. Καταλαβαίνετε και τι σημαίνει για τους επισκέπτες μας αυτό. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλα τέτοια προβλήματα. Είναι δύσκολα τα λιμάνια μας στην προσέγγιση. Περιμένουμε βέβαια και όλα τα απαραίτητα έργα να ολοκληρωθούν για να μπορέσουμε να έχουμε τουλάχιστον το λιμάνι του Ευήλου, ένα κανονικό λιμάνι με πλήρη σημασία της λέξης, και να ξεκινήσουν και οι εργασίες για το λιμάνι του Αγίου Κυρίκου που είναι τόσο απαραίτητες.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Σε αναστολή λειτουργίας τώρα τέθηκαν τμήματα του νοσοκομείου Καλύμνου, μεταξύ των οποίων και η τεχνητή μονάδα νεφρού, μετά από ελέγχους στο δίκτυο ίδρευσης από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα θα μας πει περισσότερα και τι ακριβώς συνεβαίνει. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία του νοσοκομείου Καλύμνου, καθώς μετά από ελέγχους που έγιναν στο δίκτυο ίδρυψης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει θέμα με την, υπάρχει μια μικροβιολογική επιβάρυνση τέλος πάντων του νερού, και προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα προβλήματα αλλά και να λυθεί, βεβαίως να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει, έχει ανασταλεί η λειτουργία αρκετών υγειονομικών τμήματων, όπως είναι τα χειρουργία, αλλά και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρέπει να σας πω ότι το βάρος τώρα το σηκώνει κυρίως το νοσοκομείο της ΚΟ και λιγότερο το νοσοκομείο της ΛΕΡΟΥ, είναι τα δύο πιο κοντινά στην Κάλυμνο. Στο νοσοκομείο της ΚΟ πρέπει να σας πω ότι χθες μετέβησαν 7 νεφροπαθείς, αφού όπως είπαμε έκλεισε η μονάδα τεχνητού νεφρού και υποβλήθηκαν εκεί σε αιμοκάθαρση. Είχε αλλάξει προφανώς ο προγραμματισμός του νοσοκομείου της ΚΟ προκειμένου να μπορέσει να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους 7 συμπολίτες μας, ενώ και μια γυναίκα μεταφέρθηκε το βράδυ της Παρασκευής και γέννησε τα ξημερώματα του Σαββάτου από την Κάλυμνο, γέννησε στο νοσοκομείο της ΚΟ. Δεχόμαστε μεγάλη πίεση, είπε στην ΕΡΤ ο διοικητής του νοσοκομείου της ΚΟ, ο Νίκος Φανιός, αλλά κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους ανθρώπους. Πρέπει να σας πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη αιμοκάθαρση ασθενών από την Κάλυμνο στην ΚΟ θα γίνει μεθαύριο Τετάρτη. Και βέβαια όλοι περιμένουν, έχουν δοθεί οδηγίες στο προσωπικό του νοσοκομείου της Καλύμνου και σε όσους εξακολουθούν να νοσηλεύονται εκεί. Και περιμένουν όλη την αποκατάσταση του προβλήματος και την πλήρη επαναλειτουργία του νοσοκομείου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα.

0: αγώνας δρόμου για βίες σε υγειαλούς στην Μαγνησία. Παρατηρούνται καθυστερήσεις λόγω ελλείψεων όμως κυρίως στα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη.
1: Λοιπόν, καλό σας μεσημέρι. Να σας πω πώς ξεκίνησε τώρα όλο αυτό. Την Κυριακή που μας πέρασε η Νέα Αγχέλη, είχαμε μία έτσι αναστάτωση όταν αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους σε παραλιακά καταστήματα την ημέρα που επρόκειτο να διεξαχθεί το πανηγύρι του προφήτη Ηλία. Τέσσερις καταστηματάρχες συνελήφθησαν, ενώ η προγραμματισμένη εκδήλωση αναβλήθηκε. Σήμερα λοιπόν η Φρόσο Παύλου μίλησε με τον Βάιο Τσιαμούρα, που είναι ο αντιπρόεδρος συλλόγου, αντιπρόεδρος συλλόγου αστείας της Μαγνησίας, και είπε ότι και οι τέσσερις είχαν καταθέσει από το Μάιο στην κτηματική υπηρεσία αιτήσεις για άδεια ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Ωστόσο η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Η κτηματική υπηρεσία λέει ότι εδώ πρόκειται για έλλειψη δικαιολογητικών. Αυτή είναι η μία πλευρά. Ο κύριος Τσιαμούς υποστηρίζει ότι οι επαγγελματίες δεν απέφυγαν σκόπιμα την πληρωμή, δηλαδή να πληρώσουν επειδή τους είπε η κτηματική όταν έκανε τον έλεγχο η αστυνομική, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος των αιτήσεών τους και ο καθαρισμός του σχετικού τιμήματος. Οι τέσσερις καταστηματάρχες πήγαν σήμερα στην κτηματική υπηρεσία για να διαμαρτυρηθούν, ενώ να σας πω ότι αντίθετα ομαλά γίνεται η διαδικασία για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τους άλλους καταστηματάρχες στην περιοχή της Μιλίνας, όπου 4-5 επιχειρηματίες έχουν ήδη υποβάλει τους φακέλους τους και οι υποθέσεις τους προχωρούν χωρίς προβλήματα για να εκδοθούν οι σχετικές άδειες. Πηγές βέβαια επισημαίνουν, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι οι συνηθέστερες ελλείψεις αφορούν τη φορολογική ενημερότητα, λανθασμένους χάρτες ή τοπογραφικά διαγράμματα, καθώς και άλλα διοικητικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι βέβαια αυτά να διορθωθούν. Βέβαια οι επαγγελματίες λένε ότι με αυτή τη λογική και με όλα αυτά τα θέματα που τίθεται θα χάσουν και τη φετινή θερινή περίοδο, όπως έχαναν και την περσινή, και ότι είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα οικονομικά για εκείνους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Εργολαβική σύμβαση για το έργο της αποκατάστασης δύο χώρων, τέως εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων, σε Τρίπολη και Ανατολική Μάνη, υπέγραψε πρόσφατα η περιφέρεια της Πελοποννήσου. Πρόκειται για μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών. Η περιφέρεια θα συνεχίσει το έργο της αποκατάστασης των τέως χωματερών της Πελοποννήσου, όπως αναφέρεται, και ας ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Βίκυ, πραγματικά έτσι είναι, όπως ανέφερες. Υπάρχει αυτή η εργολαβική σύμβαση, υπογράφηκε πρόσφατα στην έδρα της περιφέρειας στην Τρίπολη για την αποκατάσταση των δύο χώρων, των τέως χαθά Τρίπολης και Ανατολικής Μάνης Λακωνίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 3,2 εκατομμυρίων ευρώ με την έκπτωση. Προβλέπει την αποκατάσταση των ανενεργών χωματερών συνολικής έκτασης άνω των 43.000 τετραγωνικών μέτρων και οι δύο αυτοί τέως χαδά. Η έκταση στο πλάτωμα της Τρίπολης είναι 35.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ αυτή του Σπαρταία στο Δήμο Ανατολικής Μάνης είναι στα 8.200 μέτρα. Τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ θα καλυφθούν, Βίκυ, από το τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο ποσό από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Η δημόσια υγεία, η ποιότητα ζωής και η περιβαλλοντική προστασία είναι μια προτεραιότητα για μας, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός κατά την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 6 μήνες, και βέβαια, Βίκυ, όπως τονίζει και ο Περιφερειάρχης, θα γίνουν και άλλες αποκαταστάσεις τέως χωματερών. Να τονιστεί εδώ ότι μόνο η Τρίπολη έχει ανοιχτά μέτωπα με τέτοιες χωματερές και στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Βλάση, ακόμα και στο Μεγαβούνι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Επιπλέον χρηματοδότηση από την κυβέρνηση υψούς 8 εκατομμυρίων ευρώ ζητούν οι τρεις δήμοι της Κέρκυρας, προειδοποιώντας ότι το υψηλό κόστος μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός νησιού απειλεί τη βιωσιμότητα των δημοτικών προϋπολογισμών. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, σε επιστολή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς, παραθέτουν στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το συνολικό κόστος μεταφοράς και επεξεργασίας των απορριμμάτων σε μονάδες της Κοζάνης και των Ιωαννίνων ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Οι Δήμοι υπενθυμίζουν ότι η λύση της μεταφοράς των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας υιοθετήθηκε το 2019 ως προσωρινό μέτρο, σε μια περίοδο κατά την οποία στο νησί δεν διέθετε νόμιμο αποδέκτη απορριμμάτων. Θυμάστε τις εικόνες με τα σκουπίδια στους δρόμους της Κέρκυρας και τις φασαρίες που είχαμε, τις συγκρούσεις στην περιοχή του Ισλευκίμης με τα ΜΑΤ και όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος ανέφερε ότι μόνο για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας το ετήσιο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων προς Κοζάνη και Ιωάννινα ανέρχεται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας τους. Όπως υπογράμμισε, οι Δήμοι δεν ζητούν να καλυφθεί η διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά αποκλειστικά η μεταφορά τους, η οποία επιβαρύνει δυσανάλογα την τοπική αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, σημείωσε ότι η μονάδα ανάκτησης και ανακύκλωσης που προορίζεται να δώσει οριστική λύση στο πρόβλημα, εκτιμάται πλέον ότι θα τεθεί σε λειτουργία το 2029. Γεγονός που παρατείνει για ακόμη 3 χρόνια το υψηλό οικονομικό βάρος για τους Δήμους. Οι Δήμοι, όπως είπες και εσύ, Βίκη, ζητούν την κάλυψη τουλάχιστον του κόστους μεταφοράς ύψους περίπου 8 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, μέχρι να ολοκληρωθεί το εργοστάσιο και να τεθεί σε λειτουργία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Για δεύτερη χρονιά, ο Δήμος Δοξά του Δράμας συνεχίζει το πρόγραμμα χορήγησης εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε εντός του 2025 με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Από την ΕΡΤ Καβάλας, ο Κώστας Λουκούμης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στην παράταση του προγράμματος χορήγησης εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννήθηκε μέσα στο 2025, προχωρά ο Δήμος Δοξάτου. Στόχος είναι η στήριξη των νέων οικογενειών και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη δράση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου διαμορφώνονται έως 28.000 ευρώ για διγονεϊκές οικογένειες και έως 16.000 ευρώ για μονογονεϊκές, με προσάυξηση 2.500 ευρώ για κάθε υφιστάμενο παιδί, ώστε να στηριχτούν ουσιαστικά τα νοικοκυριά. Επιπλέον θα στηριχτούν οι γονείς που είναι κατοικοδημότες, δηλαδή μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Δοξάτου πριν από την 1η-1η του 2020. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ιδιότητα αυτή να ισχύει για τον έναν τουλάχιστον από τους δύο γονείς, ενώ στις μονογονεϊκές οικογένειες αφορά τον γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια. Το βοήθημα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά παιδί, είναι ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές προς τον Δήμο Δοξάτου, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι του Σαββάτου στο Άργος Ορεστικό, όταν ένας 52χρονος οδηγός, υπό την επίρρεια φυσικά του αλκοόλ, εισέβαλε, θα λέγαμε, μπούκαρε αλλιώς, σε ένα στρατόπεδο, στο Άργος. Θα μας πει περισσότερα τώρα η Τάμη Αδάμου για αυτό το περιστατικό. Τάμη, καλό σου μεσημέρι.
3: Δίκη, δεν ξέρω αν αναπόλυσε τις στιγμές που ο ίδιος ήταν στο στρατό σφαντάρος.
0: Δεν νομίζω, όπως ακούω από τους περισσότερους, δεν θέλουν να ξαναπάνε.
3: Μία φορά μέσα στο στρατόπεδο, πάντως παρόλα αυτά τρόμαξε τα στελέχη του στρατού που εκείνη την ώρα φιλούσαν σκοπιά στην πύλη την λεγόμενη του 574ου μηχανοκίνητου τάγμα πεζικού που υπάρχει στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς. Ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε ανησυχία έντονη και στα στελέχη του στρατού αλλά και στους κατοίκους εκεί της περιοχής, όταν ο 52χρονος με αυξημένη ταχύτητα και υπό την επίρρεια το αλκοόλ ανέπτυξε λίγο παραπάνω την ταχύτητά του, έσπασε την μπάρα στην πύλη και ευτυχώς τα στελέχη του στρατού, βλέποντας και προμηνύοντας ότι θα έρθει προς το εσωτερικό του στρατοπέδου. Απομακρύνθηκαν με αποτέλεσμα να μην είχαμε και κάποιον τραυματισμό, και αυτό ήταν το ευτυχές γεγονός από όλη αυτή την ιστορία που προξένησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο στρατό, αλλά στα στελέχη του στρατού, αλλά και στην ίδια την τοπική κοινωνία του Άργου Σαριστικού, που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό, όπως ακριβώς είπανε, βλέποντας τον 52χρονο να αναπτύσσει ταχύτητα και να μπαίνει ευθύς αμέσως στον χώρο του στρατοπέδου. Ευτυχώς βέβαια ούτε ο ίδιος ο οδηγός τραυματίστηκε, ούτε και κάποια από τα στελέχη του στρατού. Ήταν ένα όμως περιστατικό που συζητήθηκε πάρα πολύ, τόσο στο Άργο Σαριστικό, όσο βέβαια και ευρύτερα στην τοπική κοινωνία της Καστοριάς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Ξεκινούν τώρα μεγάλα έργα στους Δήμους της Ηλίας για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχε αφήσει η κακοκαιρία του περασμένου χειμώνα. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρήστος Πλευρίας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, ανοίγει ένα πρόγραμμα μεγάλων έργων για την αποκατάσταση προβλημάτων που είχαν δημιουργήσει τα φαινόμενα των ακραίων καταστροφών που είχαν δημιουργηθεί κυρίως, είχαν προκληθεί κυρίως από τον περασμένο Φεβρουάριο. Ένας καταστρεπτικός Φεβρουάριος που πέρασε από την Ηλία και ουσιαστικά διέλυσε ένα μεγάλο μέρος των υποδομών και στους 7 Δήμους. Γιατί, και γιατί το λέω αυτό, γιατί και οι 7 Δήμοι χρηματοδοτούνται πλέον από το Ταμείο Αντιμετώπισης αυτών αποκατάστασης φυσικών καταστροφών με έναν προϋπολογισμό που συνολικά ξεπερνά τα 11 εκατομμύρια ευρώ. Είναι έργα που θα εκτελεστούν από τους Δήμους, αλλά η πρόσκληση ενδιαφέροντος βγήκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Μέσω της Περιφέρειας θα γίνει πρόσκληση και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην κατασκευή έργων που θα αφορούν αποκατάσταση των υποδομών, κυρίως τον τομέα της οδοπίας, αντιπλημμυρικών έργων, συγκράτηση ορεινών όγκων και άλλων τέτοιων παρόμοιων εργασιών που θα γίνουν και στους 7, όπως είπα, Δήμους, με τη μερίδα του Λέοντος στη χρηματοδότηση να την έχει ο Δήμος του Πύργου με 2,5 εκατομμύρια ευρώ και να ακολουθούν με 2 και με 1 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα οι υπόλοιποι Δήμοι της Ατραβίδας Κυλλίνης, της Ανδρής Ένας Κρεσταίνων, της Αρχαίας Ολυμπίας που είχε εκεί πάρα πολύ σοβαρές καταστροφές, της Ζαχάρους, του Δήμου Ήλιδας και τέλος του Δήμου Ποινιού. Να πω ότι πριν από καιρό και μετά τις καταστροφές είχε ζητηθεί από τους και από τους 7 Δήμους να υποδείξουν το μέγεθος των ζημιών και να περιγράψουν τις καταστροφές αυτές, υποδεικνύοντας ήδη την προτεραιοποίηση που θα πρέπει να έχουν τα έργα αυτά. Και πρέπει να πω ότι και οι φάκελοι των μελετών των Δήμων εγκρίθηκαν όλοι, κατανοήθηκε το πρόβλημα το μεγάλο που υπάρχει για την καθημερινή ζωή των πολιτών και έτσι ξεκινά πλέον με αυτή την πρόσκληση ενδιαφέροντος ο πρώτος γύρος εκτέλεσης των έργων, γιατί κλείνοντας πρέπει να πω ότι έχουν διατεθεί και στην ίδια την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χρήματα, ένα ποσό περίπου της τάξης, συνολικό ποσό 35 εκατομμυρίων ευρώ, όπου θα ακολουθήσουν και αυτά στη συνέχεια όλα για την αποκατάσταση των ζημιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Σε απόγνωση δηλώνουν ότι βρίσκονται οι ελαιοπαραγωγοί της Λέσβου λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που σημειώνονται στην ολοκλήρωση του ελαιοκομικού Μητρώου, κυρίως λόγω της υποστελέχωσης της τοπικής υπηρεσίας αγροτικής ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρία έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
5: Πράγματι, η αρμόδια υπηρεσία, η οποία της αγροτικής ανάπτυξης Λέσβου, η οποία απασχολείται με το λοκομικό Μητρό, στελεχώνεται μόνο από 2 υπαλλήλους, οι οποίοι θα πρέπει να εξυπηρετήσουν εκατοντάδες ελαιοπαραγωγούς. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να παρατηρούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του λοκομικού Μητρώου, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να επισκέπτονται πολύ συχνά την υπηρεσία, προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία του δικού του φάκελου.

0: πρόβλημα είναι προβληματική, με αποτέλεσμα οι ελαιοπαραγωγοί να ζητούν διευκρινήσεις από τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στην υπηρεσία. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι και η πρόσβαση και στους ηλικιωμένους ελαιοπαραγωγούς που δεν έχουν την δυνατότητα χρήσης υπολογιστή. Η καταχώρηση και επικυροποίηση των ελαιοθεμαχίων στο Ελαιοκομικό Μητρό είναι υποχρεωτική για παραγωγούς με 21 ελαιόδεντρα και πάνω. Η προθεσμία για να δηλωθεί η εκμετάλλευση χωρίς πρόστιμα έχει παραταθεί με το σύστημα και παραμένει ανοιχτό και οι δηλώσεις συγκομιδής να γίνονται υποχρεωτικές από την 1η Οκτωβρίου. Επίσης, υποχρέωση δήλωσης έχουν και ενοικιαστές που καλλιεργούν ελαιοκτήματα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Τώρα να πούμε πως το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των ορατών προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες. Κατά την απολογία του, να πούμε πως ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Τώρα, ένταση σημειώθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης νωρίτερα, μετά και την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου. Άτομα που βρέθηκαν μέσα στα δικαστήρια, προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον 25χρονο, ήρθαν σε αντιπαράθεση με αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Η ένταση εκτονώθηκε αρχικά με την απομάκρυνση των συγκεντρωμένων από το εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου, ωστόσο όμως η ένταση μεταφέρθηκε στον εξωτερικό χώρο, όπου αστυνομικοί προχώρησαν και σε περιορισμένη χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης προκειμένου να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους. Η κατάσταση, να πούμε πως, αποκλιμακώθηκε λίγο αργότερα με την αποχώρηση των συγκεντρωμένων, οι οποίοι, πόσο σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν προς το ΙΜΑΘ, προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η αστυνομία, να πούμε πως, έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 18 προσαγωγές. Αυτά μέχρι στιγμής. Βέβαια, περισσότερα θα έχουμε και στην συνέχεια αλλά και στις υπόλοιπες εκπομπές του σταθμού. Να πάμε τώρα εμείς στον Αντώνη Μαυρίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης, καθώς έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας για το αστρονομικό πάρκο του Όρλια Καγρεβενών. Αντώνη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πρόκειται για το αστεροσκοπείο, για το Όρλιακα των Αγρεβενών, το αστρονομικό πάρκο δηλαδή του Όρλιακα των Αγρεβενών, σε συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο των Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Για μια πολύ χρόνη, θα λέγαμε, προσπάθεια προκειμένου να αποκτήσει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που διανύει ακριβώς τώρα με τις δυσκολίες η Δυτική Μακεδονία. Πρόκειται για μια συνεργασία ώστε το αστυνομικό πάρκο του Όρλιακα των Αγρεβενών να αναπτυχθεί ως κέντρο επιστημονικής γνώσης, έρευνας και εκπαίδευσης. Η συμφωνία προβλέπει την επιστημονική υποστήριξη και περαιτέρω ανάπτυξη του αστυνομικού πάρκου του Όρλιακα στα Αγρεβενά, την υλοποίηση εκπαιδευτικών αλλά και ερευνητικών δράσεων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων για μαθητές, φοιτητές αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και την προώθηση του αστροτουρισμού, ένα είδος τουρισμού που έχει να κάνει με τα αστρονομικά φαινόμενα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες της περιοχής για την παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού. Παράλληλα, ανοίγει και ο δρόμος για κοινές πρωτοβουλίες που αφορούν τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, τη δικτύωση του αστρονομικού πάρκου με ελληνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων και την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προσέλκυση χρηματοδοτήσεων. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Θόδωρος Θεοδουλίδης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, χαρακτήρισε το μνημόνιο δήλωση προθέσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία με ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα τηλεσκοπίων. Ενώ ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου των Αθηνών, Σπύρος Βασιλάκος, υπογράμμισε ότι το μνημόνιο εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστεροσκοπείου για να συμβάλλει στην ενίσχυση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Όχι όμως μόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μάλιστα. Να σημειωθεί και είναι αξιοσημείωτο αυτό ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μέσω τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας η μελλοντική μορφή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου του Όρλιακα Αγρεβενών, δίνοντας έτσι στους παρευρισκόμενους μια πολύ πολύ ωραία εικόνα του έργου αλλά και των δυνατοτήτων που αναμένεται να προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: το δημογραφικό και οι φυσικές καταστροφές είναι τα αντικείμενα των δύο νέων ερευνητικών ινστιτούτων που ιδρύονται στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και θα μας πει περισσότερα τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, όπως είναι ο επίσημος τίτλος του ενός, και το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων και Καταστροφών, όπως είναι ο τίτλος του δεύτερου. Το πρώτο, το Ινστιτούτο Πληθυσμιακών Ερευνών, με διευθυντή τον καθηγητή Δημογραφίας στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών Κωνσταντίνο Ζαφύρη, επικεντρώνεται στη δυναμική του πληθυσμού. Μελετά δηλαδή γεννήσεις, θανάτους, γύρανση, μετανάστευση και τον αντίκτυπό του στα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα της τοπικής κοινωνίας. Είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Βίκη στον ελλαδικό χώρο με αυτό το αντικείμενο, που θα έχει μένον ως χώρο δράσης στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όμως θα μπορεί να επεκτείνει τις δραστηριότητες του και σε άλλες περιφέρειες της χώρας, αλλά και σε εθνικό, ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Τα ευρήματά του αναμένεται να συμβάλλουν στο σχεδιασμό κυβερνητικών πολιτικών ή στρατηγικών άλλων φορέων σε επίπεδο όπως η υγειονομική περίθαλψη, η εκπαίδευση, η στέγαση, η κατανομή πόρων. Το Ινστιτούτο Εκτίμησης και Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων τώρα, με διευθυντή τον πρίτανη του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου, καθηγητή Φώτη Μάρη, έχει κύριο σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή επιστημονικής γνώσης με έμφαση στην καινοτομία. Εστιάζει στην εκτίμηση των κινδύνων, να αναπτύσσει μεθοδολογίες ποιοτικής ανάλυσης και εξειδικεύεται στη διαχείριση των καταστροφών, αλλά και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και στην καλλιέργεια κοινωνικής κουλτούρας προστασίας και ασφάλειας. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα διευρύνεται η συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Το Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο αναπτύσσεται στα γεωχωρικά υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου. Ο Θανάσης Γογάδης ετοίμασε το θέμα.
2: Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Χρήστος Δερμετζόπουλος, δια του εποπτευόμενου φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανακοίνωσαν τη διερεύνηση και εμβάθυνση της μεταξύ τους συνεργασίας με αντικείμενο την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου επί των γεωχωρικών υποβάθρων του Εθνικού Κτηματολογίου, την ανάδειξη και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συστηματική γεωχωρική αποτύπωση των ζωνών προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την επικράτεια. Η πρωτοβουλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με το οποίο οι ψηφιακές υποδομές του δημοσίου μπορούν να λειτουργούν συμπληρωματικά και πολλαπλασιαστικά. Σήμερα για το 99% της χώρας έχουν αναρτηθεί κτηματολογικά στοιχεία και έχει αποδοθεί κωδικός αριθμός εθνικού κτηματολογίου. Η γεωχωρική αυτή υποδομή προσφέρει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς, επί του οποίου το αρχαιολογικό κτηματολόγιο μπορεί να αποτυπώσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα ακίνητα μνημεία, τους αρχαιολογικούς χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τις ζώνες προστασίας τους και την ακίνητη περιουσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Η συνεργασία αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς άξονες με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου, αξιόπιστου και λειτουργικού πλαισίου γεωχωρικής πληροφόρησης. Πρώτος άξονας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του αρχαιολογικού κτηματολογίου στα υπόβαθρα του Εθνικού Κτηματολογίου μέσω της αξιοποίησης κτηματολογικών διαγραμμάτων, ορθοφωτοχαρτών και κωδικών αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου. Ο δεύτερος άξονας αφορά την πληρέστερη και τεκμηριωμένη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού. Ο τρίτος άξονας επικεντρώνεται στην γεωχωρική αποτύπωση των θεσμοθετημένων ορίων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, περιφερειακών ζωνών, περιβαλλόντων χώρων, μνημείων και ζωνών προστασίας. Για την υλοποίηση της συνεργασίας θα συγκροτηθούν κοινές τεχνικές ομάδες εργασίας, οι οποίες θα αναλάβουν την εναρμόνιση των δεδομένων, τον καθορισμό κοινών προδιαγραφών και τη διερεύνηση της διαλειτουργικότητας.
0: Σε αυτό το σημείο ακούσατε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
0: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ελένη Ιατρού. Στο συντονισμό ο Βασίλης Μασούρας. Στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ένταση πριν από λίγο έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης με αντιεξουσιαστές και αστυνομικούς την ώρα που προφυλακίστηκε ο 25χρονος για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. 18 οι προσαγωγές μέχρι στιγμής. Καμίνει για 90 ώρες η χώρα στους 42 βαθμούς, θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος κατά τόπους, σε ετοιμότητα βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός. Νέο κύμα καύσωνα σαρώνει την νότια Ιταλία, τουλάχιστον 17 περιοχές έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό με τον υδράργυρο να φτάνει τους 44 βαθμούς Κελσίου σε Σαρδινία και Σικελία. Εξάπλωση της πυρκαγιάς στην πόλη 1 της Σικελίας, ενώ για τέταρτη συνεχόμενη μέρα φλέγεται το Παλερμό. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία για δεύτερη φορά στην ιστορία της επικράτησε στην παράταση 1-0 της Αργεντινής δάκρυα από τον Λιονέλ Μέση και ξέφρενη πανηγυρισμοί των Ισπανών. Υπερθέαμα στο ημίχρονο του τελικού με Μαντόνα, Σακύρα και Τζάστιν Μπίπερ, Λαμπερί και η τελετή λήξης με αστέρες της παγκόσμιας σκηνής. Στην πολιτική όπως το ποδόσφαιρο δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα, το μήνυμα Μητσοτάκη κατά την επιθεώρηση των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΟΑΚΑ. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η ανοιχτή πληγή του Κυπριακού και εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους πεσόντες, μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας.
1: Θα ακούσουμε σε λίγο τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζιακοπούλου, να μας λέει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτήν την ώρα που μιλάμε στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί βρίσκεται η Χάρα Γιαννοπούλου στο Σύνταγμα, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα με τον κόσμο και τους τουρίστες να αναζητούν ανάσες δροσιάς από το πρωί. Χάρα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Η πραγματική θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου το σκιάν, 36 με 37 βαθμούς Κελσίου τώρα αυτήν την ώρα. Η αίσθηση όμως της ζέστης είναι πολύ μεγαλύτερη. Όταν υπάρχει παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα και αυτό οφείλεται τόσο στην ίδια την τιμή της θερμοκρασίας, τον υδράργυρο, αλλά και στο γεγονός ότι υπάρχουν υλικά και επιφάνειες που βοηθούν στην απορρόφηση της θερμότητας και συμπερασματικά στην αντανάκλασή της. Στο κέντρο της Αθήνας κάθε αστικός ιστός είναι πιο δύσκολος για τον καύσωνα. Υπάρχουν πολλοί τουρίστες που κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας, πολύ λιγότεροι Έλληνες που κάνουν βόλτα, νομίζω έως και κανείς, μόνο όσοι έχουν δουλειά κυκλοφορούν στο κέντρο της Αθήνας αναγκαστικά. Οι τουρίστες όμως είναι πολλοί, αλλά λαμβάνουν και τα μέτρα. Οι περισσότεροι κρατούν ομπρέλες, φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα και οι Κορεάτες, ειδικά κάποιες γυναίκες με τις οποίες μιλήσαμε κάνοντας ρεπορτάζ, είναι ντυμένες χωρίς να είναι εκτεθειμένο κανένα σημείο της επιφάνειας του δερματός τους, κάτι που ανήκει βέβαια και στην κουλτούρα τους, αλλά είναι και προστασία από τον ήλιο. Ο κόσμος κάνει μια στάση στην Τριβάνη, μικρά παιδιά που δροσίζονται, άλλοι βρέχουν τα καπέλα τους και τα φορούν για να συνεχίσουν το περπάτημα στην καυτή Αθήνα. Κάποιοι μπαίνουν και σε καταστήματα εδώ, στην Ερμού, προκειμένου να μείνουν για λίγο μέσα στην κλιματιζόμενη θερμοκρασία, σε πιο δροσερή θερμοκρασία. Είναι γνωστό πλέον ότι αυτές οι ώρες είναι καλό να αποφεύγεται η κυκλοφορία στους δρόμους, αν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ωστόσο, αναγκαστικά υπάρχει κίνηση στους δρόμους, αλλά ο κόσμος φαίνεται ότι έχει ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, δροσερό, και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, κυκλοφορούν με καπέλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Σε βλέπαμε και νωρίτερα στην τηλεόραση στο δελτίο ειδήσεων του Τέρτ Νιούς Χαρά, που είχε σε ένα θερμόμετρο εξωτερικού χώρου, το οποίο έδειχνε 45 βαθμούς.
2: Ναι, είναι ένα απλό θερμόμετρο, το οποίο τώρα που είναι υποσχεάν δείχνει αυτή τη στιγμή ακριβώς 36,7. Εκείνη την ώρα ήταν σε μια μεταλλική επιφάνεια πάνω και σε μάρμαρο και ανέβασε αυτήν την πολύ υψηλή θερμοκρασία, η οποία βέβαια δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική θερμοκρασία στον αέρα, αλλά όπως είπαμε, τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται.
1: Μια αίσθηση.
2: Όπως και αυτή τη στιγμή, δίπλα στο Τριβάνι, η αίσθηση είναι λίγο καλύτερη. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυξημένη θερμοκρασία και σε συνδυασμό και με την ξηρή ατμόσφαιρα, Εντάξει, δεν είναι χάλια τα πράγματα, να το πω πολύ απλά. Είναι η πρώτη μέρα του καύσωνα. Ενδεχομένως, όταν συσσωρεύονται ώρες πολλές με υψηλές θερμοκρασίες, η επόμενη μέρα, οι επόμενες μέρες τείνουν να είναι οι πιο δύσκολες. Είναι, νομίζω, η πρώτη μέρα.
1: Και ευτυχώς αυτές οι επόμενες μέρες δεν θα είναι και πολλές. Μιλάμε για δύο μέρες έτσι κι αλλιώς, δύο-τρεις μέρες. Οπότε υπομονή και κουράγιο σε όλους. Ευχαριστούμε χαρά για το ρεπορτάζ και την εικόνα που πήραμε από το κέντρο της Αθήνας από το Σύνταγμα. Πάμε και στο ρεπορτάζ μας τον Ηλία Κούκο, ο οποίος γιορτάζει κιόλας. Σήμερα βρίσκεται σε κλιματιζόμενη αίθουσα του Δήμου της Οδού Πανόρμου και θα μας δώσει δικές του πληροφορίες. Ηλία, καλό μεσημέρι και χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για τις ευχές. Λοιπόν, σε πλήρη ετοιμότητα έχει θέσει ο Δήμος Αθηναίων τις υπηρεσίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να πούμε ότι αναπτύσσονται σε δύο επίπεδα. Το ένα για την αντιμετώπιση του καύσωνα έχει να κάνει με το διευρυμένο ωράριο στις 7 κλιματιζόμενες αίθουσες φιλίας, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Παραμένει σε ισχύ και λειτουργία η τετραψήφια γραμμή Δημότη το 1595. Μπορούμε να επικοινωνούμε εκεί για πληροφορίες και συμβουλές. Τα πολυδύναμα ιατρία του Δήμου Αθηναίων. Η ομάδα Street Work, οι οποίοι επιχειρούν κοινωνική λειτουργία και άλλοι έξω στον δρόμο, σε ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες, άστεγοι κτλ. Όπου τους παρέχουν ένα νερό, ένα σνακ, ένα kit πρώτης ανάγκης, τους κατευθύνουν στον ξενώνα ενδεχομένως, στο κέντρο υποδοχής και αλληλεγγύης αστέγων, κάνουν τέτοιες, πώς να το πω, τέτοιες ενέργειες. Mm-hmm. Και φυσικά είναι και εκτός των άλλων και υποτίστρες για τα δέσποτα ζώα της πόλης, 130 συνολικά τον αριθμό. Αν περνάμε και τη δούμε άδεια την ποτίστρα, θα την καταλάβουμε. Ας ρίξουμε λίγο νερό από το μπουκαλάκι που θα έχουμε μαζί μας. Το δεύτερο επίπεδο που θέλω να σου πω, Γρηγόρη, είναι το θέμα της πυρασφάλειας, με κλιμάκια τα οποία της Δημοτικής Αστυνομίας και τη Διεύθυνση Πρασίνου τα οποία περιπολούν, με ντρόουν, με θερμικές κάμερες, υδροφόρες που έχουν γίνει η διασπορά, καθώς λόγω της αύξησης θερμοκρασίας αυξάνεται και η πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς στο όποιο πράσινο έχει πόλη μας. Και ταυτόχρονα ενεργοποιείται και το πρωτόκολλο προστασίας, κλείνοντας ισχυρή σύσταση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για περιορισμό των μετακινήσεων τις μεσημβρινές ώρες, ιδίως άμα είμαστε ηλικιωμένοι ή έχουμε κάποια ηλικία ή κάποιο πρόβλημα υγείας, και φυσικά τα ενδεδειγμένα μέτρα αυτοπροστασίας, καπέλο, ενυδάτωση, γυαλιά ηλίου, αντιλιακό, αλλά το κυριότερο είναι να παραμένουμε σε κλιματιζόμενους χώρους.
1: Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, την Νικολέτα Ζικοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Μιλάμε για έναν καύσωνα 72 ωρών. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Πότε και πού λοιπόν αναμένονται τα 40 διάρια? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες λένε ότι τώρα, αυτήν την ώρα, έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς σε Ηλία, Λακωνία και στη Φτιώτιδα, και που τις περιμέναμε λοιπόν σε κατά τεκμήριο ζέστες περιοχές της χώρας μας. Αυτός ο καύσωνας είναι εδώ, θα κρατήσει ακόμα δύο ημέρες. Είναι όμως γενικά, να πούμε, αναμενόμενος και για την εποχή και για την περιοχή μας, και επίσης σχετικά ήπιος. Δεν περιμένουμε δηλαδή ακραίες τιμές. Θερμοκρασιακή οροφή θα είναι οι 40 με 42 βαθμοί. Τα 40 διάρκεια κυρίως σε περιοχές εκεί στο Αγρίνιο, στο Θεσσαλικό Κάμπο, στην Πελοπόννησο και σε περιοχές Φτιώτιδα, Βιωτία. Βεβαίως να πούμε ότι η δυσκολότερη ημέρα για την Αττική και για το κέντρο της πόλης θα είναι η Τετάρτη, καθώς θα έχουμε συνθήκες λίβα και πια νομίζω ότι θα πιάσουμε το 40 και εδώ στην Αθήνα, και αυτό θα είναι δύσκολο, διότι πια εμείς δεν έχουμε και αποκλιμάκωση τις βραδινές ώρες, θα έχουμε 30 και το βράδυ, άρα θα έχουμε αρκετά μεγάλη δυσφορία. Όμως, όπως είπα, το επεισόδιο θα είναι σύντομο, διότι πια την Πέμπτη θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και λήξη του καύσωνα σε όλη τη χώρα μας, παντού, σε όλες τις περιοχές. Και θα σου έλεγα, Γρηγόρη, το εξής: δεν με προβληματίζει τόσο ο καύσωνας, που βεβαίως είναι πολύ επιβαρυντικός για τις ευπαθείς ομάδες, αλλά όπως είπα, δεν θα είναι ακραίος. Με προβληματίζουν όμως τα μπουρίνια που θα έχουμε κυρίως την Παρασκευή σε πολλές περιοχές της χώρας, και θα είμαστε εδώ να δίνουμε λεπτομέρειες. Έχει αξία, γιατί φαίνονται εν δυνάμει επικίνδυνα τα φαινόμενα της Παρασκευής.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Καλή δύναμη σε όλους για αυτό το σύντομο πέρασμα του καύσωνα, μόλις 72 ερών από τη χώρα μας. Λέγαμε για υψηλές θερμοκρασίες, πάμε και στη Λάρισα, εκεί όπου έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι είναι συνηθισμένοι στις υψηλές θερμοκρασίες. Ισχυρό κύμα ζέστης λοιπόν και στη Λάρισα, καθώς οι θερμοκρασίες κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Άρης Ψύχας, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άρη, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Μας ακούει ο Άρης Ψύχας? κάποιο πρόβλημα έχουν σχέση μας στην άρρηψη, θα πάμε αργότερα στο ρεπόρτερ μας στη Λάρισα για να μας μεταφέρει τις πληροφορίες και τις εικόνες από το κέντρο της Θεσσαλικής πρωτεύουσας.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Ring News Radio 105,8. Και ήρθε η ώρα λοιπόν για να δούμε τι έγινε στο Μουντιάλ. Ο μεγάλος τελικός ήταν εχθές. Με τραγούδια, σημαίες και ασταμάτητους πανηγυρισμούς υποδέχθηκαν οι φίλαθλοι της Ισπανίας τη νίκη της εθνικής τους ομάδας στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Παράσταση βέβαια για έναν ήταν ο τελικός του 23ου παγκοσμίου κυπέλου. Στο Λάτιν τελικό, η Ισπανία κυριάρχησε και τελικά στην παράταση λήγησε με 1-0 την Αργεντινή στην τελευταία παρουσία του Λιονέλ Μέση, με το εθνόσημο της χώρας του έμεινε στην ιστορία. Και αυτός και βέβαια η λυχμής, ο οποίος ξέσπασε αμέσως μετά το τέλος της διοργάνωσης. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια του Άσου Επιτρόπου, του αθλητικού μας συντάκτη, το οποίος μας συντρόφευε όλο αυτό το διάστημα, γιατί είμαστε στην επόμενη μέρα του μεγάλου τελικού. Θα δούμε βέβαια λίγο αργότερα στη συνέχεια του δελτίου μας τα όσα έγιναν χθες, αλλά επειδή το 23ο παγκόσμιο κύπελο ανήκει πλέον στην ιστορία, έχει ενδιαφέρον να κάνουμε ένα μίνι απολογισμό της διοργάνωσης. Τι ζήσαμε, τι δεν ζήσαμε, τι είδαμε και τι δεν είδαμε, ποιοι ποδοσφαιριστές αναδύθηκαν κορυφαίοι της διοργάνωσης, τι έγινε με τους μεγάλους αστέρες που έλεψαν. Για παράδειγμα, η μάχη για το χρυσό παπούτσι εξελίχθηκε σε παρέλαση των κορυφαίων επιθετικών του πλανήτη. Τη μία είχαμε τον Κιλιάν Εμπαμπέ, τον Λιονέλ Μέση, τον Έρλινγκ Χάλαντ, τον Χάρι Κέιν, αλλά και τον Τζουντ Μπέλιχαμ, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν με τις εμφανίσεις τους. Ένα Μουντιάλ που άλλαξε όλα τα δεδομένα, γιατί το παγκόσμιο κύπελο βέβαια του 2026, και εκεί στρέφονται πλέον, στρέφεται όλο το ενδιαφέρον. Το παγκόσμιο κύπελο απέδειξε ότι η διεύρυνση της διοργάνωσης μπορεί να προσφέρει περισσότερες ιστορίες, νέους πρωταγωνιστές και μεγαλύτερο παγκόσμιο ενδιαφέρον. Παράλληλα, άνοιξε συζητήσεις για την τεχνολογία, το κόστος των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται στην εποχή. Ενώ επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία, για παράδειγμα, του Μουντιάλ, ο τελικός της διοργάνωσης περιλάμβανε μουσικό σόου στο ημίχρονο, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl. Όλα αυτά θα τα δούμε αναλυτικά με τη βοήθεια του Τάσου Επιτρόπου. Μιλάμε για έναν τελικό ο οποίος ήταν ο πιο ακριβός τελικός ever σε όλες τις διοργανώσεις. Μιλάμε για εξωφρενικές τιμές των εισιτήριων, μιλάμε για τα ολόχρηστα δαχτυλίδια που θα πάρουν οι νικητές και τα τεράστια πριμ που θα μοιρασεί η FIFA. Βέβαια, ακριβά εισιτήρια από τη μία πλευρά, το παράδοξο είναι ότι ήταν γεμάτα τα γήπεδα από την άλλη. Η πολιτική δυναμική στιμολόγηση της FIFA προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι οι υψηλές τιμές θα κρατούσαν μακριά τους απλούς φιλάθλους. Επίσης, άλλη καινοτομία, οι διακοπές στο νερό δεν άρεσαν στους φιλάθλους. Οι νέες υποχρεωτικές διακοπές για ανυδάτωση στα μέσα κάθε ημιχρόνου αποτέλεσαν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές. Η απόφαση της FIFA να αυξήσει τις συμμετέχουσες ομάδες από 32 σε 48 είχε προκαλέσει φόβους ότι θα οδηγήσει σε αγώνες χωρίς ανταγωνισμό και σε έναν λιγότερο συναρπαστικό όμιλο. Ωστόσο, οι μικρότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις διέψευσαν όλες τις προβλέψεις. Και με δεδομένα όλα αυτά, τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιθεώρησε νωρίτερα τις εργασίες αναβάθμισης των αθλητικών εγκαταστάσεων στο ΆΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις άνω των 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο της επιδόρησης, μίλησε στο Ring News και στην εκπομπή Συνδέσεις για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται, σχολίασε την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Εθνική Ισπανία, ενώ υπογράμμισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διαρκή στήριξη της κοινωνίας μέσω της ανάπτυξης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάν, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τα στοιχεία. Άγιο το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο, στο οποίο υλοποιείται, όπως λένε, η μεγαλύτερη και πιο εκτεταμένη τεχνική παρέμβαση μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός. Τι είπε από εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης?
1: Καλώς ήρθατε. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να σημειώσουμε πως από το 19, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που παρέλαβε η κυβέρνηση το ΑΚΑ σε μια τραγική κατάσταση, έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στέγαστρου. Και στόχος πλέον δεν είναι απλώς να αποτελεί ένα χώρο άθλησης για τα άτομα που αθλούνται, αλλά συνολικά να μετατραπεί σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου, να αποκτήσουν τα βόρεια προάστια, είπε ο Πρωθυπουργός, ένα ακόμα χώρο πρασίνου. Επισήμανε πως οι παρεμβάσεις στο ΑΚΑ ξεπερνούν τα 160 εκατομμύρια εκατομμύρια ευρώ. Και όπως τόνισε, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην νίκη της Ισπανίας για να υπογραμμίσει πως έτσι όπως το ποδόσφαιρο, έτσι και στην πολιτική, δεν αρκούν τα μεγάλα ονόματα. Η Ισπανία επικέρδισε δικαία, ήταν η ομάδα που έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε πως δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά και προετοιμασία και χωρίς να χαθεί και το συγκεκριμένο μήνυμα. Πρόσθεση πως αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι η πολιτική μόνο θέμα προσώπων. Ο Πρωθυπουργός στην συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε και στις επικείμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας πως η οικονομία, όσο η οικονομία επιτυχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται και δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας, και σημείωσε πως μπορούμε να επιστρέφουμε όσο η οικονομία μας αποδίδει το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Μάλιστα, εμφανίστηκε αισιόδοξος και για την επόμενη μέρα, δηλώνοντας πως δεν έχει καμία εμβολία, πως τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ καλά για την ελληνική οικονομία και πως υπάρχουν σοβαροί λόγοι αισιοδοξίας για τις προοπτικές της χώρας.
0: Λοιπόν, Άγη, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή, περιμένεις να ακούσουμε πρώτα ηχητικά και θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση στο ΆΚΑ, σημείωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Συνδέσεις του Ερικνιούς και στον δημοσιογράφο Κώστα Παπακλημίτζο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Για να τον ακούσουμε.
2: Όσο οικονομία αποδίδει, όσο η ρυθμή ανάπτυξης είναι υψηλή, όσο πετυχαίνουμε τους ρυθμιστικούς στόχους, τόσο θα μπορούμε να επιστρέφουμε το πλεόνασμα της ανάπτυξης στοχευμένα στην κοινωνία. Πέρα από το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχουν σημαντικοί ευρωπαϊκοί χρηματοδοτικοί πόροι, οι οποίοι θα τεθούν στη διάθεσή μας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι η αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, κ. Παχρεμίτσο, θα συνεχιστεί αμείωτη και τα επόμενα χρόνια. Το 2019, όταν μας εμπιστεύθηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, παραλάβαμε ένα ΟΚΑ συνολικά σε τραγική κατάσταση. Αλλά προϊόντος του χρόνου έχουμε κάνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Σκοπός μας είναι να μετατρέψουμε το ΟΚΑ όχι απλά σε ένα χώρο άθλησης, αλλά και σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια ερωτηθείς από τον Κώστα Παπακλημίτζο, αν η Ελλάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει κάποια μεγάλη διοργάνωση, είτε Μουντιάλ είτε Euro στο μέλλον, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα έρθει η ώρα και γι' αυτό, ενώ παράλληλα συνεχάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαια την κατάσταση του τροπαίου από την Ισπανία. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Συγχαρώ την ΕΡΤ γιατί νομίζω ότι η κάλυψη ήταν πάρα πολύ καλή και οι αθλητικές εκπομπές οι οποίες προηγήθηκαν και ακολουθούσαν των αγώνων νομίζω ότι ήταν πολύ ενημερωτικές αλλά και διασκεδαστικές. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια. Ήταν η ομάδα η οποία έπαιξε σαφώς το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι στο ποδόσφαιρο δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Απαιτείται ομαδική δουλειά, καλή προετοιμασία, καλός συντονισμός. Αυτό είναι και ένα μάθημα το οποίο να το βλέπουμε και εμείς στην πολιτική. Δεν είναι ποτέ η πολιτική υπόθεση μόνο προσώπων. Πρέπει να υπάρχει και καλή ομάδα.
0: Τώρα, Άγιε, ακούσαμε τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός από το Ολυμπιακό Στάδιο, μιλώντας εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και στον Κώστα Παπακλημίτζο. Τώρα, νέο μήνυμα συσπήρωσε να μένει να στείλει σε λίγες ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεδρία κοινοβουλευτικής ομάδας, λίγο πριν την καλοκαιρινή ανάπαυλα.
1: Ακριβώς. Να σημειώσουμε πριν από αυτό πως όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την Νέα Δημοκρατία, στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος επανέρχεται ο βουλευτής Χιού της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης. Η απόφαση λήφθη στη συνέχεια των αρχιοδητήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να υπενθυμίσουμε πως η υπόθεση των παρανόμων επιδοτήσεων οδηγήθηκε στο αρχείο για τους κ. Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Βαντζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη και Κώστα Χιλιά Καραμαλή, καθώς δεν προέκυψαν ενδείξεις στέλεξης αξιόπαινων πράξεων. Ο ίδιος στη δήλωσή του μετά την αρχιοθέτηση της υπόθεσης αναφέρει πως η υπόθεση από εκεί πέρα ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μην διαπιστώνει καμία παράνομη ή επιλήψιμη ενέργεια από μέρους μου. Και να έρθουμε και στο θέμα της κοινωνικής ομάδας. Αναμένεται και για το θέμα του ΟΠΕΚ, βέβαια, ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί, καλώντας τα μέλη της κοινωνικής ομάδας ουσιαστικά να αξιοποιήσουν το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών στις εκλογικές τους περιφέρειες, προβάλλοντας τις κυβερνητικές παρεμβάσεις και τις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί από την αρχή της δεύτερης δίας της κυβέρνησης. Βέβαια, αναμένεται να ανεβάσει τους όρους για το ζήτημα του ΟΠΕΚ, μιλώντας για θετική εξέλιξη για την οριοθέτηση περισσότερων καταγγελιών της Ευρωπαϊκής που αφορούσαν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Πιθανόν να μιλήσει ακόμα και για δικαίωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και της αγροτικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση των αποφάσεων που έχει λάβει για τον ΟΠΕΚΕΠ. Αναγνωρίζω βέβαια και την πίεση που είχαν δεχτεί και είχε εκφραστεί αυτό σε προηγούμενες συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας ή ήδη βουλευτές από το όλο το προηγούμενο διάστημα. Σε θεσμικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει σε πρώτο πλάνο τη συνταγματική αναθεώρηση, μετατρέποντας και ουσιαστικά ένα από τα βασικά ζητήματα της της προεκλογικής διαδικασίας, δίνοντας και το σύνθημα για σύγκρουση με διαχρονικές παθηγένειες και το βαθύ κράτος, και καλώντας ουσιαστικά την αντιπολίτευση να λάβει σαφήνεια της απέναντι σε αυτές τις αλλαγές. Να σημειώσουμε πως στο τέλος του μήνα, 23 και 24 Ιουλίου, θα υπάρξει και η διεμήνη συζήτηση στη Βουλή και η πρώτη ψηφοφορία στις 27 Ιουλίου, στην οποία αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία θα αναμένεται να γίνει την τελευταία εβδομάδα Αυγούστου και ακολούθως βέβαια να ληφθούν και οριστικές αποφάσεις για τον χρόνο των εκλογών. Να σημειώσουμε πως ο Πρωθυπουργός ως προς τις κυβερνητικές εξαγγελίες για το φθινόπωρο θα δώσει ουσιαστικά το στίγμα κυρίως για φορολαφρύνσεις στη μεσαία τάξη και ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και μέτρα στήριξης οικογένειας και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ζητήσει και τις θέσεις και τις απόψεις και τις προτάσεις των βουλευτών, οι οποίες θα εξεταστούν από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης, ώστε να ενσωματωθούν και στις σχετικές ανακοινώσεις το Σεπτέμβριο από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εν τω μεταξύ, επειδή στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πάμε στον Νότιο Ανιάδη, ο οποίος ήταν στον Πρίφη, παρακολούθησε την ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία, γιατί στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στις εξελίξεις γύρω από το πολιτικό σκηνικό, αναφέρθηκε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών Νότι, με υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την οποία συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση, και παράλληλα εξαπέλυσε εκμηρή κριτική απέναντι στην αντιπολίτευση, απαντώντας σε δική σου ερώτηση. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κύριε. Απαντώντας σε δύο ερωτήσεις σε Ερθνιούς Radio, κατά πρέπει αυτό, Ερθνιούς καλύτερα και τηλεόρα σήμερα, ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαπέλυσε μια δίδυμη επίθεση, διπλή επίθεση και προς τον Ελλάς και προς τον Πασόκ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξεκινώντας από το δεύτερο, κατά θεσμική σειρά, είπε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει η κοστολόγηση ο κ. Ανδρουλάκης. Τον ρώτησαμε ουσιαστικά, Γρηγόρη, γιατί υπάρχει ένα μπιφ που λένε και είναι μια σύγκρουση της κυβέρνησης, σοβή εδώ και καιρό με την αξιωματική αντιπολίτευση, από τότε που ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι κοστολόγησε διαφορετικά από ότι η κυβέρνηση και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την 13η σύνταξη, την οποία είπε ότι μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Πάνω σε αυτό, σήμερα ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε να εξεταστεί πόσο είναι το κόστος της κατάργησης του νόμου Κατρούγκαλου, ώστε να υποφεληθούν συνταξιούχοι, τώρα που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία έχουμε αφήσει τα δύσκολα πίσω μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολογήσει ο κ. Ανδρουλάκης. Έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη χαρακτηριστικά, όπως είχαμε παλιότερα τα μαθηματικά Τσίπρα. Και τον κάλεσε να απαντήσει που θα βρει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ που κοστίζει 13η σύνταξη. Ουσιαστικά είπε ότι κάτι σαν σύνταξη είπε. Να καταθέσει λοιπόν, τον κάλεσε για άλλη μια φορά, νόμο, πρόταση νόμου, ώστε να κοστολογηθεί από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, αμφισβητώντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Πάντως έχει το ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Παύλος Μαρινάκης απέριψε τον όρο νόμος Κατρούγκαλου, αφήστε με να το λέω νόμο Τσίπρα, είπε, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας φορτώνει σε άλλους τα λάθη που αυτός είχε κάνει ως πρωθυπουργός. Αλλά αυτός ο νόμος, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα μέτρα καταργούνται μέρα με τη μέρα, υπογράμμισε. Και αναφέρθηκε σε μεταρρυθμίσεις που έχουν κάνει τόσο με τις ασφαλιστικές εισφορές, όσο με την προσωπική διαφορά, και άλλες που έχουν μειώσει τις κρατήσεις και φορολογικές λαφρύνσεις και ουσιαστικά έχουν αυξήσει τα πραγματικά εισοδήματα. Νωρίτερα, πάλι σε δική μας ερώτηση, χαρακτήρισε την Ελλάς ΣΥΡΙΖΑ 2, δηλαδή πρακτικά εκεί τον κάλεσα, προκάλεσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γρηγόρη, με αφορμή την ανακοίνωση των 75, αν δεν κάνω λάθος, μελών της Πολιτικής Επιτροπής της
0: Ελλάδας. Ναι, το νέο όργανο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
3: Ναι, το κεντρικό όργανο χάραξης πολιτικής, ας το πούμε έτσι, είπε ότι ουσιαστικά θυμίζει μαγαζί που αλλάζει βιτρίνα, δεν πουλάει και αλλάζει βιτρίνα. Είναι ένα εύκολο κόλπο που δεν πιάνει και δεν θα πιάσει. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ 2. Το μενού είναι το ίδιο, ίσως και χειρότερο, γιατί αλλάζουν οι εποχές, είπε χαρακτηριστικά. Τίποτα δεν έχει αλλάξει, αφού αν δει κανείς πάνω από το ενδεύτερο, πάνω από τα μισά στελέχη της ορισμένης, όπως υπογράμμισε με νόημα και όχι εκλεγμένης, πολιτικής επιτροπής του της ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα είναι στελέχη που είτε ήταν κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, γραμματείς, διοικητές οργανισμών, είτε κομματικά στελέχη, υψηλόβαθμα κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, σε ό,τι, σε ό,τι αφορά αυτό που με ρώτησε αρχικά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε ότι βεβαίως τα θύματα είναι πάντοτε οι Έλληνες φορολογούμενοι, οι οποίοι εκλήθησαν να πληρώσουν, αλλά άσκησε και εδώ σκληρή, σφοδρότατη κριτική στον κύριο Αδουλάκη και σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ που μιλούσαν για δεδηλωμένη υποδίκον, δεν σεβάστηκαν οι υπερχαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος το τεκμήριο της αθωότητας, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες σχετικές δηλώσεις του και μετά προς την ολοκλήρωση της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών όταν ρωτήθηκε από συνάδελφο αν όπως η κυρία Παπακώστα που είχε πει ότι δεν θα κατέβει αλλά τώρα που έπεσε σε πλημέλημα η διοξείδης θα κατέβει, είπε ότι ισχύει πάντοτε το τεκμήριο αθωότητας για όλους και όταν ρωτήθηκε και αν αυτό ισχύει και για τον Κώστα Καραμαλή, Κώστα του Αχιλέα Καραμαλή, ο οποίος είχε πει αρχικά ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είπε ήμουν σαφής. Αν κάποιος θέλει να είναι υποψήφιος, το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους. Τώρα, αν έχει προσωπικούς λόγους και δεν θέλει, εντάξει.
0: Νότια Δανειάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου συνεχίζεται η κλιμάκωση της έντασης, με τις ΗΠΑ να πλήττουν για ένα τη νύχτα στρατιωτικούς στόχους, κυρίως Νότιο Ιράν, και τους Ιρανούς να απαντούν με πλήγματα σε χώρες του κόλπου. Η κλιμάκωση της έντασης επηρεάζει άμεσα την αυσιπλοεία στις Νατορμούς, ωστόσο το Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι οι μεσολαβητικές προσπάθειες για την εξέβρεση διπλωματικής λύσης συνεχίζονται. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε σε αθροσυντάξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει, να μας ενημέρωσει και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πού βρισκόμαστε αυτή την ώρα, Έλενα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζεται η ένταση στην περιοχή, καθώς οι Αμερικανοί, όπως είπε Γρηγόρη, έπληξαν για ένα τη νύχτα περιοχές, λιμάνια κυρίως, του νοτιού Ιράν, το Μπαντάρα Μπάς, τη Σιρίκ, αλλά και το Τζάσκ, αλλά και με στόχους στο βόρειο-δυτικό Ιράν. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση κάνει λόγο για στόχους παράκτειας επιτήρησης για τα στενά του Ορμούζ, για εκτοξευθύρες πυράβλων και ντρόουν, για στρατιωτικούς στόχους του Ιράν, προκειμένου να μειώσει την ικανότητά του να πλήττει πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί έπληξαν και πάλι, στόχευσαν και πάλι χώρες του κόλπου, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, αλλά και την Ιορδανία, που αναφέρθηκαν αναχαιτήσεις πυράβλων και ντρόουν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν σε φόρο τιμής, αποτείοντας φόρο τιμής στους Αμερικανούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από το πλήγμα των φρουρών της Επανάστασης στη βάση της Ιορδανίας. Εκεί, να θυμίσουμε, σκοτώθηκαν 2 Αμερικανοί στρατιώτες και ένας ακόμη θεωρείται νεκρός, ενώ άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης έχασε τη ζωή του στο Ιράκ κατά την προσπάθεια απενεργοποίησης εκρηκτικών που περιείχε ένα ιρανικό ντρόουν. Να πούμε τώρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκαν εκρήξεις σε 2 πλοία στα στενά του Ορμούς που προσπάθησαν να διέλθουν από την πλευρά του Ομάν, από την νότια πλευρά δηλαδή, χωρίς την άδεια του Ιράν. Η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας ανέφερε ότι σημειώθηκε έκρηξη σε ένα πλοίο και το επιβεβαιώνει δηλαδή το ένα πλοίο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, αλλά έχει προκληθεί ζημιά στο πλοίο. Το πλήρωμα πάντως απομακρύνθηκε με ασφάλεια. Και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνουμε, όχι μόνο κλιμακώνουν την ένταση, αλλά δημιουργούν όλο και μεγαλύτερη ανασφάλεια ως προς το θέμα της διέλευσης από τα ασθενά του ορμούς και ότι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία.
0: Ακριβώς, γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα, Ελένα, λέγαμε ότι κάπως μπαίνει το πράγμα σε μια σειρά. Υπήρχαν ελπίδες ότι τελειώνει όλη αυτή η κρίση, όλος αυτός ο πόλεμος, όλες αυτές οι επιχειρήσεις, αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα διευρύνονται επιθέσεις και φλέγονται κυριολεκτικά τα ασθενά του ορμούς.
5: Πάντως, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Ισμαήλ Μπαγκαΐ, άφησε σήμερα ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Είπε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες των μεσολαβητριών χωρών συνεχίζονται, ότι το Ιράν δέχεται προτάσεις και μηνύματα, χωρίς να δώσει πάντως περισσότερες λεπτομέρειες ή διευκρινήσεις για τις προσπάθειες αυτές. Και όπως αναφέρουν τα διεθνή δίκτυα, σήμερα αναμένεται να μεταβεί στο Πακιστάν ο Υπουργός Εσωτερικών του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί επίσημα ο λόγος αυτής της επίσκεψης. Το Πακιστάν και το Κατάρ είναι οι δύο κύριες μεσολαβήτριες χώρες.
0: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και πώς στέκεται η Ελλάδα απέναντι σε αυτή την κατάσταση.
6: Κανείς μας δεν είναι χαρούμενος, αντιλαμβάνεστε, όλοι μας ανήσυχοι με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Και από ό,τι φαίνεται, οι θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών δείχνει ότι η αντιπαράθεση ενδεχομένως εισέρχεται σε μια νέα φάση. Νωρίς είναι ακόμα δεν για να το κρίνουμε, αλλά είμαστε εδώ για να το αξιολογήσουμε όσο περνάνε οι ημέρες. Διότι φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι βάσεις για μια πιθανώς παρατεταμένη κρίση στη Μέση Ανατολή, η οποία θα επηρεάσει περαιτέρω τις χώρες του κόλπου, τη διεθνή ναυσιπλοεία και, για να μην το κρύψουμε, τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα που αφορά την παγκόσμια οικονομία και κυρίως και την ελληνική βεβαίως ανάμεσα σε αυτές. Εμείς λοιπόν ως χώρα λέμε το εξής, ότι πρέπει πρώτα απ' όλα να πετανεύσει η λογική, πρέπει και το ΕΡΑ να καταλάβει ότι δεν μπορεί να κινείται μόνο του στο κομμάτι πυρηνικό πρόγραμμα και να μην λογοδοτεί στις διεθνείς οργανισμούς, στην Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας ουσιαστικά και στις Επιτροπές των Όπλων, ώστε να λογοδοτήσει το τι ακριβώς είναι το πυρηνικό του πρόγραμμα, και από την άλλη να καταλάβει ότι πρέπει στα στενά του ορμούς να επιστρέψουμε στο καθεστώς που ίσχυε μέχρι πρώτη μας. Για την Ελλάδα λοιπόν δύο είναι οι προτεραιότητες. Πρώτον, να επικρατήσει σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή, διότι η Μέση Ανατολή δεν έχει την δυνατότητα για ένα νέο πόλεμο. Η ιστορία είναι πάρα πολύ βρέχη, τη γνωρίζετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Και δεύτερον, να εξασφαλιστεί ελεύθερη ναυσιπλοεία από τα στενά του ορμούς.
0: Τώρα, εκεί είναι όλο το κλειδί, το τι θα γίνει στα στενά του ορμού. Άλμα στις τιμές του πετρελαίου φέρνουν ήδη οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το Brent κινείται πάνω από 90 δολάρια το βαρέλι, τουλάχιστον εκεί ήταν η τιμή πριν από λίγες ώρες. Ανωδικές πιέσεις και στην εγχώρια αγορά. Η Πινελόπη Μητρούλια, η οικονομική μας συντάκτρια, θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι ακριβώς συμβαίνει και στις διεθνείς αγορές, αλλά και στην εσωτερική αγορά. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, νωρίτερα το Brent είχε φτάσει στα 90 δολάρια το βαρέλι. Τώρα φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Είναι αυτή την ώρα στα 86,7 δολάρια το βαρέλι και το αργό της Αμερικής στα 80,7 δολάρια το βαρέλι. Ωστόσο, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ευμετάβλητη και όπως βλέπουμε, οι τιμές αλλάζουν από λεπτό σε λεπτό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για την ελληνική αγορά και η τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο στο Ολλανδικό χρηματιστήριο έχει φτάσει στα 58 ευρώ ανά μεγαβατόρα και όπως φαίνεται αυτό θα επηρεάσει πάρα πολύ τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τον Αύγουστο. Τώρα, γυρίζοντας στα υγρά καύσιμα, να πούμε ότι η άνοδος των τελευταίων ημερών επηρεάζει τις τιμές διελιστηρίου, οι οποίες μέρα με την ημέρα αυξάνονται, και ενδεικτικά να δώσω κάποια στοιχεία και να πω ότι την 5η 16 Ιουλίου η τιμή της Hellenic Energy ήταν 1.404 ευρώ ανά μετρικό τόνο, την Παρασκευή μία μέρα αργότερα ήταν στα 1.420 ευρώ ανά μετρικό τόνο και το Σάββατο που είναι τελευταία τιμοληψία στα 1.435, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις αυτές προφανώς θα περάσουν και στην Αγγλία. Ήδη είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τις τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης η αμόλυβδη χθες Κυριακή 19 Ιουλίου που ήταν στο 1.974, η αμόλυβδη των 95 οχθανίων, και το ντίζελ προσεγγίζοντας και εκείνο την τιμή της αμόλυβδης είχε φτάσει στο 1.934 13. Ενδεικτικά, στις 3 Ιουλίου, δηλαδή πριν ξεσπάσει αυτή η τελευταία κρίση στον Γκόλφο, η αμόλυβδη ήταν στο 1,945 και το ντίζελ στο 1,722. Να πούμε ότι είναι σαφές πως έχει ξεμιστεί πλέον η έκπτωση που παρέχουν τα δηληστήρια τόσο της Hellenic Energy όσο και της Motor Oil στις τιμές, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για τη βενζίνη. Και το γεγονός ότι αυξάνεται με τόση μεγάλη ταχύτητα η τιμή του ντίζελ οφείλεται και σε αυτό το γεγονός ότι η έκπτωση είναι χαμηλότερη. Πάντως οι εκπτώσεις που εφαρμόζονται τουλάχιστον έχουν συγκρατήσει τις τιμές ή μάλλον δεν έχουν ξεφύγει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ. Η μέση τιμή σε αρκετούς νομούς της χώρας είναι πάνω από τα 2 ευρώ, με ακριβότερες από όλες τις Κυκλάδες που είναι στα 2,20.
0: Πινελόπη Μητρούλη, για να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στην μαύρη επέτειο. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, με τη μαύρη επέτειο να συνοδεύεται από μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας Ελλάδα και Κύπρο. Στις δηλώσεις τους, οι πολιτικοί αρχηγοί αναφέρονται στη σημασία της ημέρας, τιμούν τη μνήμη των θυμάτων και επαναλαμβάνουν τις θέσεις τους για το Κυπριακό και τις προοπτικές επίλυσης του. Πάμε στο διπλωματικό μας τάκη, τον Πιέρο Τζαντάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερο για αυτή τη σημερινή μαύρη ημέρα για τον ελληνισμό. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Πράγματι, ήταν 20 Ιουλίου 1974. Με το πρώτο φως της ημέρας εμφανίστηκαν τα τουρκικά βομβαρδιστικά πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ και ο τουρκικός τόρος πλησίαζε στις βόρειες ακτές του νησιού. Ήταν, όπως ξέρεις, η επιχείρηση που ονομάστηκε Ατήλας. Έπιασε περιέργως, θα σου έλεγα, στον ύπνο τόσο την Χούντα των Αθηνών όσο και το Γενικό Επιτελείο της Εθνικής Τουρκίας στην Λευκοσία. Οι Τούρκοι καταφέραν να στήσουν σχετικά γρήγορα το προγεφύρωμα στην Κελίνη, ανοίγοντας σχετικά το δρόμο προς τη Λευκοσία αλλά και τελικά προς την κατάληψη έως και σήμερα του 36% των κυπριακών εδαφών, των εδαφών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Μεγαλόνησο συνεχίζει να βιώνει το δυνητό τραύμα της κατοχής, επισημαίνει ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, υπογραμμίζοντας ότι τιμάμε με βαθύ σεβασμό τα θύματα Κυπρίους και Ελλαδίτες που αντιστάθηκαν με γενναιότητα στον εισβολέα για να υπερασπιστούν την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την ελευθερία της Κύπρου. Ο πρωθυπουργός από την πλευρά του, ο κυρίος Μητσοτάκης, αναφέρθηκε σε μια ανοιχτή πληγή, κάνοντας λόγο για ένα διαρκές έγκλημα παράνομης κατοχής, αλλά χαιρετίζοντας τη νέα πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη από την πλευρά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, και υπογραμμίζει ότι 52 χρόνια μετά τιμούμε τους ήρωες που υπερασπίστηκαν την ελευθερία, αρνούμενοι να συμβιβαστούν με τα τετελεσμένα της βίας και των όπλων. Το Υπουργείο Εξωτερικών επικεντρώνεται στην λύση, στην προοπτική μιας λύσης, στη βάση πάντα της Βιζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και όσοι ήθιστε, Γρηγόρη, μηνύματα και από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από το ΠΑΣΟΚ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νίκη.
0: Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Με αναφορά στη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
9: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή της 20 Ιουλίου 1974, η οποία προκάλεσε τον εδαφικό ακροτηριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και το συνεχιζόμενο δράμα χιλιάδων αγνοωμένων, εκτοπισμένων και εγκλωβισμένων κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου. Κάθε επέτειος αποτελεί υπόμνηση ενός διαρκούς εθνικού τραύματος. Η ιστορική αλήθεια δεν διαγράφεται και η κατοχή δεν μπορεί ποτέ να γίνει αποδεκτή ως τετελεσμένο. Η Ελλάδα υποκλίνεται στη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι με γενναιότητα και αυταπάρνηση υπερασπίστηκαν τη Μεγαλόνησο. Σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής αμοιβέ αποδεκτής λύσης στη βάση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Η Ελλάδα παραμένει σε ετοιμότητα και θα συνεχίσει να συμβάλλει επικοδομητικά στα επόμενα βήματά της υπό εξέλιξη προσπάθειας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ με στόχο την επανεκκίνηση των συνομιλιών στη βάση του συμφωνηθέντος πλαισίου υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
0: Τώρα από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο για τη σημερινή μαύρη επέτειο, για τις θέσεις της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό, αλλά και για τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης εδώ στη χώρα μας, που κάνουν λόγο για εθνική ήττα στην εξωτερική πολιτική της Αθήνας. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
6: Σήμερα είναι μια ημέρα πένθος, μια ημέρα όπου όλοι οι Έλληνες υποκλινόμαστε στη μνήμη των αγωνιστών της ελευθερίας της Κύπρου και είναι μια ημέρα όπου όλοι μας υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα σε σταθερή συνεργασία και συμπόρευση με τη Λευκωσία είναι προσιλωμένη στην αναζήτηση μιας συνολικής λύσης στη βάση διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Δεν είναι αποδεκτή λύση δύο κρατών στην Κύπρο. Και δεν είναι αποδεκτή όχι μόνο από την Αθήνα από τη Λευκωσία. Δεν είναι αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα, ούτε από την Ηνωμένα Έθνη, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ξέρει πάρα πολύ καλά η Τουρκία ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί τεγιούρε διχοτόμηση του Μεγαλονήσου είναι εκτός πλαισίου και εκτός πραγματικότητας. Η Τουρκία σήμερα, για να είμαστε ακριβείς, διεκδικεί να αποκτήσει αυτά τα οποία για την Ελλάδα είναι συμφωνημένα. Διότι υπάρχει μεγάλη συζήτηση στη χώρα μας από την αντιπολίτευση περί δίθεν εθνικής ήττας, επειδή η Τουρκία προσπαθεί να ανοίξει την κουβέντα για να αποκτήσει F-35, γιατί αυτή είναι η ταμπακέρα σήμερα, από τις ΗΠΑ. Εγώ λοιπόν να θυμίσω ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή η ίδια αισθάνεται αναβαθμισμένη. Δεν φαίνεται αυτό όμως ότι έχει απόλυτη εφαρμογή στην πραγματικότητα. Η Τουρκία, υπενθυμίζω, προσπαθεί να αποκτήσει σήμερα αυτά τα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η Ελλάδα. Και στην τελική ανάλυση να κρίνουμε και να δούμε τι κάναμε εμείς όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι που μιλάνε για εθνική ήττα δήθεν στην εξωτερική πολιτική, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά?
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Μένουμε στην πολιτική ατζέντα με το μήνυμα που έστειλε ο Νίκος Ανδουλάκης από τη Θεσσαλονίκη ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Εκεί όπου πραγματοποιεί σειρά επαφών, παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη και την Γιάννα Τσάνη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την περιοδία του κ. Ανδουλάκη. Γιάννα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επέλεξε στην αρχή της εβδομάδας να βρεθεί σε ένα δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Νεάπολης Πικαιών. Είναι η δεύτερη επίσκεψη του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη σε διάστημα ενός μηνός. Και πάλι την προηγούμενη φορά, πάλι σε δήμο της Δυτικής Θεσσαλονίκης βρέθηκε. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Νεάπολης Πικαιών, τον κύριο Δανιλίδη, και έθεσαν ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι νωρίτερα επισκέφτηκε τη λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή, συνομίλησε με παραγωγούς, καταναλωτές, πολίτες και ανέδειξε, όπως είναι αναμενόμενο, το ζήτημα της ακρίβειας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση κάνει μία πολιτική για τα ζητήματα της ακρίβειας με βαλώματα και δεν δίνει ουσιαστικές λύσεις. Σχολίασε τις τελευταίες πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί από πλευράς της κυβέρνησης και είπε ότι η χαρακτηριστική του έκφραση ήταν η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ταυτιστεί με μια ασύντοτη αγορά που προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Όπως είπαμε, ζήτησε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε αυτό το τομέα κατήγγειλε και τις κυβερνητικές πολιτικές ότι οδηγούν την αυτοδιοίκηση σε οικονομικό στραγγαλισμό. Και σε πολύ λίγη ώρα από τώρα να σας πω ότι θα βρεθεί στην ανατολική πλευρά της πόλης όπου θα έχει συναντήσεις και επαφές με δημάρχους που έχουν αντιρρήσεις, έχουν εκφράσει ενστάσεις στο θέμα της διαχείρισης των υδάτων και συγκεκριμένα της ενσωμάτωσης των τοπικών οργανισμών ίδρευσης και αποχέτευσης με κεντρικούς οργανισμούς όπως είναι η Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης
0: σε λίγη ώρα λοιπόν
10: η αντίστοιχη στην Αθήνα.
0: Σε λίγη ώρα συνάντηση αυτή, για να σας αν σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Πασόκ, πάμε στο χώρο της αριστεράς τώρα. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Μιλάμε για ένα όργανο, την Πολιτική Επιτροπή, ένα ευρύ συλλογικό όργανο που προβλέπεται να έχει κεντρικό χαδογητικό ρόλο και αποτελείται από 75 μέλη. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τον πολιτικό μας συντάκτη, γιατί ακούσαμε νωρίτερα για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Βαγγέλη να λέει ότι να επιβεβαιώνεται πως η Ελλάς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Πολιτική Επιτροπή λοιπόν που ανακοινώθηκε περιλαμβάνει 75 άτομα. Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ουσιαστικά θα έχει την ευθύνη για την οργάνωση της δουλειάς
12: την παραγωγή της άμεσης πολιτικής γραμμής, το σχεδιασμό και το συντονισμό των δράσεων του κόμματος και της εσωκομματικής λειτουργίας. Ουσιαστικά ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Είχε ανακοινωθεί και το Εθνικό Συμβούλιο, όπως θυμόμαστε, με 400 μέλη. Ουσιαστικά αυτό που απομένει τώρα είναι το πολιτικό πρόγραμμα ενόψη ΔΕΘ και βεβαίως οι υποψηφιότητες ή οι πρώτες υποψηφιότητες των βουλευτών. Να σας πω επίσης ότι παρουσιάστηκε πριν λίγη ώρα και το πρόγραμμα της παιδείας από τη μεριά του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Να πούμε δύο μόνο εμβληματικά, τρία εμβληματικά σημεία. Είναι ουσιαστικά η κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, ριζική αναμόρφωση και αναβάθμιση του λυκείου, και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, δηλαδή διετή προγράμματα στα πανεπιστήμια, εισαγωγή χωρίς εξετάσεις για απόφοιτους του ΕΠΑΛ.
0: Μάλιστα.
12: Αναβάθμιση τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης κτλ.
0: Ωραία. Και από την άλλη πλευρά, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε το νέο προσωρινό, ας το πούμε έτσι, κέντρο εξουσίας που θα, το οποίο θα πορευτεί το κόμμα από εδώ και πέρα.
12: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδος εξελέγει το Σάββατο το πρωί, η κυρία Ρένα Δούρου. Γραμματέας του κόμματος από την Κεντρική Επιτροπή αναλαμβάνει ο κύριος Νίκος Παπάς. Δεν ανέλαβε υπεύθυνος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα ο κύριος Πολάκης. Συμμετέχει όμως μεταξύ άλλων και στην Επιτροπή αυτή, η οποία έχει και την ευθύνη της συγκρότησης των ψηφοδελτίων αλλά και της οργάνωσης του κόμματος για τις επερχόμενες εκλογές όποτε γίνουν αυτές. Σε πολλούς δημιουργήθηκε το ερωτηματικό γιατί ο κύριος Πολάκης αρνήθηκε τη θέση του υπευθύνου της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια εσωκομματική, θα έλεγα, ισορροπία σε όλα τα θέματα.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εδώ στο σταθμό μας μίλησε ο Νίκος Παπάς, ο νέος γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Τάκη και απέφθηνε ένα ερώτημα προς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που παρετούνται και πηγαίνουν με την έδρα υπομάλης, όπως είπε χαρακτηριστικά, προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
13: Έχουμε τις τελευταίες μέρες κάποιες αποχωρήσεις ανθρώπων οι οποίοι παίρνουν και την βουλευτική έδρα υπομάλης. Και λένε και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστά. Είναι στον προθάλαμο.
13: Ερώτημα λοιπόν. Θα τους υποδεχτεί ο Αλέξης Τσίπρας? Δηλαδή, θα ευλογήσει εκ των υστέρων μια πολιτική επιλογή η οποία το μόνο που κάνει είναι να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Λέτε αν θα τους υποδεχθεί με την έδρα ή αν θα τους ζητήσει, όπως έχει πει, να παραιτηθούν?
13: Τρόπο,
0: α, ακόμα και αν παραδώσουν την έδρα, λέτε.
13: Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευτήκαμε. Κάθε μέρα που περνάει, ο ΣΥΡΙΖΑ αποστερείται κοινοβουλευτικής δύναμης από αγαπημένους ανθρώπους με τους

0: Λοιπόν, επιτέλους έφτασε η ώρα για Μουντιάλ. Να δούμε τι έγινε χθες, να δούμε τι έγινε σε όλη τη διοργάνωση. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, νομίζαμε προς τη μία ότι έχεις πάει στη Μαδρίτη και πανηγυρίζεις. Καλώς ήταν. Λάτιν χθεσινός τελικός. Πραγματικά λένε συνήθως ότι στο ταγκό χρειάζονται δύο, αλλά στο τάγκο του χθεσινού τελικού υπήρξε μόνο μία ομάδα, η Ισπανία μες στο γήπεδο.
1: Ναι, όπως θα είπες είναι, αλλά για να τα πάρουμε και λίγο από την αρχή, ναι. 104 αγώνες, 39 ημέρες, ένα ταξίδι πολύ σπάνιο, η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση σε διάρκεια όλων των εποχών και επιμένω όχι απλά ποδοσφαιρική, αλλά αθλητική. Το ίδιο πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Πρέπει να πούμε ότι η ΕΡΤ ανταποκρίθηκε απόλυτα σε αυτό το μαραθώνιο. Φυσικά και το News Radio και η Ερασπόρ, να τους λέμε όλους, αλλά ήταν πραγματικά το 23ο Παγκόσμιο Κύπελο, ενδεχομένως άνοιξε τις πύλες για νέες καταστάσεις.
0: Ανταποκρίθηκε και ανταμείφθηκε από τον κόσμο. Βλέπω εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης με τα οποία έπεσε η αυλαία, έτσι.
1: Πολύ σωστά τα λες. Μιλάμε για εντυπωσιακά. Ακόμη και το halftime show, στο ημίχρονο δηλαδή το show, η τηλεθέαση ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Μιλάμε για 59,7%. Μιλάμε για το ανδρικό κοινό 67%. Σε όλη η διάρκεια του τελικού άγγιξε τα 3.594.000 τηλεθεατές. Μιλάμε για νούμερα άκρος εντυπωσιακά. Και
0: για παράδειγμα, να αναφέρω απλά για τους ακροατές που δεν έχουν εικόνα ότι ο χθεσινός τελικός σημείωσε μέσο μερίδιο τηλεθέαση 63,5%. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό σε κάθε περίπτωση. Γεγονός που τι δείχνει ότι η πλειονότητα των τηλεθεατών που είχαν ανοιχτέ τηλεόραση ήταν συντονισμένη με την δημόσια τηλεόραση.
1: Πολύ σωστά τα λες και δεν είναι μόνο αυτό. Οι καινοτομίες, οι 48 ομάδες, 104 αγώνες, η προοπτική να γίνουν 64 οι αγώνες στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, από μόνο του μεγαλώνει πάρα πολύ το πράγμα. Φυσικά είναι ταλνοτελικός ο πιο ακριβός τελικός με τα πανάκριβα εισιτήρια. Ήταν η καινοτομία ότι θα παραδοθούν προς το κοινό και προς τους παίκτες, στους νικητές 2026, όσο είναι και η χρονιά δηλαδή, δαχτυλίδια αλλά NBA.
0: Τάσο, επειδή είπες για τα αναφέρθηκε στα εισιτήρια, βλέπαμε και ακούγαμε και διαβάζαμε ότι είναι πολύ ακριβά τα εισιτήρια, αλλά την άλλη βλέπουμε και γεμάτα γήπεδα. Είναι ισχυρή αυτή η αντίφαση.
1: Ναι, είναι αντίφαση, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι από τις
0: μήνες
1: και με ανταποκρίσεις από Λατινική Αμερική, όπως ο Γιώργος Αθανασίος, συνάδελφος, ο οποίος έχει άμεση επαφή με τη Λατινική Αμερική, ο συνάδελφος από την ΕΡΤ Ρόδου. Είναι ξεκάθαρο ότι κάποιοι πουλήσαν μέχρι και τα αυτοκίνητά τους για να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να πάνε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσουν τον τελικό. Βεβαίως, εντάξει, όλα έχουν ένα όριο για κάποιους ανθρώπους, κάποιοι το έχουν ξεπεράσει. $11.323 ο μέσος όρος τιμής στον τελικό των εισιτηρίων. Έτσι, μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο και να φτάνει και στα 56.958, ενώ η FIFA βρήκε και έναν τρόπο να αντιμετωπίσει την μαύρη αγορά που θα ήταν δεδομένη, καθώς τα εισιτήρια μεταβιβαζόταν μόνο μέσω αυτής, άσχετα εάν αυτός που αρχικά είχε το εισιτήριο το πουλούσε πιο ακριβά.
0: Τώρα για την επόμενη μέρα βλέπουμε ότι αλλάζουν πολλά πράγματα από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ. Μπαίνει σε άλλες δράκες το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Από πού να αρχίσουμε και πού να τελειώσουμε, από τη χρήση τεχνολογίας μέχρι το μουσικό σώ, το ημίχρονο, κατά το μοντέλο του αμερικανικού Super Bowl.
1: Ναι. Έγινε και αυτό και πριν από την έναρξη.
0: Και οι διακοπές για νερό, βεβαίως, στο ενδιάμεσο.
1: Το cool break, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα χρυσοφόρο time out. Έτσι, γιατί
0: όσο και αν δεν αρέσει στους φιλάθλους, βέβαια, όλο αυτό.
1: Ενδεχομένως στη τηλεόραση να μην τους να μας ενοχλεί πάρα πολύ, αλλά και αυτοί που ήταν στο κήπεδο κάποια στιγμή, και ειδικά όταν οι θερμοκρασίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δημιουργούσε έξτρα πρόβλημα, διότι σε αυτό το τρίλεπτο, το πολύ τρίλεπτο που υπήρχε, δεν προλαβαίνεις ούτε να πας να

0: Να πάρεις νερό, δεν είναι, για τους φιλάθλους ήταν βάρβαρο. Ενδεχομένως για τους παίκτες σε ορισμένα ειδικά παιχνίδια που πραγματικά είχαν υψηλές θερμοκρασίες να ήταν και ευεργετικό. Το θέμα είναι ότι το εκμεταλλεύτηκε ο τηλεοπτικός εκεί δέκτης και οι διαφημίσεις έφτασαν, ξεπέρασαν τις 500 εκατομμύρια δολάρια για αυτά τα 6 λεπτά, δηλαδή 3 λεπτά ανά ημίχρονο διαλύματα που γινόταν κατά τη διάρκεια
1: και από, και με αυτά και με αυτά θα ήταν στο χθεσινό τελικό. Από τη μία στο τέλος το βράδυ είχαμε ξέφνιους πανηγυρισμούς των Ισπανών παντού, από την Times Square μέχρι τη Μαδρίτη, και από την άλλη
0: ακόμη είναι στους δρόμους.
1: Ακόμα στους δρόμους, ναι. Θα περιμένουν και την αποστολή να επιστρέψει.
0: Καλά, εκεί θα γίνει παρέλαση στη Μαδρίτη.
1: Και από την άλλη είχαμε χάος στο Buenos Aires, έτσι, επεισόδια.
0: Αναμενόμενο εν μέρη εδώ, πολλές φορές και στις νίκες γίνονται επεισόδια. Ο κόσμος ήταν όλος ο δρόμο. Είχε πέσει μέχρι και τάση του ρεύματος στην Αργεντινή. Καταλαβαίνετε ότι επικράτησε ένας πανικός. Το θέμα είναι ότι, και η αλήθεια, για να πάμε και λίγο στο αγωνιστικό, ο Φεράν Τόρες έκανε και δηλώσεις, ο σκόρερ, στο 106 σκόραρε, ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του τελικού, αναδείχθηκε. Δήλωσε ότι αισθάνομαι σαν τον Ινιέστα, όπως το 2010 ο Ινιέστα είχε σκοράρει και χάρισε τον πρώτο αστέρι στην Ισπανία, τώρα είναι το δεύτερο. Και να θυμίσω ότι το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει στα γήπεδα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας.
1: Άντε με το καλό να το ζήσουμε και αυτό. Ακούσαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να διεκδικήσει και η Ελλάδα κάποια στιγμή τη διοργάνωση. Μια πολύ σύντομη κουβέντα, λίγα δευτερόλεπτα, δεν έχουν καθόλου χρόνο, για τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα πρόσωπα που έκλεψαν την παράσταση χθες στον τελικό δεν έλεγε να αποχωρήσει, μάλιστα, από την απονομή.
0: Μάλιστα, σωστά. Και μάλιστα ο Ρόδρυ, αν το παρατηρήσετε, αφού παρέλαβε το τρόπαιο από τον Ντόναλντ Τραμπ, τον κοίταξε περιμένοντας να φύγει από το κάδρο. Αυτός παρέμεινε και πήγε εκεί ο Ιφαντίνο και τον τράβηξε λίγο πιο πέρα, γιατί οι στιγμές αυτές είναι για τους ποδοσφαιριστές και για τους πολιτικούς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επιστρέψουμε εν συντομία και πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Είχαμε σημαντική εξέλιξη σήμερα στη Βρετανία. Αλλαγή σκυτάλης με τον Άντι Μπέρμαν να αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία μετά και την επίσημη αποχώρηση του Κιρ Στάρμερ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας πει περισσότερα. Έλενα.
2: Ο κύριος Στάρμερ, ο μέχρι σήμερα πρωθυπουργός, έκανε μια σύντομη ομιλία ευχαριστώντας όσους τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του. Μετέβη συνέχεια στο παλάτι του Μπάκινγχαμ και επισήμως υπέβαλε την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Στη συνέχεια, στο παλάτι του Μπάκινγχαμ μετέβη ο Άντι Μπέρναμ, όπου έλαβε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά και έτσι και επισήμως έγινε ο 7ος πρωθυπουργός της Βρετανίας τα τελευταία 10 χρόνια. Ο Άντι Μπέρναμ στη συνέχεια έκανε μια σύντομη ομιλία και αναμένεται να μπει στην Downing Street και να αρχίσει τη διαβουλεύση για το νέο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή της Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβουργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
3: Η ώρα είναι 3.

τους τριμπαλίστας αυτό το βραζιλιάνικο super group με πωλήσεις εκατομμυρίων, 3 βραβεία Grammy. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής με το κομμάτι Καρναβαλία. 4 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο κόσμος 93,6 και έρχεται ο Αυστραλός παραγωγός DJ Catalyst, εμπνέεται εδώ από το κομμάτι Now Adianda των Τρίο Μοκοτό. Βραζιλιάνικος αέρας και εδώ και ένα κομμάτι με τίτλο He Society. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές. Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση του ήχου.

Εγώ θα το πιο ευχαρίστω σε αυτό το ποτήρι με το νεράκι που προσφέρουν Jack Johnson και Hermanos Gutierrez λίγο πριν. Και εδώ μίλα μία ηλιόλου στη μελωδία και από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Ισπανο-Βρετανού Gizmo Varillas. Από το άλμπουμ Eldorado ακούμε Al Caminar.

0: Μασκενάδα εδώ στην κομψή εκδοχή του κλασικού σάμπα τραγουδιού του Ζόρζι Μπεν από τον επίσης βραζιλιάνο κιθαρίστα Λουίζ Ενρίκ, έναν από τους καλλιτέχνες που γεφύρωσαν την αυθεντική μπόσα νόβα με την τζαζ σκηνή της Νέας Υόρκης από το 1967 ήταν αυτό, και το άλμπουμ Μπάρα Λίμπα, και έρχεται το Cosmos Classic Strange Things από του CTK, αφού το νοσιέν του Ερίκ Σατί εδώ παίρνει άλλη διάσταση με την Electro Dub προσαρμογή τους.
1: Cosmos Classic.

Helicopters, Ezra Collective και Green Tea Penka από τη συλλογή Help 2 εδώ στον κόσμο 93,6. I've seen that face before, το εμβληματικότερο ίσως τραγούδι της Grace Jones, μια ατμοσφαιρική έτσι και σκοτεινή διασκευή του αριστουργήματος Libertango του Άστορ Πιατσόλα, στην οποία η Jones καταφέρνει να παντρέψει το πάθος του αργεντίνικου τάγκο με τον ρέγγι ρυθμό της πατρίδας της, αλλά και το new wave ύφος της δεκαετίας του 80. Μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 3:30, σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε και με το Air News Radio. Να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους και συνεχίζουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη. Όπως είχαμε τα μαθηματικά Τσίπρα, τώρα έχουμε και τα μαθηματικά Ανδρουλάκη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε δηλώσει όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του, όπως έκανα εγώ, ποια είναι η κοστολόγηση. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας επανέρχεται ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης. Ανακοινώθηκε επισήμως στη Βουλή η παραίτηση του βουλευτή Ευβίας, Σιμεών και Δίκογλου. Προφυλακίστηκε και ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονική επίθεση με καζάκια στο σπίτι της Βάγιας Νέστορα. 25χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Ένταση μεταξύ αστυνομίας και συγκεντρωμένων στο χώρο των δικαστηρίων. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Οι διαμεσολαβήτριες χώρες πρότειναν στο Ιράν δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Είμαστε σε γενικευμένο πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποδεχθούμε τις συνέπειες, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με τις θερμοκρασίες σε υψηλά επίπεδα, έως 41 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: five, nine, brown eyes.
1: Φετινή κυκλοφορία το Raindance και πολύ μεγάλη επιτυχία. Dave και Thames και το καλό όρισμα στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. 36 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και εδώ η Καναδή Κίνη.

Tick Can Talk, μια μίξη soul jazz και hip hop από την Καναδή εκείνη και το 2012, φετινή κυκλοφορία το επόμενο από τα πολύ πολύ αγαπημένα αυτής της περίοδου, ο Μπούτζι Μπάγ από τη συνεργασία των Γάλλων Τζάβα και του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff.

διαστάσει στην Ελλάδα. Κάναμε το πρώτο τελευταίο μας κομμάτι. Έχει τίτλο An Algorithmic Love. Οι Χιού μας είναι επέστρεψαν. Και ένα κομμάτι που ψάχνει την αγάπη έξω από τους αλγόριθμους, τα social media και την αδιάκοπη αναζήτηση της ψηφιακής επιβεβαίωσης. Και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στους 93,6, σε πολύ λίγο ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Με ένα down tempo αριστούργημα νομίζω της Deep House Music.

Is the Clown Maribou State. Έτσι σας αφήνω με το The Clown. Τα λέμε αύριο το μεσημέρι. Από τον Γιάννη Κωσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
1: Στο νησί της Πάτμου.
0: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
1: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
0: Παράλληλα προγράμματα.
1: Εκδηλώσεις και πάρτι.
0: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
1: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
0: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

Τι ωραία αυτή η μελωδία και πώς νιώθεις ότι έρχεται και κουμπώνει απόλυτα με το καλοκαίρι. Quantic στο ξεκίνημα της εκπομπής και είναι απόγευμα Δευτέρα, είναι ξεκίνημα εβδομάδας. 20 Ιουλίου δείχνει το ημερολόγιο σήμερα και μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. 7 λεπτά μετά από τις 4 συναντιόμαστε στον αέρα του κόσμου μας, στους 93,6. Μας βρίσκεται φυσικά και στο Erteco, στο erteco.gr, τη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εκεί κάνουμε παρέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε.

Είπαμε καλοκαιρινή διάθεση σήμερα, αλλά αυτές οι μουσικές παραπέμπουν σε θάλασσες, σε βουτιές, σε ανέμελες ημέρες και είναι μόλις Δευτέρα. Ωραία ήταν το Σαββατοκύριακο αν φύγατε, δεν ήταν ωραία αν επιστρέψατε ή αν επιστρέφατε χθες το βράδυ. Είχε πάρα πολύ ατελείωτη κίνηση στην Εθνική, τουλάχιστον στην επιστροφή από την Πελοπόννησο. Δεν θα γκρινιάξουμε όμως σήμερα, δεν θα γκρινιάξουμε για τον καύσωνα, γιατί έχουμε το κατάλληλο τραγούδι τώρα.

Φυσικά Cool and the Gang και Too Hot από τη δεκαετία του 70. Είπαμε Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr και μέχρι τις 6 μένουμε εδώ. Ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στον ήχο επειδή δεν συστηθήκαμε. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και λέγαμε και την Παρασκευή για ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε προχθές και το ακούσαμε για πρώτη φορά και μας άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι άρεσε και σε εσάς. Είναι από τη νέα δουλειά του Leon Bridges. Από το νέο το άλμπουμ. Το περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Κυκλοφόρησε 4 τραγούδια. Ένα πρώτο δείγμα. Your love is electric. Αυτό που τρέχει.

Πώς το λέει το τραγούδι, Give me good times. Και είμαστε λίγο πριν από τις 4:30. Ήταν η Ezra Collective από τα λίγο παλιότερα και από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του κόσμου μας. Και πάμε για τις ειδήσεις, να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε. Agua de beber.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 4 πλοία ελληνικών συμφερόντων επλήγησαν στη Μαύρη Θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές. 10 οι νεκροί από τη ρωσική επίθεση σε εμπορικό πλοίο με σημαία Γουινέας Μπισάο και μέλη πληρώματος από την Ινδία και τη Συρία νυχτά της Οδυσσού. Ναυτικό αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία ανακοινούσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. 10ήμερη κατάπαυση του πυρός πρότειναν στο Ιράν οι διαμεσολαβήτριες χώρες, σύμφωνα με δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο Reuters. Σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ για την 13η σύνταξη. Είναι ανέκδοτο να μιλάει για κοστολόγηση ο κύριος Ανδρουλάκης. Εμείς ό,τι πρόταση φέρνουμε την κοστολογούμε και λέμε πόσο κοστίζει. Ο πρόεδρος του Πασόκ βάφτισε κάτι ως 13η σύνταξη, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην αναφορά του για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μια κυβέρνηση που προσπάθησε να αποδιγετήσει και να ελέγξει πλήρως τη δικαιοσύνη, απάντησε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Σουκαλάς στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο παλαιοχώρι Φθιώτιδας. Στο έργο της κατάσβεσης, ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για έρευνα σε σχέση με το περιεχόμενο ομαδικού τάφου στη Νέα Μάκρη, υπέβαλαν τα μέλη του Συλλόγου Συγκοινών Θυμάτων και Εγκαυματιών στο Μάτι. Υψηλές θερμοκρασίες αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

0: Δεστοάρι, εσπες να φουάει.
1: Deluxe και το no stress. Και να θες νομίζω να αγχωθείς, να πιεστείς. Με τόση ζέστη δεν σε αφήνει ούτε εαυτό σου. Λοιπόν, πέφτουν οι ρυθμοί. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6.

Beat Goes On, και αν μείνατε στην πόλη φαντάζομαι ότι είδατε το Σαββατοκυριακό Οδύσσια. Έκανε, λέει, εξαιρετική πρεμιέρα στο παγκόσμιο box office και κατά το πρώτο τριήμερο προβολών, και έσπασε και το προσωπικό ρεκόρ για τον ίδιο τον σκηνοθέτη. Οι πρώτες προβλέψεις ήθελαν την ταινία να εισπράττει, λέει, περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office μετά τις ισχυρές προπολήσεις εισιτήριων και τις sold out προβολές. Ωστόσο, μετά από ένα εξαιρετικό τριήμερο, η Οδύσσια ξεπέρασε τις προβλέψεις αποφέροντας 264 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το στούντιο Universal Pictures. Μόνο στη Βόρεια Αμερική η ταινία έφτασε τα 124,5 εκατομμύρια δολάρια, καταλαμβάνοντας την τρίτη μεγαλύτερη πρεμιέρα του 2026 μετά το Toy Story και την ταινία The Super Mario Galaxy Movie. Η Οδύσσια λοιπόν αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πρεμιέρα που έχει κάνει ποτέ ο Christopher Nolan, και σύμφωνα με πληροφορίες έχει κοστίσει 250 εκατομμύρια δολάρια και είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Φαντάζομαι ότι όσοι δεν την είδαμε θα τρέξουμε, θα είναι μέσα στα πράγματα, στα to-do της εβδομάδας, αυτά που πρέπει να κάνουμε μέσα αυτήν εδώ την εβδομάδα.

Yasmin Lacey και αυτό ήταν το Summer Haze. Κυκλοφόρησε την Παρασκευή και ομολογουμένως αυτή την Παρασκευή κυκλοφόρησαν πολλά και ωραία τραγούδια.

Και αυτή η εβδομάδα που ξεκίνησε θα μας πάει σε μια παράσταση που περιμένουμε στην Επίδαυρο, καθώς ένα σκηνικό πανηγύρι ετοιμάζει ο Νίκος Καραθάνος στην Επίδαυρο 24 και 25 Ιουλίου με την Ειρήνη, μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη. Ο Φίβος Δελιβοριάς υπογράφει τη διασκευή, τα τραγούδια καθώς και τη μουσική μαζί με τον Άγγελο Τριανταφύλλου, ο οποίος είναι και συνεργάτης στη σκηνοθεσία, και η πολιτική κωμωδία του Αριστοφάνη που αποτυπώνει την απόγνωση των απλών ανθρώπων που συνθλίβονται από τις συμφορές του Πελοποννησιακού Πολέμου μετατρέπεται σε μια παράσταση που έχει γυναικείο DNA και έντονο μουσικό χαρακτήρα και απαντάει στην τρέλα του πολέμου με τρέλα, ενώ συνομιλεί με το Αριστοφανικό Σύμπαν στην ολότητά του, μια από τις πολύ αναμενόμενες παραστάσεις του καλοκαιριού. Πάμε για φινάλε πρώτης ώρας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Πούλια Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο Aculture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο Aculture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, ως μαζόγου πέρα. more.com, artinfo.gr.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι?
3: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστριας. Της Άννας Καποδίστριας. Για χρονικά τραγούδια.
4: Πιο πολύ δεν αγαπάνε αυτά που έχουν.
3: Τραγούδια που αγαπήσαμε.

Zoom στην ενημέρωση, την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Και από σήμερα θα μιλάμε ισπανικά. Αφού η Ισπανία, όπως ξέρετε, πήρε το παγκόσμιο κύπελο, κέρδισε το Μουντιάλ. Και κλάμα ο Μέση. Στενάχρο βέβαια, γιατί δεν θα ξαναπαίξει σε Μουντιάλ. Δίκαια λοιπόν η Ισπανία, έφτασε μέχρι τον τελικό και πήρε τον παγκόσμιο κύπελο με 1-0 στην παράταση, όπου η ΕΡΤ 2 έσπασε ρεκόρ τηλεθέασης. Πάει και το Μουντιάλ, μας τελείωσε. Και το χειρότερο απ' όλα ότι ήταν στον τελικό και όχι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και αποδοκιμάστηκε από τους οπαδούς ή από τους θεατές στο γήπεδο. Ένα Μουντιάλ που έγινε σε τρεις χώρες, σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Μεξικό, και ο τελικός φυσικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, για να μοιράζει τα πετάλια ο Ντόναλντ Τραμπ. Παντού αυτός, παντού πρώτος και καλύτερος, παντού αρχηγός και το αφεντικό. Το άξιζε πάντως και το πήρε η Ισπανία, και έτσι είναι. Και δεν θα ξαναδούμε ούτε Μέση ούτε Ρονάντο. Καλά, η Πορτογαλία φύγε νωρίς, όπως και η Γερμανία. Η Αγγλία πήγε κάτι να κάνει, αλλά όσοι ήθιστε την τελευταία στιγμή χύνει την καρδαρά με το γάλα. Η Γαλλία, που έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση στα Μουντιάλ, δεν τα κατάφερε. Μέχρι ενός σημείου έφτασε. Πολύ πολύ καλημέρα θα έρθω. Αστειεύουμε, βάζω το θήτα μπροστά, λόγω της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελο. Καλώς ήρθα και καλώς σας βρήκα. Πολλές πολλές καλημέρες και καλή εβδομάδα. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ, ακρίνθε το δικό σας σταθμό. Καλή εβδομάδα. Έχουμε περάσει τα μέσα Ιουλίου, θα φύγει το καλοκαίρι και εδώ θα το καταλάβουμε. Δευτέρα σήμερα, 20 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Θα έρθει, δεν θα έρθει. Έχω μια αγωνία. Όχι μόνο εγώ, αλλά και πολλοί άλλοι. Αν και φέτος το καλοκαίρι έχουμε την τύχη να δούμε από κοντά συναυλία του Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου. Θα δούμε. Καλώς ήρθαμε. 75+ και συνεχίζει και ξεσηκώνει τα πλήθη. Στους αλήτες που αγαπήσανε, στους φευγές. Σε όλους χρόνια πολλά, είτε γιορτάζετε είτε όχι. Άλλωστε σε αυτό το νησί είναι κάθε μέρα γιορτή. Από την ανάποδη, στους δρόμους και όχι μόνο. Γίνεται των τροχαίων ατυχημάτων, ενίοτε και δυστυχημάτων, καθημερινά. Με γουρούνες, αυτοκίνητα, μηχανάκια και όχι μόνο. Το νησί έχει γεμίσει και μαύρα βαν και βανάκια, που ασκούν κατά τα άλλα μεταφορικό έργο. Μαζί με τις υδροφόρες που μεταφέρουν νερό. Τα τουριστικά λεωφορεία, τα λεωφορεία του ΧΤΕΛ, αστικά κτλ. Με την οδό Ζακύνθου Κερίου, εθνική οδό, να έχει γίνει καρμανιόλα κανονική. Από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Τι να πρωτοσχολιάσουμε, τι να πρωτοπούμε και τι να πρωτοκάνουμε. Όσα προκάμουμε. Και είμαστε πρωτομπυλών του πρώτου μεγάλου καύσωνα του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Με σαραντάρια και. Και όπως λένε οι καλοί συνάδελφοι, έχει ήδη φύγει από το κλεινό Νάστε, από τα αστικά κέντρα, όπου φύγει το πρώτο μεγάλο κύμα των εκδρομέων του Ιουλίου για τα νησιά των Κυκλάδων, του Αργοσαρονικού και τα γνωστά. Και σε εσάς. Κάποιοι όμως δεν φεύγουν ποτέ, μένουν πάντα εδώ. Και αν εργάζονται στις τουριστικές επιχειρήσεις,
το μόνο μπάνιο που κάνει είναι από υδρότα, κάτω από τον καυτό ήλιο. Κατά τα άλλα, παρατήθηκε ολόκληρη η νομαρχιακή επιτροπή της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση, περισσότερα στη συνέχεια. Ολόκληρη η νομαρχιακή επιτροπή. Που αναφέρει, κλείνουμε έναν πολιτικό κύκλο, δεν παρετούμαστε από τις ιδέες μας, συνεχίζουμε τον αγώνα. Μετά από διευρυμένη συνεδρίαση που έκανε την Παρασκευή 17 του μηνός, η εναμελή στην Ομαρχιακή Επιτροπή Ζακίδου του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησε, όπως λέει, και παρετήθηκε. Λόγω του νέου κόμματος Τσίπρα, προφανώς. Να πούμε από τη ευκαιρία, ποιοι είναι αυτοί που παρετήθηκαν: η Άννα Μεϊντάνη Λίβου, συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου, ο Λούις Σπύρος Μουζάκης, αναπληρωτής συντονιστής, ο Παναγιώτης Λίβος, εκπρόσωπος τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ιωνίων Νήσων, η Ευγενία Μόσκου Καλογερία, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο Μάρκος Μπόλης, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής, ο Χρήστος Τσιπογιάννης, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής και η Γεωργία Τεμπονέρα, μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής. Στη συνεδρίαση, τη διευρυμένη συνεδρίαση, συμμετείχαν δηλώνοντας επίσης την παρέτηση αποχώρησή τους από το ΣΥΡΙΖΑ η Αντώνης Κασιμάτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, πρώην βουλευτής και στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην βουλευτής. Με την πρώτη ευκαιρία θα μιλήσουμε κάποιον από τους παρατηθέντες από την τοπική νομαρχιακή επιτροπή, είτε με την Άννα Μεϊντάνη, την πρώην πλέον συντονίστρια, είτε με τον Αντώνη Κασιμάτη, θα δούμε.

0: Και βέβαια μπορεί να μην είναι τόσο πολύ στην επικαιρότητα το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά δεν σημαίνει ότι έχει λυθεί το θέμα με τους υδρομεταφορείς. Είτε με αυτούς που μεταφέρουν νερό με τα ιδιωτικής χρήσεως οχήματα, είτε με αυτούς που μεταφέρουν νερό με τα δημόσιας χρήσεως οχήματα που έχουν μπει τελευταία στο παιχνίδι. Και υπάρχει έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τους, ενίοτε ξύλογοι επεισόδια, αυτόφορα μηνύσεις κτλ. Είναι γνωστά. Μας είπε λοιπόν ένα πουλάκι από το Σωματείο Υδρομεταφορέων ή ιδιοκτητών, αν θέλετε, ιδιωτικής χρήσεως οχημάτων που μεταφέρουν νερό και που έχουν, όπως λένε, αδειοδοτημένες γεωτρήσεις, διαφορετικά δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα, ότι έχει υπάρξει μια απόφαση προκειμένου να σφραγιστεί παράνομη γεώτρηση στην περιοχή του κερίου, παράνομη γεώτρηση στην περιοχή του κερίου, από την οποία, σύμφωνα με τους ίδιους πάντα, παίρνουν παράνομα νερό οι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσεως οχημάτων και το μεταφέρουν όπου δει. Και ότι αυτή η απόφαση δεν έχει γίνει πράξη, δεν έχει εφαρμοστεί, ενώ υπάρχει. Λάβαμε το σχετικό υλικό, αλλά δεν καταφέραμε να ανοίξουμε το αρχείο για να δούμε τι ακριβώς αναφέρει αυτή η απόφαση στη συνέχεια. Και οι του Σωματείου Υδρομεταφορέων, ιδιοκτητών ιδιωτικής χρήσης οχημάτων, μας είπαν ότι υπάρχει σχετική απόφαση από την Διεύθυνση Υδάτων, η οποία δεν είναι στην περιφέρεια, είναι στην αποκεντρωμένη Μέδρα την Κέρκυρα, και ότι πλέον το μπαλάκι έχει πέσει στο τμήμα περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με προϊστάμενο τον Φώτη Τσουκαλά, ο οποίος με διάφορα προσχήματα δικαιολογίας κτλ. Δεν εφαρμόζει την απόφαση για να κλείσει η συγκεκριμένη γεώτρηση στην περιοχή του κερίου και να μην συνεχίζουν να παίρνουν νερό, ενώ δεν πρέπει οι ιδιοκτήτες δημόσιας χρήσεως οχημάτων μεταφοράς νερού. Και εμείς επικοινωνήσαμε με τον προϊστάμενο του τμήματος περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Φώτη Τσουκαλά, για να μας πει τίποτα. Ως ήθιστε. Να σημαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι είναι το θέμα σύνθετο και ότι δεν μπορεί να μιλήσει και ότι να κάνουμε μια αίτηση για επίσημη ενημέρωση, αλλά αν κάνουμε και αίτηση πάλι θα μπλέξουμε. Σαν να μας λέει μην κάνετε τίποτα, μην ασχολείστε παρατίστατα. Και ότι δεν είναι υπεύθυνο το τμήμα περιβάλλοντος και ίδιος προσωπικά για να γίνει πράξη συγκεκριμένη απόφαση, και μας παράμεψε πάλι στη Διεύθυνση Υδάτων στην αποκεντρωμένη Μέδρα την Κέρκυρα. Άντε να βγάλεις άκρη.
1: Περνάμε πάντα στην Πενιά, να μας ακούει η γειτονιά.
0: Λοιπόν, να μην ξεχαστούμε, Σάκης Νέκα στα μικρόφωνα, ανακαποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάς στα μικρόφωνα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, τα αποκαλούμενα σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο ertheco.gr, επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθου στα email του σταθμού, και αυτά στη διάθεσή σας. ΕΡΤ Ζακύνθου παπάκι ert.gr, erazak1papakiyahoo.gr. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμελία του ήχου Αλεξάνδρος Λάσης.

Και σήμερα έχει ένα δημοτικό συμβούλιο. Μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, Ζακύνθου δηλαδή. Και με λίγα θέματα στην ημερήσια διάταξη, η αλήθεια είναι, τα οποία μοιάζουν κάπως τυπικά, διεκπαιρωτικά, διαδικαστικά και υπηρεσιακά. Αλλά πίσω από αυτά πολλές φορές υπάρχει και ουσία, γιατί πίσω από τις λεπτομέρειες κρύβεται ο διάβολος, όπως λένε κάποιοι. Περισσότερα αύριο για τη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου εν μέσω καλοκαιριού, στο φουλ της σεζόν. Με το συνδυασμό δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο, το συνδυασμό της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο με επικεφαλή στο Γιώργο Τσουρνάκη να διαμαρτύρεται και να εξανίσταται και να αναφέρει έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στα γήπεδα, ζητάμε άμεσες απαντήσεις. Καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα στην τοπική επικαιρότητα, μεταξύ άλλων, διασπόζει και το θέμα του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου. Κατά πόσον έχουν γίνει, που δεν έχουν γίνει, οι απαιτούμενες παρεμβάσεις από τη Δημοτική Αρχή κτλ. Για να μπορεί η ομάδα της Ζακύνθου που έχει ανέβει στη Super League 2 να παίζει κανονικά στο συγκεκριμένο γήπεδο, αφού πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό. Με την ομάδα να είναι στον αέρα, είδομεν. Γιατί ανέβηκε η κατηγορία Β' Εθνική Super League 2. Και πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορεί να παίξει στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου και να μην βγει στη γύρα για αναζήτηση άλλου γηπέδου στο νησί ή εκτός νησιού. Αυτά τα ωραία. Παρά τις διαβεβαιώσεις της Δημοτικής Αρχής, οι διαδικασίες προχωρούν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, γεγονός που προκαλεί εύλογη αγωνία τόσο στα σωματεία όσο και στους φιλάθλους του νησιού, αναφέρει η δύναμη ελπίδας για τη Ζάκυνθο. Ο χρόνος πλέον πιέζει ασφυκτικά και απομένουν ακόμη σημαντικές εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν προκειμένου τα γήπεδα να λάβουν την απαιτούμενη αδειοδότηση από την ΕΠΟ για συμμετοχή των ομάδων μας στην Β' αλλά και Γ' Εθνική. Καθώς ο συνδυασμός κάνει λόγο για σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών και των αδειοδοτήσεων στα δημοτικά γήπεδα του Ζακύνθου. Για το λόγο αυτό, ο συνδυασμός έχει ήδη ζητήσει να συζητηθεί ως θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η πορεία των εργασιών, το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής τους, καθώς και απαιτούμενες αδειοδοτήσεις ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα τα σωματεία και οι πολίτες. Απαιτείται, αναφέρει ο συνδυασμός, σοβαρός σχεδιασμός, συνέπεια και άμεση δράση ώστε τα σωματεία που βρίσκονται στις ανώτερες κατηγορίες και ειδικότερα ο ΑΠ Ζάκυνθος 1961, ο οποίος αγωνίζεται στις επαγγελματικές κατηγορίες, να μην βρεθούν προτετελεσμένων γεγονότων λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κτλ. Κτλ. Κτλ. Όλα γύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Καλημέρα λοιπόν σε ολόκληρη τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, τη Λευκάδα, τα μικρά νησιά που περιβάλλουν το πανέμορφο νησί της Λευκάδας, τους Παξούς, τους Αντίπαξους, την Κέρκυρα και τα Διαπόντια νησιά και όλα τα Ιόνια νησιά μικρότερα και μεγαλύτερα. Καλημέρα στην Ηπειρωτική Ελλάδα και οπουδήποτε ακουγόμαστε μέσω των FM και πολύ περισσότερο του διαδικτύου, δηλαδή παντού σε κάθε γωνιά του κόσμου. Καλημέρα και στην Κεφαλονιά, όπου εκδηλώθηκε εκεί μια πυρκαγιά σε διόροφη οικία σε περιοχή του Δήμου Λειξουρίου, όπου ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική κατά τις πρωινές ώρες στις 19 Ιουλίου. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημίες σε οικία, όπως είπαμε, διόροφη σε περιοχή του Δήμου Λειξουρίου. Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές. Η Ρούλα Ντάσιου, γνωστή συμπολίτησά μας, έκανε μια ανάρτηση στα social media και αφράσε δημόσια καταγγελία για επικίνδυνη οδήγηση βιτιοφόρου νερού. Στο σημείο κούρμπα, όπως είπε, στον δρόμο προς τον Άγιο Σώστη Ζακύνθο, όπου έζησε μια εμπειρία που θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε τραγωδία, που παραλίγο να πέσει πάνω της ολόκληρο βιτιοφόρο, ενώ εκείνη οδηγούσε το αυτοκίνητό της. Όπως αναφέρει, όταν ένα βιτιοφόρο μεταφοράς νερού που ερχόταν από την πλευρά του λιμανιού του Αγίου Σώστη μπήκε στη διασταύρωση παραβιάζοντας το stop χωρίς να σταματήσει. Η ταχύτητά του, λέει, ήταν κατά την αντίληψή μου υπερβολική για ένα τόσο επικίνδυνο σημείο με στροφή και κατηφορά. Παρότι, λέει, αν είχα προτεραιότητα, μόλις αντιλήφθηκα τι συνέβη, πήρα την απόφαση να ακινητοποιήσω το όχημά μου. Το βιτιοφόρο πέρασε κυριολεκτικά ξυστά μπροστά μου και κατά τύχη δεν ερχόταν άλλο όχημα από την ανηφόρα. Αν είχα αντιδράσει διαφορετικά ένα δευτερόλεπτο αργότερα, σήμερα ίσως να μην ήμουν εδώ να γράφω αυτή την καταγγελία.
αμφιβάλλεται ότι είναι έτσι. Δεν κατάφερε, λέει, από το σοκ της στιγμής να συγκρατήσει πινακίδες ή άλλα στοιχεία του οχήματος. Όμως το περιστατικό είναι πραγματικό και εξαιρετικά σοβαρό. Καθημερινά συμβαίνουν αυτά. Και από καθαρή τύχη, από τη θεά τύχη και με τη βοήθεια του πολιούχου του νησιού Αγίου Διονυσίου δεν θρυνούμε θύματα. Ή δεν μιλάμε καθημερινά για τραγωδίες και ανθρώπινες απώλειες.

στα του Θαλασσίου Πάρκου, εκεί να δείτε τι γίνεται. Ωστόσο, υπάρχουν στεγανά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου, που πλέον έχει γίνει ΟΦΠΕΚΑ με έδρα τη Ζάκυνθο και δεν έχει μόνο το Θαλάσσιο Πάρκο. Έχει και τον Ένο στην Κεφαλονιά και γενικότερα την εποπτεία για όλα τα Ιόνια νησιά. ΟΦΠΕΚΑ με έδρα τη Ζάκυνθο. Ιδιώτες και ιδιοκτήτες ισοπαίδωσαν μεγάλη έκταση με προστατευόμενες αμμοθύνες στη θέση Πάστρα στο Καλαμάκι, φυτεύοντας 80 σετ ομπρελών ξαπλώστρων και δίπλα άλλα 20. Στην πρώτη περίπτωση με τα 80 σετ υπάρχει πινακίδα με καρφιτσωμένη την πρώτη σελίδα της σύμβασης του ιδιώτη με την κτηματική, με σβησμένο το όνομα και άσβηστο το αφημί και με 15 ευρώ το τεμάχιο. Μόνο που στην Διάβια δεν υπάρχει καμία τέτοια ανάρτηση για την εν λόγω σύμβαση στη συγκεκριμένη περιοχή. Σε ισοπεδωμένες αμμοθήνες, υποτίθεται ιδιωτικές. Τι έχει να πει η κτηματική, θα μιλήσουμε την πρώτη ευκαιρία. Στη δεύτερη περίπτωση με τα 20 σετ δεν υπάρχει καν πινακίδα, όπως είπαμε, στην θέση Πάστρα στο Καλαμάκι. Εκεί στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και στο οικοσύστημα κατά τα άλλα των αμμοθηνών που υπάρχει εκεί. Βέβαια, όπως έχουν μάθει, έχουν γίνει καταγγελίες και η δικαιοσύνη αθώωσε τους ιδιοκτήτες για την τοποθέτηση ομπρελών ξαπλωστρών στην περιοχή. Από την άλλη, συνεχίζονται οι νομικές διαδικασίες. Εν ολίγη, το προεδρικό διάταγμα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου δεν ακυρώνει μεν τις ιδιοκτησίες, αλλά οι ιδιοκτήτες ακυρώνουν το ίδιο το προεδρικό διάταγμα. Θα μιλήσουμε και με τον ΟΦΠΕΚΑ και με την κτηματική και με όλους τους εμπλεκόμενους, εάν και εφόσον μπορέσουμε να το κάνουμε, για να δούμε πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Και στον βιότοπο της Θαλάσσιας Χελώνας, στον κόλπο του Λαγανά. Καθώς έχουμε συγκεντρώσει αρκετά και σημαντικά στοιχεία. Τόσο για τα τεκτενόμενα στην περιοχή, όσο και για το πώς εξελίσσεται η περίοδος οτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας καρέτα-καρέτα. Αλλά και τις αυθαιρεσίες και παρανομίες που συντελούνται στην ξηρά και τη θάλασσα, στον κόλπο του Λαγανά, στον βιότοπο της Θαλάσσιας Χελώνας. Κατά τα άλλα, μικρά παιδιά Ρωμά μαζί με τις μητέρες τους κατά κύριο λόγο βρίσκουν ίσκιο, δροσιά και στέγη κάτω από τουριστικά σκάφη που είναι σταθμευμένα στο χώρο του λιμενικού ταμείου στην πίσω πλευρά του λιμεναρχείου, εκεί που είναι υποτίθεται και προβλείται ο Θεός να την κάνει που αγκυροβολούν τα ημερόπλια και η λαχαναγορά λίγο πιο εκεί. Παιδιά περιποίητα, ξεπόλυτα, εκτεθειμένα στον ήλιο και στη ζέστη, στα αυτοκίνητα, στα φανάρια που ζητιανεύουν για λίγα ευρώ ή για να πάρουν λίγο γάλα ή να φάνε μια τυρόπιτα. Μητέρες μαζί τους που κρατούν μικρά παιδιά στην αγκαλιά τους και τα εκθέτουν σε πολλούς κινδύνους. Παιδική εργασία, εκμετάλλευση και εκπόρνευση ενίοτε. Όλοι λένε ότι έρχονται από την Πάτρα για να βρουν εδώ μεροκάματο και αναγκάζονται, εφόσον δεν βρίσκουν μεροκάματο, να βγαίνουν στον δρόμο για επαιτία. Και βάζουν οι γονείς και όχι μόνο μπροστά τα μικρά παιδιά που τα εκμεταλλεύονται εσκρά. Με κίνδυνο να τα πατήσει και κανένα αυτοκίνητο. Παιδιά που αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούν στην παραβατικότητα. Όπως ήδη κάνουν στην περιοχή του Λαγανά. Και ενώ η επαιτία από τους μεγάλους επιτρέπεται, η επαιτία από μικρά παιδιά στην Ελλάδα απαγορεύεται ρητός και διαλοπάλου και υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις κτλ. Σε γονείς και όχι μόνο. Τα παιδιά ενός κατώτερου Θεού που είναι ανάμεσά μας και δίπλα μας, που μας σταματούν στα φανέρια και μας εκλιπαρούν και μας πιέζουν ενίοτε για να μας καθαρίσουν τα τζάμια για να πάρουν μερικά ψηλά. Ή αποαπλώνουν το χέρι για να του δώσουν μερικά ψηλά για μια τυρόπιτα και ένα γάλα. Αυτά και στο Λαγανά, και βραδινές ώρες και μεταμεσονύχτιες ώρες. Μητέρες με μωρά παιδιά στην αγκαλιά, ανάμεσα σε σκουπίδια και μεθυσμένους και μαστουρωμένους τουρίστες, νεαρούς κατά κύριο λόγο Βρετανούς. Και η αστυνομία παρακολουθεί την ανομία να εξελίσσεται δίπλα της, μπροστά από τα μάτια της. Απλά κλείνει με ένα αυτοκίνητο τον κεντρικό δρόμο του Λαγανά για να μαντρώσει, που δεν μπορεί να το κάνει αυτό, την ανομία, την παρανομία και ό,τι δει σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι του Λαγανά. Για να αποφευθούν τα χειρότερα.
Να μην ξεχάσουμε να αναφερθούμε και στις ανεξέλεκτες κομματέρες στα δάση κατά τα άλλα του νησιού, ιδιόκτητα και αυτά. Τεράστιες υπαίθριες αποθήκες άχρηστων υλικών εντός των δασών. Βραδιβλεγείς φόμβες εν μέσω υψηλών θερμοκρασιών ή αλλιώς κανονικό προσάναμα. Εστίες μόλυνσης, οι ανεξέλεκτες κομματέρες και τουριστικό αξιοθέατο μαζί. Δεν είναι μόνο η κομματερή του σκοπού που έχει κλείσει και είναι προς αποκατάσταση, αλλά είναι και πιο βελτιωμένη εκδοχή του Λίβα. Δεν είναι μόνο και η πιο βελτιωμένη εκδοχή του Λίβα. Ανέλεκτες και ανεξέλεκτες κομματερές, σάγιο λέοντα, λούχα και όχι μόνο, περισσότερα στις επόμενες εκπομπές. Από σκουπίδια, μπάζα μέχρι και ακό επιχειρηματικό εξοπλισμό, ποδήλατα, μηχανάκια και αυτοκίνητα. Ναι, ναι. Πεταμένα μέσα σε δάση, λαγκάδια και οπουδήποτε. Θα πρέπει να πάρουν θέση οι τοπικοί πρόεδροι, η δημοτική αρχή, η υπηρεσία καθαριότητας, η πυροσβεστική και το δασαρχείο, τι έχουν κάνει για την εξάλληψη του φαινομένου. Γιατί και εδώ επιβάλλονται ή προβλέπονται σοβαρές διοικητικές κυρώσεις, πρόστιμα ακόμη και φυλάκιση. Ωστόσο, κανένας δεν είδε, δεν ξέρει και δεν άκουσε τίποτα για ασυνείδητους, ανέστητους, να μην πω τίποτα πιο χοντρό, που ασκημονούν συστηματικά και πετούν όλα αυτά όπου βρουν. Μάλλον δεν είναι τυχαίοι και περαστικοί, ίσως είναι κάτοικοι και κάποιοι που ξέρουν τα κατατόπια που δεν προσφέρονται για άλλη χρήση παρά μόνο για ανεξέλεκτες κομματερές. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, προβλέπονται αυτόφορα πρόστιμα μέχρι και φυλάκιση, αλλά δεν έχει γίνει δημόσια τίποτα γνωστό. Όλα αυτά σε ιδιόκτητα δάση και βουνά, καμένα, ισοπεδωμένα, βαζωμένα, χτισμένα με ελιές στη θέση των πεύκων και κλειδάτες βίλες. Με νόμιμα και παράνομα ενεργά και ανενεργά λατομεία, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, και αποκατάσταση καμιά. Αλλά κανείς δεν μιλά.

Αλέξανδρε, ξέρεις από ηλεκτρικό πατίνι? Εγώ όχι. Έχεις ανέβει ποτέ σε αυτό? Κακός. Οι νεαροί Βρετανοί τουρίστες ανεβαίνουν 2-2, ενίοτε και 3 πάνω σε αυτά. Και προσπαθούν να ισορροπήσουν και πάνε μία δεξιά, μία αριστερά στον κεντρικό δρόμο του Λαγανά και όχι μόνο. Χωρίς κράνος και τίποτα άλλο. Ανάμεσα στο αυτοκίνητο. Τους βαράει τη ζέστη στο κεφάλι και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Οπότε τι να προσέξει κάποιος, τις γουρούνες ή τα ηλεκτρικά πατίνια? Κανονική φάλαγγα, ή το ένα πίσω από το άλλο, ή το ένα δίπλα από το άλλο, στη μέση του δρόμου. Παντού έχουν σπείρει κάποιοι ηλεκτρικά πατίνια, αυτά τα πράσινα. Δύο εταιρείες έχουν μάθει ότι δραστηριοποιούνται στη Ζάκυνθο και έχουν εδώ τους διαχειριστές τους. Τα βλέπετε κανείς και πεταμένα από εδώ και από εκεί, πάνω στα πεζοδρόμια, στους δρόμους, στα χαντάκια, ναι. Τα πετάνε κάποιοι, πέφτουν από μόνα τους, τα αφήνουν όπως αυτοί που τα νοικιάζουν και φεύγουν. Πάντως εμείς έχουμε μιλήσει με την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου και θα ξαναμιλήσουμε στον αέρα αυτή τη φορά, την αρμόδια αντιδήμαρχο τουρισμού και τεχνικών έργων κτλ., η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αδειοδότηση από τη Δημοτική Αρχή Ζακύνθου. Έχει γίνει αίτηση από δύο εταιρείες, αν θυμόμαστε καλά, στο τμήμα καταστημάτων του Δήμου Ζακύνθου, αλλά αυτή η αίτηση δεν έχει εγκριθεί, δεν έχει υπάρξει καμία αδειοδότηση, γιατί πρέπει πρώτα να εγκριθεί σχετική κανονιστική. Κανονιστική που να αφορά και τα ηλεκτρικά πατίνια και δημοπράτηση συγκεκριμένων κοινόχρηστων χώρων που θα τοποθετούνται τα ηλεκτρικά πατίνια, και ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει γίνει. Για να προσπαθούμε να είμαστε και ακριβοδίκαιοι και να λέμε τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν, χωρίς ανακρίβειες ή να θεωρεί κάποιος ότι παραπληροφορούμε τον κόσμο. Άρα, πώς λειτουργούν αυτοί οι τύποι με τα ηλεκτρικά πατίνια που έχουν γεμίσει ολόκληρο το νησί? Είναι νόμιμα, παράνομα? Γιατί από ό,τι είμαστε σε θέση να ξέρουμε, και τα πεζοδρόμια και οι πεζόδρομοι και οι δρόμοι που τα τοποθετούν εκεί είναι κοινόχρηστοι χώροι και ουχή ιδιωτικοί. Και εννοείται ότι αν κάποιος πάθει ατύχημα με τα ηλεκτρικά πατίνια, πέσει από αυτά, πέσει σε μια λακκούβα, πέσει πάνω από ένα αυτοκίνητο ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, προφανώς είναι στο έλεος της μοίρας του. Δεν υπάρχει αποζημίωση, δεν υπάρχει τίποτα. Ποιος θα ενδιαφερθεί και ποιος θα ασχοληθεί? Οι αόρατοι ιδιώτες που τα τοποθετούν σαν ύποπτο χρόνο και φεύγουν, ή τα παρακολουθούν από μακριά? Για κάποιους ίσως είναι μια εύκολη, πρακτική, ανέξοδη δυνατότητα να μεταφέρονται στο σπίτι τους, στην εργασία τους. Ακόμα και αλλοδαποί εργαζόμενοι καβαλάνε ηλεκτρικά πατίνια και όχι μόνο τα πράσινα, για να πάνε στη δουλειά τους, στο σπίτι τους. Κάποιοι όλοι κάνουν την πλάκα τους και το κέφι τους. Ή θέλουν να μετακινηθούν ακόμη και τουρίστες, να πάνε στο σούπερ μάρκετ, να πάνε για ένα ποτό, για φαγητό, στη θάλασσα, στα δωμάτια που μένουν. Γιατί πολλοί από αυτούς περπατούν κατά μεσήμερο μέσα στον ήλιο και τη ζέστη με τα πόδια και διανύουν και μεγάλες αποστάσεις. Οπότε τους βουλεύουν τα πατίνια, ή για να κάνουν απλά και το κέφι τους, γιατί έχουν άγνοια κινδύνου και δεν μπορούν να σκεφτούν τι μπορεί να τους συμβεί, τι μπορεί να πάθουν. Γιατί φταίνε οι άλλοι που πάνε κανονικά στον δρόμο με αυτοκίνητα, μηχανάκια και οτιδήποτε άλλο, και μπορεί να τους πάρουν αυτοί με τα πατίνια στο λαιμό τους. Να σκοτώσει κάποιος κανένα χωρίς να το θέλει και χωρίς να φταίει. Άντε μετά να το ξεπεράσει και να μην έχει έλεγχο για το υπόλοιπο του βίου σου και τύψεις. Για θέμα με τη συνείδησή σου, φταίς δε φταίς? Ασχολείται η τροχιά Ζακύνθου? Γιατί προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τον Νεκτάριο Τσόλο, διοικητή της τροχιάς, και δεν απαντά. Βέβαια έχει και μια άποψη ότι ό,τι μπορούμε κάνουμε, και παντού υπάρχουν πατίνια και δεν είναι μόνο εδώ, και παντού υπάρχουν γουρούνες και δεν είναι μόνο εδώ, εντάξει, αλλά κάποια πράγματα σε τέτοιο βαθμό είναι μόνο εδώ. Σε λίγα λεπτά από τώρα θα μιλήσουμε με τον Διονύση Κορονιό, ο οποίος είναι γενικός αρχηγός της ομάδας της ΕΠΣ της Ζακύνθου, του ΑΠΣ Ζακύνθος 1961, που από φέτος, να πούμε κάτι θετικό και καλό, θα παίζει στη Super League, στη Β' Εθνική, την παλιά. Να δούμε σε τι φάση είναι η ομάδα, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της, τη μεταγραφική της ενίσχυση, τι γίνεται ή δεν γίνεται τελικά με το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, και αν θα καταφέρει να παίξει και αν θα προλάβει να παίξει η ομάδα στο Δημοτικό Στάδιο του νησιού, στο πλαίσιο των αγωνιστικών της υποχρεώσεων για την επόμενη σεζόν και όλα τα υπόλοιπα. Ελλάδα,
Αργότερα εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Τζακίνθου θα έχουμε καλεσμένη μια καλή φίλη που λέει ότι έχει συμπαθήσει και το σταθμό και όλους εμάς εδώ, γιατί είμαστε θετικοί άνθρωποι, λέει, αισιόδοξοι και με καλή ενέργεια. Προφανώς εννοεί όλους τους υπόλοιπους εκτός από μένα. Ο λόγος για την Ουρανία. Ναι. Για την Ευδοκία Ρουμανιά, υπεύθυνη του Αρχέλων, του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο. Πολλά και σημαντικά έχει να μας πει. Και θέλει να έρθει και από εδώ. Θα κάνει τον κόπο δηλαδή και την ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε και μια Ιθάκη να μιλήσουμε με την έπαρχο ερωτηματικό της Ιθάκης, Σμαράγδα Σαρδελή. Γιατί με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως μαθαίνουμε, καταργείται, λέει, ο θεσμός του επάρχου. Εκεί να δείτε παρατράγουδα και επεισόδια. Για τα έργα βραχοπροστασίας στο νησί, για το περιφερειακό οδικό δίκτυο, για το θέμα με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, για την τουριστική κίνηση κτλ. Κτλ. Που δεν έχει και την καλύτερη συνεργασία η Επάρχος Ιθάκης με τον Δήμαρχο Ιθάκης, τον Ιωνίση Στανίτσα. Τον είδαμε προχθές ή χθες, δεν θυμάμαι καλά, το μεσημέρι στην εκπομπή Τέσσερις Εποχές Ελλάδα, σε εκπομπή του Earth News, όπου μίλησε για την Ιθάκη, την τουριστική κίνηση και όλα όσα συμβαίνουν στο νησί αυτό. Το πανέμορφο και γραφικό κατά τα άλλα. Μόνο σε μένα, σε εμάς δεν μιλά.

0: Καλημέρα και στον κότο γείτονά μου. Παιδιά, μεγαλώσαμε μαζί. Ο λόγος για τον Θοδωρή Γράμψα, του Ζακυθινό ηθοποιό και σκηνοθέτη, που έχει να καταγράψει ή έχει να επιδείξει μια σημαντική πορεία στο θέατρο και όχι μόνο. Αν όχι στην αυριανή εκπομπή, σε μία από τις επόμενες θα είναι καλεσμένος στη ΣΕΡΤ Ζακύνθου. Να μιλήσουμε για τη ζωή του, την πορεία του στο θέατρο και πολλά άλλα ενδιαφέροντα πράγματα. Γιατί η παρουσία του και η πορεία του τιμά τον ίδιον και το νησί από το οποίο κατάγεται. Καλημέρα στο Θοδωρή Γράψα που επικοινώνησε πριν λίγη ώρα προκειμένου να κανονίσουμε τα περαιτέρω.
1: Στα ξενύχτια λέμε ναι, και στρέλες λέμε ναι.
0: Και σε αυτό τον επικίνδυνο δρόμο του ΚΤΕΟ, σε μια περιοχή που δεν παρουσιάζει και την καλύτερη εικόνα, είχαμε χθες ένα τροχαίο, ευτυχώς σοβαρό, όχι σοβαρό, ένα ενοικιαζόμενο τζιπ στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες χωρίς να μάθουμε καμία άλλη πληροφορία, την ηλικία τους, την υπηκότητά τους κτλ. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο σημείο που βρίσκεται ένα γεφύρι, με κατεύθυνση προς την πόλη Τσακίνθου, σφήνωσε στη γυρολεξία, έπεσε ή αν θέλετε έκανε βουτιά και σφήνωσε μέσα σε ένα τεράστιο χαντάκι που υπάρχει εκεί. Ναι, μεν τραυματίστηκαν οι δύο επιδένοντες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, αλλά είναι εκτός κινδύνου ευτυχώς. Πάντως τραυματίστηκαν για τα καλά. Δεν κινδυνεύει ωστόσο η ζωή τους. Εμείς ενημερωθήκαμε από μια φίλη ακροάτρια η οποία μας είπε ότι να μας ενημερώσει πρώτα για το τροχαίο και ότι είναι σοβαρό και ότι έχει πέσει ένα αυτοκίνητο στο χαντάκι κοντά στο γεφύρι και σε ένα βενζινάδικο που είναι εκεί και ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχει ένα γεφύρι εκεί το οποίο δεν έχει κατασκευαστεί σωστά από συγκεκριμένο άτομο και ότι δίπλα έχει και η ίδια οικόπεδο αλλά δεν ήθελε να πει περισσότερα. Εμείς πήγαμε στην περιοχή, είδαμε και το γεφύρι αυτό που όντως είναι κάπως, κάτι δεν πάει καλά εκεί. Γιατί αν κάποιος πάει πολύ άκρη στο συγκεκριμένο δρόμο και δεν προσέξει το γεφύρι, θα σκοντάψει πάνω του και μετά δεν ξέρει που θα βρεθεί. Η αλήθεια είναι εκεί, ότι εκεί υπάρχει μια αστοχία, μια κακοτεχνία ή αυθαιρεσία, δεν ξέρω. Είδαμε και το σφηνωμένο τζιπ, σχεδόν διαλυμένο. Εκείνη την ώρα δεν υπήρχε κανείς άλλος. Οι δύο επιβαίνοντες προφανώς είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τα περαιτέρω. Και ένας κύριος που βγήκε από το απέναντι στενό με το αυτοκίνητό του μας είπε ότι κάποιο βαν, λέει, πέρασε και έκλεισε το δρόμο στο τζιπ και το τζιπ έπεσε μέσα στο χαντάκι. Αν ισχύει αυτό, το βαν σταμάτησε ή συνέχισε κανονικά την πορεία του, σαν να μην τρέχει τίποτα. Άντε να βγάλει άκρη. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ενημέρωση από την τροχιά, την αστυνομία κτλ. Τα σχόλια και τα συμπεράσματα δικά σας. Σε ένα δρόμο στενό, επικίνδυνο, με τεράστια χαντάκια για να μην πλημμυρίζει η περιοχή που πλημμυρίζει και άλλα πολλά.
1: Στους κίτσους, στην άδειση λειψίνε. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι. Σ' μπανάνες λέμε ναι, σ' κουκλά

Ωραίες μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια. Αλλά θα ήθελα λιγάκι πιο ξεσηκωτικές. Να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους ή τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους, αν θέλετε, από το Earth News. Μητσοτάκης στο Earth News από το ΆΚΑ. Πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ για αναβάθμιση στόχος ένας σύγχρονος χώρος αθλητισμού και αναψυχής. Από το στάδιο μέχρι την Times Square, ξέφρενοι οι πανηγυρισμοί των Ισπανών για το δεύτερο Μουντιάλ που κατέκτησαν απέναντι στην Αργεντινή με ένα 1-0 στην παράταση, είναι οι ίδιοι Ισπανοί που έπιασαν τον τάβρο από τα κέρατα. Και κλάμα ο Μέση. Καύσωνας 90 ωρών, πότε και πού αναμένονται 40 διάρια. Τα μέτρα προστασίας και συστάσεις στο ΕΟΔΗ, πάντα για την Ελλάδα. Πόλεμος Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, διευρύνονται οι επιθέσεις, φλέγονται τα στενά του Ορμούς. Τα βρήκε σκουρά ο Τραμπέκη. Νομίζω ότι ήταν παιχνιδάκι. Αν δε. Το Ιράν δεν είναι Ιράκ, ή Αφγανιστάν. Κοντογεώργης στο Earth News. Τέλος Αυγούστου οι αποφάσεις για τη ΔΕΘ. Στόχος να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πολίτες το 2027 οι εκλογές. Καλά, θα δείξει. Γιατί είμαστε έτσι κι αλλιώς σε άτυπη προεκλογική περίοδο. Και η απόφαση για τη διενέργεια πρόωρων εκλογών κτλ. Είναι αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε πρωθυπουργού. Εμπριστική επίθεση στο σπίτι Νέστορα. Ενώπιον της ανακρίτριας ο 25χρονος. Αναζητούνται ακόμη 3 άτομα και ο ηθικός αυτούργος. Συνεχίζεται το θρίλερ με τη σωρό σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου της. Τροχαίο στην Χαλκιδική. Καταγγελίες για πλαστό έρανο για την επιστροφή των σωρών. Προσπάθεια να αποσυνονωθεί η 7χρονη. Στον 69χρονο αγνοούμενο από την επανομή ανήκει η σωρός του άνδρα που βρέθηκε στην Πιερία. Καλαμάτα εμπρισμός κατά εξακολούθηση, εκβιασμοί και παράνομες επιδοτήσεις στο κατηγορητήριο των τριών συλληφθέντων. Φανταστείτε, κοινοτάρχης και πυροσβέστης. Ποιος θα μας προστατέψει από τους προστάτες είναι το ερώτημα. Πυρκαγιά στο Κυριάκι Βιωτίας. Κυριάκος Μητσοτάκης για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε. Παύλος Μαρινάκης για την επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ελλάς. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ολοκληρώνεται η οργανωτική δομή με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 10 απλές οδηγίες για προστασία από τον καύσωνα. Γιατί οι ενέσεις κατά της παχυσαρκίας δεν προορίζονται για απώλεια λίγων κιλών. Παρενέργειες και αντενδείξεις. Ρωσία, μαζική ουκρανική επίθεση με πάνω από 400 ντρόνους προς τη Μόσχα. Αργεντινή, πέτρες, ουρέ, άβρες και χάος στο Μπουένος Άιρες μετά την χαμένο τελικό. Καταλαβαίνετε τώρα. Έσπασαν και ξέσπασαν οι οπαδοί. Ή τα άσπασαν και ξέσπασαν οι οπαδοί. Κλιμακώνεται η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν, νέοι βομβαρδισμοί και επιθέσεις στα στενά του Ορμούς. Όλα αυτά από το earthnews.gr και πολύ περισσότερα σε 24ωρη βάση, μαζί και ειδήσεις από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ σε όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και ΕΡΤ Ζακύνθου. Καλημέρα και στους υπόλοιπους 18 περιφερειακούς σταθμούς ανά την ελληνική επικράτεια.

0: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.
1: Και 50 πρώτα λεπτά ή αλλιώς 12 παρα 10 στις 12 δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα. Μέχρι τότε για λίγα λεπτά της ώρας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Γενικός Αρχηγός του ΑΠΣ Ζάκυνθος 1961, Διονύσης Κορονιός. Κύριε Κορονιέ, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα κύριε Νέγκα, σε εσάς και στους ακροατές. Και καλή εβδομάδα.
1: Αν έχετε την καλοσύνη έτσι σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας, να μας δώσετε την εικόνα του ΑΠΣ Ζάκυνθος εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, όπου θα παίζει στα σαλόνια της Β' Εθνικής ή αλλιώς Super League 2, δηλαδή σε ό,τι αφορά την προετοιμασία της ομάδας, την μεταγραφική ενίσχυσή της, αλλά και πολύ περισσότερο τι θα γίνει με το γήπεδο στο οποίο θα παίξει και δει το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, το οποίο έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, έχουν καθυστερήσει να γίνουν, είναι σε εξέλιξη, τι μελιγενέστε, γιατί πρέπει να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να μπορεί να παίξει η ομάδα στο συγκεκριμένο γήπεδο στο πλαίσιο της Super League 2. Καθώς υπάρχει μια ανησυχία, ανακοινώσεις και συζήτηση στο δημόσιο διάλογο στο νησί το τελευταίο χρονικό διάστημα, με αιχμές και κριτική από διάφορες πλευρές προς τη Δημοτική Αρχή ότι δεν έχει κάνει ακόμα τα δέοντα.
2: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω την κουβέντα μας λέγοντάς σας ότι η παρουσία της ομάδας στη Super League 2 είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη και δεν έχει δικαίωμα να την υποτιμήσει κανένας.
1: Σωστά.
2: Είτε αυτός είναι ένας δημόσιος φορέας, όπως είναι ο Δήμος Ζακύνθου.
1: Σας ακούμε κάποιες διακοπές, κύριε Κορονιέ.
2: Είτε αυτός είναι ο οποιοδήποτε άλλος. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
1: Ναι, νομίζω πως ναι.
2: Ωραία. Είναι γεγονός ότι για να δώσει η ομάδα το παρόν και να αγωνιστεί στην κατηγορία, στο νέο πρωτάθλημα, στο γήπεδό της, γίνονται απαραίτητα κάποια έργα βελτίωσης στους χώρους του Δημοτικού Σταδίου, ώστε να συμμορφωθεί με τις απαιτούμενες διατάξεις του νόμου και του κανονισμού που απαιτούνται για να παίξει μια ομάδα σε ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα. Από την πρώτη στιγμή και δύο μήνες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, από Φλεβάρι μήνα ήδη, επειδή γνωρίζαμε την κατάσταση και το τι θα ακολουθούσε, χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει τη συμμετοχή μας και χωρίς να έχουμε κερδίσει την άνοδό μας, επειδή ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ πιθανό, κάναμε σαφές στο Δήμο, στο Δήμαρχο και στον Δήμαρχο Αθλητισμού τα έργα που πρέπει να γίνουν για να μπορεί η ομάδα του χρόνου, την νέα αγωνιστική περίοδο δηλαδή, να αγωνιστεί στο Δημοτικό Στάδιο. Στον Δήμαρχο Αθλητισμού τα έργα που πρέπει να γίνουν για να μπορεί η ομάδα του χρόνου, την νέα αγωνιστική περίοδο δηλαδή, να αγωνιστεί στο Δημοτικό Σταδίο.

0: διαδικασία η οποία κατά τη γνώμη τη δική μας θα μπορούσε να έχει γίνει πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είναι σαφές σε όλους τους Αργεντινούς ότι η ομάδα της Ζακίρτου δεν είναι πολιτικός.
1: Δεν σας άκουσα.
0: Ούτε από εκεί και πέρα λέω πρέπει να γίνει σαφές σε όλους τους ακροατές και σε όλους τους Αργεντινούς ότι η ομάδα της Ζακίρτου δεν είναι πολιτικός παράγοντας του κόσμου, του τόπου. Δεν μπορεί να εμπλακεί στα πολιτικά ούτε να γίνει έρμεο πολιτικής εκμετάλλευσης από κανέναν.
1: Ναι.
0: Η ευθύνη για την κατάσταση που βρίσκεται το δημοτικό στάδιο ευθύνει όλες τις δημαρχιακές παρατάξεις, ευθύνει σαν οργανισμό το Δήμο Ζακίνθου και όχι μόνο
1: για τη σημαντικότερη ευθύνη την έχει η Δημοτική Αρχή που ασκεί και διοίκηση. Η αντιπολίτευση δεν ασκεί διοίκηση, η εκάστοτε αντιπολίτευση και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή. Ισχύει για κανένα.
0: Ακούστε να δείτε, κύριε Βεδράδη, κύριε Αγέν.
1: Ναι.
0: Όταν από το 1980 έχουν χτιστεί δύο κερκίδες χωρίς άδεια και δεν έχει γίνει το παραμικρό για την αδειοδότησή τους, δεν υπάρχει ότι φταίει μόνο η σημερινή Δημοτική Αρχή. Φταίει όποιος έχει περάσει από εκεί.
1: Καμία αντίρρηση.
0: Όλες οι δημοτικές αρχές βλέπουν τον αθλητισμό σαν αναγκαίο κακό.
1: Ναι.
0: Ο αθλητισμός δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δαπάνη. Ο αθλητισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επένδυση. Μιλώντας για τη σημερινή πολιτιστική αρχή, είναι απαράδεκτο σε έναν δημοτικό προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων ευρώ να διαθέτουμε 150.000 ευρώ για τον αθλητισμό. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον αθλητισμό, να τον δούμε σαν επένδυση και να μην αναρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά δεν πάνε στα γήπεδα και γιατί δεν έχουμε ποδόσφαιρο, γιατί δεν έχουμε ποδοσφαιριστές. Γιατί αν δεν έχουμε εγκαταστάσεις, πώς θα τις έχουμε. Οι εγκαταστάσεις δικές μας θυμίζουν κάτι βιντεάκια ασπρόμαυρα στις χώρες του τρίτου κόσμου πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι.
0: Γιατί αμφιβάλλω στις χώρες του τρίτου κόσμου, αν είναι σήμερα σε αυτή την κατάσταση.
1: Έχετε κάνει κάποια συνάντηση με τη Δημοτική Αρχή, κύριε Κορονιά, και αν ναι, τι απάντηση έχετε
0: πάρει? Πολλές συναντήσεις και με τον Δήμαρχο και με την Επιτροπή που έχει ορίσει ο Δήμαρχος. Και παρακολουθεί και τρέχει τις εξελίξεις για το θέμα αυτό. Οι διαβεβαιώσεις που έχουμε πάρει είναι ότι θα είναι όλα έτοιμα στην ώρα τους.
1: Πώς θα είναι όλα έτοιμα?
0: Δεν ξέρω. Αυτή τη διαβεβαίωση παίρνουμε. Εγώ έχω πολύ μεγάλες αμφιβολίες.
1: Δηλαδή δεν βγαίνει ο λογαριασμός, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι μετρημένα κουκιά. Είναι ελάχιστο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας της Ζακίνθου στο Super League 2.
0: Η Δημοτική Αρχή υποστηρίζει ότι θα είναι όλα έτοιμα. Εδώ είμαστε και ο καθένας θα κρυφθεί.
1: Με το μαγικό ραβδάκι.
0: Άντε, αυτό θα το κρίνουμε όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ναι.
0: Εκφράζουμε τις αμφιβολίες μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδυνατό. Αλλά όταν έχω ένα δήμαρχο απέναντί μου να με καθησυχάζει, δεν μπορώ να
1: προφανώς και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αθλητισμού, ο κύριος Δρόσος.
0: Ναι.
1: Ναι. Να μιλήσουμε μαζί του.
0: Ακόμα και προχθές ο δήμαρχος σε δημόσια τοποθέτησή του είπε να μην ανησυχούμε, θα είναι όλα έτοιμα.
1: Εντάξει. Αυτό θα το δείξει πράξη.
0: Σίγουρα.
1: Είναι πολλές οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνει, να ενημερωθεί και ο κόσμος. Δηλαδή, ποιες παρεμβάσεις, εν συντομία, αν μπορείτε να μας πείτε, πρέπει να γίνουν στο γήπεδο?
0: Μιλάμε για μια δαπάνη μεταξύ 100 και 150.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Οι οποίες με σωστό προγραμματισμό δεν παίρνουν παραπάνω από 2 μήνες.
1: Από 2 μήνες. Με απευθείας ανάθεση, δηλαδή.
0: Με απευθείας ανάθεση.
1: Ναι. Για αυτονόητους λόγους.
0: Για λόγους οικονομικής χώρου.
1: Ακριβώς. Αυτό εννοούσα. Σε προκειμένη περίπτωση, ναι.
0: Σήμερα εμείς, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έχουμε ζητήσει τον λόγο να μιλήσουμε.
1: Ναι, έχει συνεδρίαση σήμερα. Ναι.
0: Τη συνεδρίαση. Θα ζητήσουμε αυτό. Θα ζητήσουμε ομόφωνο ψήφασμα από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο για την. Που να μιλάει για την σημασία της ανόδου της ομάδας της Super League 2 και συνένεση από την αντιπολίτευση, από τις παρατάξεις αντιπολίτευσης, ώστε να δοθούν με απευθείας αναθέσεις τα έργα που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμα στον χρόνο τους.
1: Ναι, για ένας φίλος ακροατής ρωτάει μήπως έχει υπάρξει σκόπιμη καθυστέρηση ακριβώς για να γίνουν απευθείας αναθέσεις. Υπάρχουν και πονηρά σκεπτόμενοι άνθρωποι, τι να κάνουμε?
0: Σίγουρα, κοιτάξτε να δείτε, το διοικείο τα έχει αυτά. Θέλει προσοχή, διότι ο καθένας μπορεί να σου πει το δικό του, όπως λέει τώρα ο φίλος.
1: Δηλαδή, μιλάμε για παρεμβάσεις 150.000 ευρώ. Αστείο ποσό, σε σχέση με αυτά που σπαταλώνται καθημερινά δεξιά και αριστερά για πολλά και
0: διάφορα. Δεν το συζητάμε αυτό, μα είναι αστείο το ποσό που επενδύεται στον αθλητισμό σαν δήμος.
1: Ναι.
0: Είναι αστείο. 150.000 στα 90 εκατομμύρια. Βγάλετε μου λίγο το ποσοστό. Να σας πω πόσο είναι, 0,003% του προϋπολογισμού.
1: Α, είστε καλύτερος στα μαθηματικά από ότι εγώ, γιατί στα μαθηματικά είμαι ένα σκράπας.
0: Τα έχω κάνει, κύριε Λέγκα, δεν το έκανα τώρα την πράξη. Την έχω κάνει.
1: Ωραία.
0: Διότι με προβληματίζει η κατάσταση που υπάρχει στον χώρο του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Με προβληματίζει πολύ σοβαρά, γιατί είναι ένας χώρος που με ενδιαφέρει προσωπικά και τον βλέπω σε παρακμή, διότι είναι παρα...

0: Σημαίνοντας από όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει.
1: Ναι. Κύριε Κορονιά,
0: χωρίς αυτό, επαναλαμβάνω, να λιγοστεύει τις ευθύνες της τωρινής δημοτικής αρχής.
1: Άρα θα είστε παρόντες σήμερα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ζητήσετε ομόφωνο ψήφισμα.
0: Και θα μιλήσουμε και όλα, έχουμε ζητήσει το λόγο και μας έχει μπει στο πρόγραμμα να υπάρχει και τοποθέτηση δική μας.
1: Ναι, κύριε Κορονιά, δυστυχώς.
0: Επαναλαμβάνω όμως για άλλη μια φορά να γνωρίζετε.
1: Γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ναι, σίγουρα θα πάμε αμέσως, ότι η ομάδα δεν είναι εδώ για να κάνει πολιτική.
1: Ναι.
0: Η ομάδα είναι εδώ να ενώνει τους Αργεντινούς και όχι να τους χωρίζει.
1: Ωραία.
0: Και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και στο προετήσι μας και στην κριτική μας.
1: Θα μιλήσουμε στις αμέσως επόμενες εκπομπές, καθώς θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου και για τα υπόλοιπα θέματα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα, όπως η μεταγραφική ενίσχυση και η προετοιμασία της ομάδας και σε τι φάση είναι η οικονομική, η αγωνιστική κτλ.
0: Θα το κάνουμε. Γίνεται καλή δουλειά.
1: Κρατάμε αυτό.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Επίσης, σας ευχαριστούμε. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.

Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Ερτ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Ερτ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Earthflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Στην Ζάκυνθο. Την Κεφαλονιά.

0: Είναι πάντα κοντά σας η ΕΡΤ Σακίνθου και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, 11 με 1 σήμερα. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Να είστε πάντα καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Σακίνθου, το δικό σας σταθμό. 12 και 7 πρώτα λεπτά. Και τώρα θα συζητήσουμε για πολλές Οδύσσιες. Γιατί δεν είναι μόνο η ταινία Οδύσσια του Ομήρου, αλλά είναι και η Οδύσσια μιας επάρχου. Έχει τη δική της Οδύσσια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, η έπαρχος Ιθάκης του πανέμορφου γραφικού νησιού Σμαράγδα Σαρδελή. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Σαρδελή, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Νέγκα, καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Καλά, εσείς?
0: Έπαρχος μέχρι πότε, κυρία Σαρδελή? Να ενημερώσουμε και τους φίλους ακροατές τι ακριβώς έχει συμβεί με τους επάρχους.
1: Τι να σας πω, είναι μια περίεργη κατάσταση. Στη μέση της θητείας μας αποφάσισαν κάποιοι ότι πρέπει να αλλάξει ο τίτλος μας. Να καταργηθεί ο τίτλος του επάρχου, τέλος πάντων. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να έχει μια αιτιολόγηση και μάλιστα σοβαρή αιτιολόγηση, γιατί εμείς εκλεγήκαμε, εγώ όπως και άλλοι 12 περιφερειακοί σύμβουλοι συνάδελφοι από το Αιγαίο, στα πρώην επαρχία και νυν νησιωτικές περιφερειακές ενότητες, εκλεγήκαμε σύμφωνα με τον νόμο και με το ρόλο αυτό. Από τις εκλογές βγήκαμε ως έπαρχοι, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με αρμοδιότητες βέβαια που μας δίνει μετά ο περιφερειάρχης στις περιφερειακές ενότητες που είμαστε τώρα. Πώς αποφάσισαν στη μέση της θητείας να αλλάξει αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, ορολογία ο τίτλος του επάρχου να αλλάξει. Αυτό είναι απορίας άξιων.
0: Έχει να κάνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι δεν είναι?
1: Έχει να κάνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος έχει πολλά λάθη μέσα. Εμείς τα είχαμε εντοπίσει.
0: Λάθη είναι σκοπιμότητες.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι το δεύτερο, γιατί πραγματικά τα είχαμε εντοπίσει και τα είχαμε επισημάνει και στη διαβούλευση και πριν τη διαβούλευση.
0: Ναι.
1: Εκτός του τίτλου του επάρχου, που αυτή τη στιγμή έχει ξεσηκωθεί Βόρειο, Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, φυσικά αντιδράμε σε όλη αυτή την κατάσταση, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι και όλα τα νησιά του Αιγαίου που έχουν επαρχία και αυτά.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και η Ιθάκη από το Ιόνιο, αλλά είναι και τα νησιά του Αιγαίου. Εξυπηρετούμε τον κόσμο, τον πολίτη μας, το συμβετικός κρίκος της περιφέρειας του κράτους με τα νησιά, ειδικότερα τα μικρότερα νησιά που έχουν πρόβλημα, δηλαδή, και απευθύνονται σε εμάς όλοι οι πολίτες, συμπολίτες μας,
0: ναι,
1: σε οποιοδήποτε πρόβλημα. Προσπαθεί δηλαδή το κράτος τώρα αυτή τη στιγμή, η κυβέρνηση, ξέρω, να μας αποδυναμώσει, να αποδυναμώσει τα νησιά βασικά, όχι εμάς, τα νησιά από τη δυνατότητα αυτή.
0: Οι έπαρχοι μαζί ή μεμονωμένα και εσείς προσωπικά έχετε κάνει κάποια κίνηση?
1: Ναι, έχουμε κάνει όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάνει όλοι μαζί και έχουμε και καθένας ξεχωριστά, αλλά έχουμε κάνει και όλοι μαζί.
0: Πιο συγκεκριμένα, κυρία Σαρδελή, προς την κυβέρνηση και τον αρμόδιο υπουργό ή υφυπουργό?
1: Ναι, φυσικά, από τις αρχές του Δεκεμβρίου, από την αρχή που βγήκε το προσχέδιο, δηλαδή, του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, εντοπίσαμε τα προβλήματα αυτά και μάλιστα υπάρχει και μια διάταξη 361, του άρθρου 361 παράγραφος 2, στην οποία χωρίς λόγο μπαίνει από το πουθενά αυτή η διάταξη και μεταφέρει αυτοδικαίως τους δύο υπαλλήλους που υπηρετούν στο Γραφείο Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης, τους μεταφέρει στο Δήμο Ιθάκης χωρίς καμία αιτιολόγηση, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό, αυτή τη στιγμή η Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης, το επαρχείο Ιθάκης, όπως λέγεται, δηλαδή, έτσι έχει μείνει,
0: ναι, ξέρω,
1: έχει 5 υπαλλήλους.
0: Όλους και όλους.
1: Από τους 5 λοιπόν παίρνει τους 2 και άρα μένουν 3 διοικητικοί.
0: Οπότε ήταν που ήταν αποψηλωμένη η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες του επαρχείου.
1: Αντί να ενισχύσουμε, γιατί αυτό ήταν ο στόχος μας από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, που βγήκαμε, και ναι, εγώ αυτό διεκδίκησα και διεκδικώ, το να αναβαθμίσουμε λίγο, να μπορούμε να λειτουργήσουμε και λίγο πιο με μεγαλύτερη, πώς να το πω, ευληγησία. Δηλαδή,
0: οδηγούμαστε, αν δεν είναι τέτοιο, σε ένα καθαρά δημαρχοκεντρικό σύστημα.
1: Τι να σας πω, ναι, αυτό είναι, για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος.
0: Δεν ξέρω αν έχετε τη στήριξη, που μάλλον δεν την έχετε, της Δημοτικής Αρχής.
1: Για να
0: με δήμαρχο το Διονύση Σταγιτσά. τη στήριξη.
1: Δεν έχει δείξει κάποιο δείγμα στήριξης.
0: Μπορεί και το αντίθετο.
1: Δεν έχει δείξει κανένα δείγμα στήριξης και φυσικά θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμμετέχει και η Δημοτική Αρχή και ο Δήμος Στάχης δηλαδή σε όλη αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι μια υπηρεσία η οποία αποδυναμώνεται και αποψηλώνεται το νησί της Ιθάκης.
0: Ναι.
1: Όποια υπηρεσία κλείσει, όποιοι πάλι φύγουν από τη μια μεριά και πάνε στην άλλη, λογικό είναι να αποψηλώνεται το νησί. Ναι. Και θα σας πω και κάτι. Γιατί δεν φτιάχτηκαν δύο και δεν δόθηκαν δύο καινούργιες οργανικές θέσεις στο Δήμο Ιθάκης, που αυτή τη στιγμή έχει 4 μηχανικούς.
0: Ναι.
1: Και παίρνονται οι δύο και μοναδικοί από την περιφερειακή ενότητα Ιθάκης. Ποια είναι η σκοπιμότητα και ποια η αιτιολογία?
0: Προφανώς έχει να κάνει με την απόφαση να καταργηθούν οι επάρχοι ή ο τίτλος του επάρχου. Με αυτό έχει να κάνει, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με κάτι άλλο.
1: Πω, αυτή τη στιγμή η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων στην Ιθάκη φτιάχνει έργα 5,5 εκατομμύριων ευρώ περίπου.
0: Ναι.
1: Η καινούρια περιφερειακή αρχή με περιφερειάρχη το Γιάννη τον Τρεβετήλ.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνουν όλα αυτά, πώς θα μπορούν να συνεχίσουν χωρίς να γίνονται κάποιοι έλεγχοι, κάποιες αυτοψίες, κάποιες επιστασίες από τους μηχανικούς, πώς θα μπορέσουν να δρομολογηθούν καινούργια έργα. Ναι. Έχουμε την πολιτική προστασία, είναι ένα νησί ορεινό. Το χειμώνα είχαμε συνεχείς από τις βροχές, συνεχείς βραχοπτώσεις, γι' αυτό φέραμε και το κλιμάκιο του ΕΟΓΜΕ, το είχα φέρει, το είχα...
0: Του ΙΓΜΕ βασικά, όπως το ξέρουν οι φίλοι ακροατές.
1: Του ΙΓΜΕ, του πάλι ο ΙΓΜΕ, ναι.
0: Το κλιμάκιο ήρθε στο νησί 18 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Και έκανε αυτοψία.
1: Έκανε αυτοψία σε όλο το επαρχιακό δικό δίκτυο. Ναι. Και όχι μόνο.
0: Στο οποίο έχει ευθύνη η περιφέρεια.
1: Έχει ευθύνη η περιφέρεια και εγώ επειδή θεωρώ ότι από τα πρώτα μελήματα του κάθε πολιτικού είναι το θέμα της ασφάλειας.
0: Της οδικής ασφάλειας.
1: Πολιτική προστασία, της οδικής κυρίως. Πολιτική προστασία όμως και υγεία για μένα είναι πρωτεύοντα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι πρωτεύοντα θέματα. Και θεωρώντας ότι είμαι υπεύθυνη και για την ασφάλεια του επαρχιακού οδικού δικτύου και επειδή είχαμε πολλές βραχοπτώσεις το χειμώνα, τους σημερινούς μήνες, δηλαδή αν σας πω τουλάχιστον μία κάθε εβδομάδα, γιατί μετά τον καθαρισμό του Αντινέρο, ίσως επειδή δεν υπήρχε η βλάστηση να συγκρατήσει τους βράχους, δεν ξέρω τι έγινε, είχαμε συνεχείς βραχοπτώσεις.
0: Υπήρξε κάποια εκτίμηση για την ευστάθεια των πρανών στα επίμαχα σημεία, τι ακριβώς έγινε και ποια είναι η συνέχεια?
1: Ευτυχώς δεν είναι, δηλαδή δεν υπάρχει επικινδυνότητα.
0: Ναι, αλλά...
1: Ευτυχώς το είδαν οι άνθρωποι αυτοί, είναι πολύ έμπειροι. Πάρα πολύ έμπειροι που ήρθαν.
0: Γιατί είναι και η σεισμική δραστηριότητα στη μέση, που είναι έντονη και στην Ιθάκη.
1: Αυτό. Και φυσικά τα έχουμε λάβει όλα υπόψη. Δηλαδή δεν ήρθαν μόνο να δουν αυτό το κομμάτι λόγω των βροχών, των πλημμυρικών φαινομένων. Και μαζί όμως και σε συνέχεια και σε συνάρτηση και με αυτό και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, είδαν και άλλα φαινόμενα.
0: Όπως.
1: Που έχουν επηρεάσει το νησί μας. Όπως δηλαδή εξετάστηκε και λίγο το φαινόμενο του Ιανού,
0: ναι.
1: Ή του Μπάλου. Δηλαδή τους φάνηκε περίεργο όλο αυτό που περιγράφει.
0: Που ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί ζημίες και όχι μόνο στο οδικό δίκτυο από τον Ιανό και τον Μπάλο. Ή δεν είναι έτσι?
1: Ναι. Κοιτάξτε, ακόμα εκκρεμεί το 30% Φρικεσκιόνι. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει δοθεί μέχρι το τέλος του χρόνου τελευταία πλέον διορία και ανανέωση.
0: Δύο από τα σημαντικότερα σημεία του νησιού.
1: Βέβαια. Τώρα τουλάχιστον το πιο
0: τουριστικά σημεία.
1: Το πιο επικίνδυνο σημείο έχει αποκατασταθεί, έχουν μπει και οι μπάρες πριν από 20 μέρες.
0: Mm.
1: Και τώρα ταυτόχρονα γίνεται και το κομμάτι, το μεγάλο κομμάτι των 2.160.000 ευρώ που είναι στον μπροστά ετώ, που είναι και αυτό, είχε πάθει πολύ μεγάλες ζημιές από τον Ιανό και τον Μπάλο μαζί. Και,
0: ο μπροστά ετώ δηλαδή, και ο πίσω ετώ που είναι και το λιμάνι του νησιού.
1: Το πίσω
0: που συνδέεται ακτοπλοϊκά με τη χάμη της Κεφαλονιάς.
1: Έχουμε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις εμείς στο δικό δικτύο, στο επαρχιακό δικό δικτύο. Θα γίνουν και σημειακές παρεμβάσεις που είναι άνω το μισό εκατομμυρίου προϋπολογισμός, που αυτό αφορά κυρίως, να σας δώσω να καταλάβετε, τα εντός και εκτός οικισμών, δηλαδή στις αρχές και στο τέλος περίπου των οικισμών, των χωριών και του Βαθέως, βέβαια, της πόλης Ιθάκης, που έχει πρόβλημα το επαρχιακό δικό δίκτυο. Εντάξει, δυστυχώς το έχουμε παραλάβει δηλαδή και εμείς σε πολύ άσχημη κατάσταση, γιατί έχει χρόνια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Και χρειάζονται πάρα πολλές παρεμβάσεις.
0: Μιλούσαμε παλιότερα σχετικά για τα θέματα αυτά και γενικότερα για τα προβλήματα που απασχολούν την Ιθάκη με τον πρώην έπαρχο Σπύρο Τσιντήλα. Καλή του μέρα να ακούει.
1: Καλή του μέρα και από μένα, και ο Σπύρος Τσιντήλας είναι ήταν πολύ καλός και ικανός.
0: Που είχε κατέβει υποψήφιος με το συνδυασμό της Ανάσα κατά Ιόνια νησιά με επικεφαλή στο Θόδωρο Γαλιατσάτο από την Κεφαλονιά.
1: Ήταν πολύ υπεύθυνος σαν επαρχός και θεωρώ ότι με υπερβάλλον ζήλο κι αυτός. Και συνεργαζόμαστε και τώρα, να ξέρετε ότι συνεργαζόμαστε άψογα με τον κύριο Τσιδίλα. Γιατί για το νησί μας δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι και να σας πω κάτι, επειδή δεν παρέλαβα απολύτως τίποτε από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και τον προηγούμενο επάρχο εγώ, ο Σπύρος ο Τσιντήλας μου δείξε κάποια πράγματα, δηλαδή τουλάχιστον πού σταμάτησε εκείνος.
0: Γιατί ναι, δεν είναι προκατοχός σας ο Σπύρος ο Τσιντήλας.
1: Όχι, είναι προκάτοχος.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως από το σημείο του Σπύρου Τσιντήλα και μετά συνεχίσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι έγινε. Εγώ δεν βρήκα ούτε στήλα και μολύβι να γράψω μέσα.
0: Ναι.
1: Και τώρα επειδή ίσως η εργατικότητα θεωρείται επικίνδυνη, δεν ξέρω, δεν λέω ότι είμαι εργατική, είμαι η καλύτερη. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορεί να ήταν πολύ καλύτεροι από μένα ή από το Σπύρο Τσιντήλα, δεν έχει σημασία. Αλλά θεωρώ όμως ότι τουλάχιστον έχω ότι, πώς να σας το πω τώρα, να σας το πω, θεωρώ ότι προσπαθώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέμε ότι θα φέρουμε αποτέλεσμα σε όλα, αλλά προσπαθώ. Όπως προσπαθούσε και ο Σπύρος ο Τσιντήλας.
0: Ναι. Το κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ ή ΙΓΜΕ διαφορετικά που ήρθε στο νησί πρόσφατα έκανε κάποια τεχνική έκθεση βάσει της οποίας θα προκύψουν κάποια συμπεράσματα και θα ακολουθήσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για την θωράκιση του οδικού δικτύου ή για την οδική ασφάλεια, αν θέλετε.
1: Φυσικά έχουν εντοπιστεί όλα τα σημεία και θα γίνει μια ολοκληρωμένη τεχνική έκθεση από το κλιμάκι του ΕΓΜΕ, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου ζήτησαν και συγγνώμη οι άνθρωποι για την καθυστέρηση, γιατί είχαν προκύψει πολλά θέματα σε όλη την Ελλάδα και κυρίως στην Αθήνα το χειμώνα, όπως καταλαβαίνετε, και τρέχανε παντού κι αυτοί. Δεν το άφησαν όμως, το είχαν σε προτεραιότητα και το δικό μας θέμα και τώρα ήρθαν εδώ με κάποιες αυτοψίες που έγιναν. Τουλάχιστον σας λέω δεν είναι επικίνδυνη η κατάσταση, δηλαδή θεωρώ ότι εντάξει με κάποιες μικρο παρεμβάσεις ίσως που χρειάζονται, είναι και κάποια σημεία που θα συμπληρώσουμε και εμείς σε βραχοπροστασία. Είναι κάποια σημεία ίσως που πρέπει να...
0: Ναι, επειδή έχω έρθει στην Ιθάκη δύο φορές, όντως υπάρχει επικινδυνότητα, η αλήθεια είναι στο επαρχιακό δικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Γιατί το νησί είναι ορεινό.
1: Βέβαια.
0: Έχει απότομες πλαγιές.
1: Και
0: οι δρόμοι είναι σε μεγάλα υψόμετρα, καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Είχε ξεκινήσει επιθετίας του κυρίου Γαλετσάτου Βραχοπροστασία, που πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό έργο. Πάρα πολύ σημαντικό και απορώ γιατί ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται το πόσο σημαντικό είναι.
0: Ο κόσμος αντιλαμβάνεται άλλα πράγματα.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι απορροφημένος με την καθημερινή προσπάθεια της επιβίωσης και όχι μόνο.
1: Μπορεί. Εμείς συμπληρώσαμε τα πιο ακόμη, αυτά που είχαν απομείνει, τα πιο επικίνδυνα. Ένα σημείο είναι που είναι πολύ πιο επικίνδυνο τώρα, το στο οποίο έχουμε βγάλει 60.000 ευρώ για να συμπληρωθεί και αυτό. Σύμφωνα με τον ίδιο εργολάβο, με τη βραχοπροστασία. Άμεσα πιστεύω θα γίνει, δηλαδή μπορεί να γίνει και μέχρι το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πιστεύω ότι θα είμαστε κατά κάποιο τρόπο θωρακισμένοι σε αυτό το κομμάτι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, επειδή είχε πάρα πολλές βροχοπτώσεις το χειμώνα, σας μιλάω ειλικρινά ότι είχαμε πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει, δηλαδή το τι θα ξημερώσει όταν το βράδυ, συνήθως επειδή έρχεται περισσότερη ποσότητα βροχής και όχι μόνο, πέφτουν τεράστιοι βράχοι στο επαρχιακό δικό δίκτυο.
0: Παίζουν ρόλο και σε αυτό τα... Έτσι πώς να το πω τώρα, έχω πρόβατα που πάνω στο νησί.
1: Φυσικά και παίζουν ρόλο.
0: Τα οποία υπάρχουν παντού ενδεχομένως.
1: Φυσικά και πρέπει, επειδή δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα.
0: Που κινούνται σε απότομες πλαγιές και τα λοιπά.
1: Φυσικά.
0: Τα εγωπρόβατα.
1: Και πρέπει οπωσδήποτε να τηρηθούν οι νόμοι και σε αυτό το
0: κομμάτι.
1: Και συμβάλλουν
0: στα φαινόμενα κατολιστήσεων και τα λοιπά.
1: Βέβαια συμβάλλουν. Βέβαια συμβάλλουν και γι' αυτό θα πρέπει ο Δήμος να αναλάβει την ευθύνη του όσον αφορά αυτό.
0: Ναι. Ωραία. Κύριε Σαρδένη, να ρωτήσω από την ευκαιρία πώς διαμορφώνεται η τουριστική κίνηση στην Ιθάκη, ένα νησί με λιγότερο από 3.000 πληθυσμό το χειμώνα και ένα νησί που έχει ποιοτικό τουρισμό, η αλήθεια είναι, και πολλούς καφάτους επισκέπτες, αν και η ποιότητα δεν ταυτίζεται ή δεν πρέπει να ταυτίζεται με την οικονομική στάθμη των επισκεπτών. Πώς διαμορφώνεται η τουριστική κίνηση στο νησί φέτος το καλοκαίρι?
1: Η τουριστική κίνηση έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς φέτος. Δηλαδή, αν σας πω από τον Απρίλιο, ναι. Ίσως και λίγο το Μάρτιο. Έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά όσον αφορά το θαλάσσιο τουρισμό κυρίως.
0: Ναι, Είπα, έχετε πολλούς καθάτους εκεί.
1: Πάρα πολλούς.
0: Στο Βαθύ, στην πρωτεύουσα, στο Κιόνι.
1: Στην πρωτεύουσα και στο Κιόνι.
0: Και στις Φρίκες.
1: Ακόμη και στο Σταυρό, στην πόλη που λέμε. Δηλαδή σε όλο το νησί, αλλά κυρίως στο Βαθύ. Δηλαδή μιλάμε ότι πραγματικά έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά.
0: Ναι, αλλά αυτοί οι τουρίστες μένουν μέσα στα τουριστικά σκάφη, στα κότερα κτλ. Δεν νοικιάζουν δωμάτια.
1: Αυτοί συνήθως το κομμάτι της...
0: Αφήνουν δηλαδή χρήματα.
1: Αφήνουν, ναι. Αφήνουν χρήματα στα εστιατόρια κυρίως ή στα σούπερ μάρκετ.
0: Και στα τουριστικά, εντάξει, με σουβενίρ κτλ. Να υποθέσω.
1: Και στα τουριστικά. Θα κυκλοφορήσουν όμως και στο νησί, εντάξει. Τώρα όσον αφορά τα καταλήμματα... Έχει ξεκινήσει και εκεί, γιατί ούτως ή άλλως από.
0: Καλά, η Κεφαλονιά δεν έχει. Η Ιθάκη δεν έχει μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, είναι γεγονός αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν έχουμε μεγάλες προς το παρόν. Mm. Αλλά έχει ξεκινήσει τώρα. Μα ούτως ή άλλως Ιούλιος και Αύγουστος είναι.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο στην Ιθάκη, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά, πιστεύω. Αλλά κυρίως στην Ιθάκη είναι Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι μήνες που είναι γεμάτο το νησί μας από κόσμο. Και μέχρι τις 15 και μπορεί και τέλος Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε για το καλύτερο, γι' αυτό και έχουμε επικεντρωθεί και στις υποδομές που κάνουμε. Έχουμε φτιάξει και το δυσιακό κέντρο. Έχει σχεδόν ολοκληρωθεί το κτηριακό του, να ξέρετε, που θα είναι
0: το δυσιακό κέντρο, ναι.
1: Το δυσιακό κέντρο 400.000 περίπου ευρώ χρηματοδότηση της περιφέρειας Ιωνίων Ίσων εξ ολοκλήρου. Είναι ένα σπουδαίο έργο και αυτό, γιατί είναι στο κέντρο του νησιού, στο κέντρο του λιμανιού, είναι προσβάσιμο και με τα πόδια από όλους τους τουρίστες, δηλαδή θα περάσουν όλοι από εκεί. Και είναι ένα σημείο αναφοράς που πιστεύω και με το ψηφιακό κομμάτι που θα ολοκληρωθεί.
0: Και γενικά η Ιθάκη έχει αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους.
1: Βέβαια, αρκετούς.
0: Που δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, δεν ξέρω τώρα. Βέβαια, εγώ έχω εμπειρία από το μακρινό παρελθόν, όταν είχα επισκεφθεί μεταξύ άλλων με τον τότε έπαρχο Σπύρο Τσιντήλα και είχα κάνει σχετικό ρεπορτάζ τον αρχαιολογικό χώρο. Θυμήστε μου, αν διορθώστε με αν κάνω λάθος, το Αγίου Αθανασίου.
1: Δυστυχώς είναι στην ίδια κατάσταση, να ξέρετε αυτό. Και θεωρούμε ότι εσκεμμένα, να το πω την έννοια τη αυτή την κατάσταση, γιατί είναι και θέμα του Υπουργείου Πολιτισμού, δεν είναι μόνο δικό μας. Εμείς φωνάζουμε ότι πρέπει να μπουν επεξηγηματικές πινακίδες οπουδήποτε υπάρχει κάποιο τμήμα, τέλος πάντων, που αναδεικνύει την ιστορία μας για να βλέπει ο επισκέπτης.
0: Καλά, είναι πάρα πολλά τα θέματα.
1: Πρέπει, και... πρέπει να υπάρχει φύλαξη, αλλά και κάποιος ο οποίος θα λέει δύο πράγματα στους. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο ωράριο και θα πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα κατευθύνει τον κόσμο. Θα λέει τι βλέπει στους επισκέπτες μας. Γιατί όλοι έρχονται γι' αυτό.
0: Μακάρι να είχαμε περισσότερο χρόνο, αλλά μας χωρίζουν και αποστάσεις. Για να μπορούσαμε να σας καλέσουμε και εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Τσακίνθο, θα τα πούμε από κοντά διαζώσεις και με μεγαλύτερη άνεση χρόνου.
1: Μήπως να σας καλέσουμε εμείς στην Ιθάκη, είναι πιο
0: για τρίτη φορά. Για τρίτη φορά.
1: Να έρθετε για τρίτη και να έρθετε και για πολλωστή φορά. Να
0: είχα κάνει ένα ολόκληρο δημοσιογραφικό διπορικό στο νησί.
1: Θα χαρούμε πάρα πολύ.
0: Εδώ και κάτι καλοκαιρία πίσω.
1: Να δείτε και κάποια πράγματα επί τόπου και τα προβλήματά μας.
0: Ναι. Έχετε Έλληνες τουρίστες, κυρία Σαρδελή, Έλληνες τουρίστες.
1: Έλληνες τουρίστες αρχίζουν από τώρα.
0: Από τώρα.
1: Τώρα αρχίζουν αυτοί που παίρνουν τις αδειές τους και έρχονται σιγά σιγά. Έχουμε και Ιταλούς, έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι Ιταλοί πάντα, ξέρετε, είναι.
0: Και Γάλλους αρκετούς, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Και Άγγλους έχουμε, έχουν επενδύσει και στο νησί μας.
0: Ναι, αλλά δεν έχετε λαγανά.
1: Όχι, ευτυχώς δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο.
0: Είναι ήσυχο το νησί.
1: Τέτοιου είδους ανάπτυξη.
0: Προσφέρεται για ήσυχες διακοπές, οικογενειακές και όχι μόνο. Κατά πράσινο, γραφικό, με πεντακάθαρα νερά.
1: Γι' αυτό θέλουμε και ένα παιδίατρο, γιατί έρχονται και
0: με...
1: στο νησί μας και οικογένειες με μικρά παιδιά.
0: Μικρές βοσαλωτές παραλίες.
1: Ένα παιδίατρο που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του παιδιατρικού μέρους.
0: Ένα κέντρο υγείας έχει η Ιθάκη ολοκλήρω και δεν έχει παιδίατρο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Με 400 ακριβώς. Πόσα παιδιά το νησί.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
0: Υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς αυτό, να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, κυρία Σαρδελή.
1: Υπάρχει μια εξέλιξη, κοιτάξτε να δείτε. Μου έχουν απευθυνθεί, επειδή το έχουμε αναδείξει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και μέσω το ΜΜΕ, όσο μπορέσαμε, δηλαδή εκτός από τις κρούσεις που έχουμε κάνει προς το Υπουργείο Υγείας και μέσω του συλλογικού οργάνου που υπηρετώ, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Μάλιστα, προχθές μίλησα με κάποιον συνταξιούχο παιδίατρο, ο οποίος προτίθεται ο άνθρωπος να έρθει να καλύψει μέχρι να καλυφθεί η μόνιμη θέση.
0: Αυτές είναι εμβαλωματικές λύσεις, κοινώς μπαλώματα.
1: Είναι μπαλώματα, αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον. Έχω στείλει στην ΕΚΤΗΠΕ και στο Υπουργείο Υγείας, έχω στείλει μία πρόταση από τη στιγμή που έχει 6 παιδιάτρους η Κεφαλονιά, το νομαρχιακό νοσοκομείο. Δηλαδή 6
0: ή δεν τους στέλνει ή δεν θέλουν να έρθουν από ό,τι μαθαίνει.
1: Να μπορούσε να έρχεται, μα μία φορά, δηλαδή κάποιες ώρες την ημέρα, δεν είναι τόσο δύσκολο. Μπορεί να έρχεται και να φεύγει ο άνθρωπος αυτός, έστω να καλύπτει κάποιες ώρες την ημέρα. Δηλαδή δεν μπορεί να μένει το κέντρο υγείας ακάλυπτο.
0: Γιατί είναι εύκολη η μετάβαση, είναι λίγα λεπτά της ώρας από τη Σάμη για Ιθάκη.
1: Ακριβώς. Είναι εγκληματικό. Είναι εγκληματικό. Τη στιγμή έχουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι με φιλότιμες προσπάθειες καλύπτουν το ιατρικό
0: με φιλότιμο το ιατρικό θέμα, που υπάρχει ακόμα στέκεται όρθια αυτή η χώρα.
1: Αλλά δεν πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε, έτσι, και το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν θα πρέπει να τους εκμεταλλευόμαστε, γιατί έχουν φτάσει σε σημείο και αυτή εξάντληση και σε σημείο μη δυνατότητας κάλυψης των εφημεριών.
0: Εδώ ολόκληρη Ζάκυνθος, με ένα σχετικά καινούριο και σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα, δεν έχει στην παιδιατρική αυτή τη στιγμή ούτε έναν παιδίατρο. Γιατί η μία και μοναδική μόνιμη παιδίατρος είναι σε αναρωτική άδεια μετά από 13 συνεχόμενες εφημερίες και υπάρχει η διαδικασία των εντέλεστε. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι κανένας διαθέσιμος για να έρθει, έστω και με εντέλεστε, να καλύψει προσωρινά το κενό. Σε μια παιδιατρική κλινική που θέλει τουλάχιστον 2 μόνιμους παιδιάτρους και 4 για να λειτουργήσει κανονικά σύμφωνα με το συνδικαλιστικό όργανο των νοσοκομειακών γιατρών Ζακύνθου. Κλείνω την παρένθεση, γιατί πρέπει να κλείσουμε και εμείς, κυρία Σαρδελή.
1: Με θλίβει το γεγονός, γιατί είχα μιλήσει με την κυρία Δανιλάτου, τη διευθύντρια της παιδιατρικής κλινικής της Κεφαλονιάς, που πραγματικά είναι από τις καλύτερες παιδιατρικές κλινικές. Η οποία όμως μου είπε ότι καλύπτουμε εμείς περιστασιακά από τη στιγμή που και εμείς υποστελεχωμένοι είμαστε, καλύπτουμε τη Ζάκυνθο. Mm. Μου λέει, δεν θα μπορέσουμε να καλύψουμε και την Ιθάκη. Είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά πρέπει όμως μέχρι να γίνει η μόνιμη κάλυψη με τον παιδίατρο που θα πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο και δεύτερος, όχι ένας μόνο, να γίνει κάτι έστω από την Κεφαλονιά.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και να κλείσουμε με τη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, Οδύσσια του Ομήρου. Μόνο που δεν έχει γυριστεί ταινία στην Ιθάκη ή κανένα πλάνο από την Ιθάκη.
1: Δυστυχώς δεν γυρίστηκε κανένα πλάνο από την Ιθάκη, παρόλο που.
0: Η οποία έκανε πρεμιέρα 17 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά.
1: Ήτανε 17 Ιουλίου,
0: η πρεμιέρα.
1: Και εδώ στην Ιθάκη πήγε πολλοί κόσμο να τη δει. Βέβαια είναι με το μάτι του σκηνοθέτη. Ναι. Δεν είναι ακριβώς αποτύπωση της Οδύσσιας.
0: Βασίζεται και καλά στην Οδύσσια του Ομήρου.
1: Βασίζεται. Αλλά με πλάνα όμως που γίνανε στην
0: Πελοπόννησο.
1: Στην Ιθάκη.
0: Γιατί αυτό, κυρία Σαρδελή?
1: Είναι θέμα του σκηνοθέτη. Είναι κάποια οικονομικά κίνητρα ίσως που τράβηξαν προς τα εκεί. Εντάξει. Τι να πούμε.
0: Η Οδύσσια του Ομήρου, ναι, μεν, αλλά χωρίς πλάνα από την Ιθάκη και χωρίς Ιθάκη μέσα. Αφού έχει να κάνει με την Ιθάκη έτσι κι αλλιώς.
1: Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή κάποιος πιο ικανός.
0: Έχετε δει την ταινία?
1: Δεν την έχω δει, όχι.
0: Τι έχετε ακούσει από τον κόσμο που έχει δει την ταινία?
1: Ότι είναι μια αλληγορία.
0: Αλληγορία, ναι.
1: Της Οδύσσιας, είναι μια αλληγορία.
0: Ναι, ο σκηνοθέτης και έχει κάνει τα δικά του.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν είναι αναπαράσταση, σας το είπα.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως κάποιος άλλος σκηνοθέτης να μπορέσει κάποια στιγμή να αποτυπώσει ακριβώς την Οδύσσια όπως είναι.
0: Να σε ευχαριστήσω. Εσείς έχετε τη δική σας Οδύσσια. Δηλαδή, εσείς θα γίνετε τώρα από έπαρχος περιφερειακή σύμβουλο Σκέτο. Μια κουβέντα γι' αυτό και να κλείσουμε.
1: Άγνωστες
0: βουλέ του
1: κράτους.
0: Όχι του κυρίου, ναι.
1: Ναι, όχι του κυρίου. Ο κύριος καλά τα έχει.
0: Είστε σαν να μην κάρβουνα, δηλαδή είστε στον αέρα.
1: Τι να σας πω.
0: Δεν ξέρετε την επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που και με τίτλο και χωρίς τίτλο το ίδιο θα έρθω.
0: Ναι, εννοείται, αλλά πρέπει να ξέρετε τι σας γίνεται.
1: Όταν απευθυνόμαστε κάπου, καλό είναι να έχουμε τον τίτλο μας.
0: Ακριβώς.
1: Τον τίτλο που εκλεγήκαμε και μας έδωσε το Σύνταγμα.
0: Ακριβώς. Και το θεσμικό σας ρόλο. Ναι, ναι.
1: Το Σύνταγμα και η λαϊκή εντολή.
0: Μάλιστα.
1: Ο λαός των νησιών μας. Και πρέπει να το σεβαστούμε.
0: Καλημέρα στην Ιθάκη.
1: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας
0: δώσατε
1: την ευκαιρία να αναδείξουμε τα θέματα. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Σας
1: περιμένουμε στην Ιθάκη.
2: Ζουμ στην επικαιρότητα με τον Σάκη Νέγκα.

0: Λοιπόν, οδεύουμε ολοταχώς προς το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Έχουμε ήδη μπει σε αυτό. 12 και 35 λεπτά. Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα και πάλι από την ΕΡΤ της Ακίνθου και την εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα και από το δικό σας σταθμό. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά, έτσι αν θυμάμαι καλά, δεν ξέρω αν θα τριτώσει το κακό, στο στούντιο της ΕΡΤ της Ακίνθου την καλή φίλη πια του σταθμού, Ευδοκία Ρουμανιά, η οποία είναι υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο. Και δεν ήρθε τυχαία, ήρθε με αιτία και αφορμή. Και όπως πάει το πράγμα, θα πάρει και εδώ εκπομπή.
1: Καλησπέρα και από εμένα. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση.
0: Καλώς ήρθες, Ευδοκία.
1: Εγώ θα πω ότι θα τριτώσει.
0: Ναι. Έχεις συμπαθήσει το σταθμό?
1: Ναι, μου αρέσει. Σας στηρίζω, σας ακούω κιόλας.
0: Και είμαστε θετικοί, λέει, άνθρωποι.
1: Ναι, το υποστηρίζω αυτό.
0: Αν θεωρείς εμένα θετικό άνθρωπο, σώθηκες.
1: Από όσους έχω γνωρίσει μέσα από τους
0: σταθμούς. Προσωπικά τους έχω πάρει όλους παραμάζεμα το τελευταίο διάστημα. Δεν έχω αφήσει κανένα σε χλωρό χλαρί. Εντάξει, αυτό μας ικανοποιεί, μας δημιουργεί, μας προκαλεί θετική, έτσι, ηθική ικανοποίηση.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Ότι νιώθετε καλά εδώ.
1: Ναι. Τα λέμε λοιπόν πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Την προηγούμενη φορά που ήρθα, δηλαδή. Ναι. Συζητήσαμε ωραία.
0: Να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται η περίοδος οτοκίας της θαλάσσιας χελώνας στη Ζάκυνθο, καθώς υπάρχει μια πρόσφατη ανακοίνωση του Αρχέλων για τα πρώτα χελωνάκια.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί στη Ζάκυνθο μπορεί να μην σπάμε αυγά, αλλά σκάνε τουλάχιστον τα αυγά των θαλασσίων χελωνών και βγαίνουν τα χελωνάκια.
1: Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί την προηγούμενη εβδομάδα στις 14 Ιουλίου είχαμε τις πρώτες εκολάψεις νεοσών σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Κάναμε την αρχή στην παραλία της Δάφνης.
0: Έχουμε την πρωτιά δηλαδή, η Δάφνη.
1: Έχουμε την πρωτιά, ναι.
0: Τα πρώτα χελωνάκια στη Δάφνη.
1: Ναι.
0: Και τα πρώτα δηλαδή στον...
1: σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: πρωτιά η Δάφνη.
1: Ναι. Και σήμερα βέβαια βρήκανε και στο Κυπαρισιακό κόλπο, στο Καλό Νερό.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, ξεκινάμε σιγά σιγά με τους νεοσούς. Αρχίζει, πέφτει σιγά σιγά ο αριθμός των νέων φωλιών που βλέπουμε καθημερινά και αυξάνονται τα μικρά χελωνάκια.
0: Πόσα τον αριθμό για αρχή?
1: Έχουμε πολύ λίγα ακόμα, δηλαδή έχουν κολλαφθεί 2 με 3 φωλιές. Οπότε δεν είναι πάνω από 50.
0: Έχει γίνει, ουσιαστικά, να σε ρωτήσω, Ευδοκία, και με συγχωρείς για τον ελληνικό.
1: Δεν πειράζει, μιλάμε στον ελληνικό.
0: Έχει γίνει με χρονοκαθυστέρηση ή κανονικά αυτή η εκκόλαψη, το γεγονός ότι...
1: Όχι, κανονικά έχουμε ξεκινήσει χρονικά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποιες φωλιές που δεν εκολάφθηκαν, που θεωρείται φυσιολογικό, αν λάβουμε υπόψη μας και τις καιρικές συνθήκες, τη θερμοκρασία που υπήρχε το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου. Οπότε, ναι, θεωρείται αρκετά φυσιολογικό το ότι έχουμε τώρα τους πρώτους νεοσούς και δεν έχουν καθυστερήσει.
0: Ναι. Στις υπόλοιπες παραλίες του βιότοπου, και μιλάμε για Γέρακα, Καλαμάκι, Σεκάνια, Λαγανά. Τι ακριβώς, ναι, πώς έχει η κατάσταση? Και μαραθωνήσει.
1: Και μαραθωνήσει, ναι.
0: Να μην ξεχάσω.
1: Έχουμε βρει και στα Σεκάνια. Έχουν κολλαφθεί κάποιοι νεοσοί, αλλά κατά τα άλλα ακόμα περιμένουμε για τις υπόλοιπες
0: παραλίες. Η μοναδική απάτη την παραλία του νησιού.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς δηλαδή που ανήκει στη WWF εκεί και δεν πατάει ανθρώπινο πόδι.
1: Ναι.
0: Παρά μόνο ελάχιστοι που είναι εκεί οι οικολόγοι της WWF.
1: Ναι, ειδικοί επιστήμονες που θα έρθουν για κάποια ερευνητική εργασία,
0: ναι,
1: οι εθελοντές μας που καταγράφουν τις φωλιές και τους νεοσούς και το θαλάσσιο πάρκο αν χρειάζεται να επέμβει με κάποιο τρόπο.
0: Έχεις πάει ποτέ στα Σεκάνια?
1: Βεβαίως. Κάνω και εγώ πρωινές καταγραφές. Οπότε
0: είναι φανταστική παραλία.
1: Είναι πανέμορφη παραλία.
0: Ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι ο λόγος για τον οποίο είναι πανέμορφη είναι επειδή είναι και απάτητη.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Ναι.
0: Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί πρέπει να συμβαίνει και αυτό καμιά φορά. Δεν είναι όλα προς εκμετάλλευση και τελευταία πιθανή γη σε αυτό εδώ το νησί που όλα θεωρούνται ή γίνονται στην πράξη ιδιόκτητα και ιδιωτικά.
1: Ναι, θα συμφωνώ μαζί σου. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν και να παραμείνουν μάλλον κάποιες εκτάσεις.
0: Μια παραλία που παραπέμπει σε τροπικό νησί αυτή στα Σεκάνια. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Όχι.
1: Εντάξει, τροπικό δεν θα το έλεγα. Αλλά ότι είναι κάτι παραδεισένιο και έτσι πολύ όμορφο, ναι, συμφωνώ.
0: Γαλινεύει ψυχή σου εκεί κάτω.
1: Γαλινεύει, ναι.
0: Ναι, είχαμε πάει μια φορά με τον τότε σύνδεσμο καθαριότητας εδώ και πολλά χρόνια πίσω, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε μια έτσι εθελοντική πρωτοβουλία για την περί συντογή απορριμμάτων.
1: Γίνεται κάθε χρόνο ο καθαρισμός. Απλά πλέον επειδή έχει αλλάξει το νομικό πλαίσιο της παραλίας, δεν επιτρέπεται ούτε και γι' αυτό να έρθουν μαζικά πολίτες για να συμμετέχουν στον καθαρισμό. Αλλά από τη βέβαια εύκολη
0: γιατί η πρόσβαση
1: από
0: τη θάλασσα δεν υπάρχει.
1: Ορίστε.
0: Η πρόσβαση για τη θάλασσα δεν υπάρχει για τα.
1: Απαγορεύεται. Απαγορεύεται.
0: Από ένα μονοπάτι κατεβήκαμε.
1: Ναι. Έτσι συμβαίνει.
0: Για να φτάσουμε στα Σεκάνια.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραία και η διαδρομή.
0: Είναι
1: κατά
0: πολύ
1: τη
0: ωραία,
1: γνώμη.
0: Όντως. Θέλω να μας δώσει και μια εικόνα για την περιοχή του Γέρακα. Εκεί πώς ακριβώς έχει φωλαιοποίηση και η κόλαψη των νεοσών.
1: Εκεί έχουμε αρκετές φωλιές και φέτος. Το θαλάσσιο πάρκο τοποθετεί ένα σκηνή που διαμορφώνει το όριο μέχρι το οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι τουρίστες. Αυτό προφανώς βοηθάει πάρα πολύ τις θαλάσσιες χελώνες, γιατί έχουν το χώρο πίσω από το σκηνή να δημιουργήσουν τις φωλιές τους. Οπότε είμαστε κι εμείς πολύ ευχαριστημένοι με αυτό.
0: Ναι. Να πούμε ότι έχετε συνεργασία, αγαστή συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Τώρα πια είναι οφιπεκά μέτρα της Ζάκυνθου, που δεν έχει μόνο το θαλάσσιο πάρκο, έχει και τον ένο της Κεφαλονιάς και. Σε ό,τι αφορά τώρα το θαλάσσιο πάρκο, υπεύθυνος στη Ζάκυνθο είναι ο κύριος Σορμπές.
1: Ακριβώς.
0: Περιμένω στον κύριο Σορμπές. Πολλά χρόνια στον νησικολόγο, περιβαλλοντολόγο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μπορούν να μας δώσουν και την εμπειρία τους, ας πούμε, γιατί εγώ, ας πούμε, είμαι πρώτη χρονιά φέτος στο νησί σας.
0: Άρτη ευχθήσα από Αμαλιάδα.
1: Ναι, με όλη την όρεξη, αλλά και η εμπειρία πάντα σίγουρα βοηθάει στο να.
0: Ωστόσο, έχεις κακή εμπειρία από τους δρόμους του νησιού, έχει φοβηθεί το μάτι σου. Τρέμει η ψυχή σου, ε.
1: Εντάξει, αυτή είναι μια προσωπική μου, ανεξάρτητα από τη δουλειά μου, ως υπεύθυνη του Αρχαίλων. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πολύ έντονος τουρισμός. Ναι, μπορώ να πω ότι οδηγούν λίγο επιθετικά εδώ οι άνθρωποι.
0: Κατά κύριο λόγο οι Ζακυνθινοί.
1: Ναι, και οι τουρίστες. Και οι Ζακυνθινοί και οι τουρίστες. Δεν ξέρω αν είναι Ζακυνθινοί άνθρωποι, τέλος πάντων, ναι. Όσοι οδηγούν στο νησί.
0: Έχουν συνηθίσει σε άλλα δεδομένα και έρχονται εδώ και δεν ξέρουν που πάνε και πού βρίσκονται. Ναι. Αφήστε εδώ καλύτερα. Άλλο θέμα αυτό. Ναι. Πάμε και στην παραλία των. Πάμε και στο Μαραθωνήσι. Γιατί εκεί υπάρχει πολλή κοσμία. Είναι στην καρδιά του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Υπάρχουν μέχρι και πλωτές καντίνες εκεί. Ήταν περισσότερες τα προηγούμενα χρόνια, τώρα είναι λιγότερες.
1: Όντως.
0: Ας υποθέσουμε ότι είναι απαραίτητες. Και ότι υπάρχει και ένα ανεπτυγμένο σύστημα αμμωθινών, το οποίο ευτυχώς δεν το πατάει κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπαίνει κανείς εκεί. Ποια είναι η εικόνα που έχεις από το Μαραθωνήσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι πηγαίνουν πάρα πολλοί τουρίστες. Πολλά βαρκάκια έχουν ως προορισμό τους η στάση το Μαραθωνήσι.
0: Πολλά τουριστικά σκάφη, πάρα πολλά.
1: Αρκετά, η αλήθεια είναι, δυστυχώς. Ιδανικά θα θέλαμε να μην υπάρχουν εκεί κανένας, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο φωλιοποίησης για τις θαλάσσιες χελώνες, επειδή προκύπτουν πολλές αρσενικές χελώνες.
0: Ναι, ειδικά στο Μαραθωνήσι.
1: Ναι, που τώρα και με την κλιματική αλλαγή που αυξάνεται παντού η θερμοκρασία, είναι μια ιδιαιτερότητα που μπορεί να φανεί πάρα πολύ χρήσιμη για τη σταθερότητα του πληθυσμού, του είδους.
0: Όντως εκεί υπάρχει ένα ανεπτυγμένο σύστημα αμμωθινών.
1: Ναι, εντάξει, αμμωθίνες βέβαια υπάρχουν και στο Λαγανά, ναι. Αλλά επειδή ακριβώς είναι τόσο ιδιαίτερο για τον πληθυσμό της θαλάσσιας χελώνης, θα
0: υπάρχει απαγόρευση
1: κάποιος
0: να προσεγγίσει τις αμμωθίνες ή να πατήσει πάνω σε αυτές.
1: Ναι.
0: Αυτή την ενημέρωση έχω.
1: Ναι.
0: Και ότι αυτό τηρείται, αν είναι έτσι.
1: Ναι, κατά κόρον τηρείται, με συγχωρείτε. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες παραβάσεις για τις οποίες εγώ δεν είμαι ενήμερη. Αυτό που ξέρω κι εγώ είναι ότι τηρούνται γενικότερα οι κανονισμοί και έχει μπει και εκεί σκηνή φέτος.
0: Ναι.
1: Που γενικότερα βοηθάει λίγο στην οριοθέτηση.
0: Είναι λιγότερες οι πλωτές καντίνες φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αυτές που προσφέρουν αναψυχτικά κτλ.
1: Ναι, είναι λιγότερες πλωτές καντίνες. Δηλαδή είναι 3 με 4 φέτος.
0: Και ήταν 7.
1: Πέρυσι ήταν. Ναι.
0: Μπορεί και 7.
1: Ναι.
0: Δεν το λέω τυχαία.
1: Εγώ έχω ακούσει και παραπάνω για πιο παλιά.
0: Καλά, αυτά είναι θέματα του λιμεναρχείου, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και του θαλασσιού πάρκου, έτσι.
1: Πώς εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε.
0: Ή του ΟΦΠΕΚΑ διαφορετικά.
1: Ναι, ακριβώς. Έχουν βάλει και κάποιες σημαδούρες για να μην περνάνε τα σκάφη από όπου να είναι, που και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ βοηθητικό. Από εκεί και πέρα, ρεαλιστικά, είμαστε μέσα στην high season, ας πούμε, του νησιού.
0: Ναι.
1: Οπότε θα αναπόφευκτα θα υπάρξουν
0: επίσης,
1: εκεί άτομα.
0: Επίσης έχω την ενημέρωση, θα μου πεις αν ισχύει ή όχι, αν είμαι λάθος με διορθώνεις, ότι ειδικά στο Καλαμάκι πολλαπλασιάζει το αριθμός των, έχει αυξηθεί σημαντικό αριθμός των χελωνών, των φωλιών και άρα και των νεοσών.
1: Αυτό δεν είναι αλήθεια,
0: δεν είναι
1: για φέτος.
0: Δεν είναι αλήθεια.
1: Όχι, δεν έχουμε αυξημένο αριθμό φωλιών στο Καλαμάκι. Ίσα ίσα που σε σχέση με πέρυσι είναι και λίγο λιγότερος ο αριθμός, που δεν έχει όμως κάποιο δραστική μείωση, έτσι ώστε να διερευνήσουμε αυτή τη στιγμή το λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Ναι.
0: Η ενημέρωση πάντως είναι έγκυρη, από έγκυρη πηγή, και μου κάνει εντύπωση γιατί λέτε εντελώς διαφορετικά πράγματα εσείς. Τέλος πάντων, αφήστε το τώρα, δεν είναι της παρούσης. Πάντως είναι από τις σημαντικότερες παραλίες ορτοκίας στον βιότοπο του Λαγανά, η παραλία του Καλαμακίου.
1: Να.
0: Και έχει και επίσης ένα ανεπτυγμένο ή πολύ μεγάλο σύστημα αμμοθυνών, που
1: ακριβώς
0: και αυτές θεωρούνται ή γίνονται στην πράξη ιδιωτικές, και υπάρχουν και ανεπτυγμένες ομπρέλες και εξαπλώστρες και επιχειρηματικές δραστηριότητες πάνω στις αμμοθύνες, για παράδειγμα στην περιοχή Πάστρα, που υποτίθεται ότι υπάρχει μια σύμβαση του ιδιώτη με τη χτηματική για να αναπτύξει ομπρέλες και ξαπλώστρες.
1: Ναι.
0: Και πολλές στον αριθμό μάλιστα. Τώρα τι ισχύει στην πράξη είναι μια συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα για τις αμμοθύνες και τι γίνεται στο Καλαμάκι με τις αμμοθύνες, τους ιδιώτες, τις ομπρέλες, τις ξαπλώστρες κτλ.
1: Κοιτάξτε, γενικότερα όλη αυτή η περιοχή εντάσσεται στην περιοχή Natura και είναι μέσα στα όρια του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.
0: Ναι.
1: Γνωρίζω ότι υπάρχουν όντως επίσημες συμβάσεις που θέτουν τα όρια για τις ομπρέλες και για τις ξαπλώστρες.
0: Τα οποία όρια τηρούνται?
1: Γνωρίζω ότι μέχρι στιγμής τηρούνταν. Δηλαδή και τον Ιούνιο.
0: Πώς τηρούνταν? 80 ομπρέλες και ξαπλώστρες στη θέση Πάστρα, σε ένα σημείο κάλλιες 20. Χωρίς εκεί να υπάρχει κάποια σήμανση ή πινακίδα που να λέει για τη σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο σχετικό. Μας κάνει εντύπωση.
1: Okay, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω ίσως.
0: Γιατί είναι παλιά η ιστορία
1: μου.
0: Αυτή.
1: Ναι.
0: Και θα πρέπει να απαντήσει και η εκτιματική υπηρεσία και επίσημα το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΠΚΑ.
1: Ναι, θα ήταν πολύ χρήσιμο, θεωρώ.
0: Γιατί θεωρούνται ιδιωτικές οι αμμοθύνες, έχουν γίνει καταγγελίες, έχει πάει υπόθεση λέει στη δικαιοσύνη, έχουν αθωωθεί οι ιδιώτες, αλλά συνεχίζονται λέει νομικές διαδικασίες από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΦΠΚΑ και τελικά έχουμε χάσει το μπούσουλα τι ακριβώς συμβαίνει εκεί.
1: Να. Είναι και χρονοβόρα, φαντάζομαι, η νομική διαδικασία.
0: Γιατί τι γίνεται? Το Προεδρικό Διάταγμα του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου δεν ακυρώνει τις ιδιοκτησίες. Αλλά τι γίνεται στην πράξη? Οι ιδιοκτήτες ακυρώνουν το Προεδρικό Διάταγμα στην πράξη.
1: Δυστυχώς,
0: δικό μου το σχόλιο, και παίρνω την ευθύνη για όσα λέω.
1: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν κάποια μικρά παραθυράκια που πολλές φορές δυσκολεύουν. Ναι, κάποιες
0: Ευδοκία, θα ήθελα να μιλήσουμε και λιγάκι για τη διάβρωση των ακτών, η οποία πια διάβρωση είναι πραγματικότητα και αφορά και τις παραλίες οτοκές της θαλάσσιας χελώνας στο βιότοπο του νησιού. Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα που παρατηρούμε.
0: Δεν πειράζει, λίγο νεράκι μήπως.
1: Ναι, ένα λεπτάκι.
0: Και η οποία διάβρωση, όπως μαθαίνουμε, έχει προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην παραλία της Δάφνης. Τα τρία τέταρτα της Δάφνης πλέον, δεν μπορούν πλέον να
1: φιλοποιήσουν.
0: Να γίνει φιλοποίηση και να φιλοξενήσουν θαλάσσιοι χελώνες για να γεννήσουν τα αυγά τους και να γίνει εκόλαψη κτλ.
1: Ναι, η αλήθεια είναι
0: ότι σιγά σιγά εξαφανίζεται η παραλία στη Δάφνη.
1: Ναι. Και η Δάφνη έχει πρόβλημα και τα σεκάνια έχουν. Δηλαδή, φέτος μετά τις πολύ έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα, υπήρχε πρόβλημα, υπήρχαν πάρα πολλές κατολισθήσεις, που ήταν δηλαδή και επικίνδυνο εν μέρη για τους εθελοντές και τους επιστήμονες που είχαν πρόσβαση στην παραλία. Είναι ένα πρόβλημα. Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ και τη θαλάσσια χελώνα, γιατί εάν δεν έχει το χώρο να δημιουργήσει τη φωλιά
0: γιατί
1: της...
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει και χώρος μετά την παραλία. Δηλαδή, γι' αυτό παραλίες που έχουν ανεπτυγμένο σύστημα αμμοθυνών, όπως έχω ενημερωθεί, όπως είναι αυτή του Καλαμακίου, αντιστέκεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιματική κρίση και στη διάβρωση. Στη Δάφνη, όμως, πίσω από την παραλία δεν υπάρχει φυσικός χώρος, είτε μιλάμε για αμμοθύνες είτε οτιδήποτε άλλο σχετικό. Υπάρχει ένα δομημένο περιβάλλον.
1: Να.
0: Αυθαίρετο, το οποίο νομιμοποιήθηκε από παλιότερη διοίκηση του τότε φορέα διαχείριση του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου. Στο δε Γέρακα υπάρχουν τα πρανή στην περιοχή μετά την Αμμουδιά.
1: Ναι.
0: Που και εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Η αλήθεια είναι ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να το εξετάσουμε σαν ένα ολιστικό πρόβλημα. Οι αμοθήνες, πάρα πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει, αλλά έχουν έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο στο οικοσύστημα μιας παραλίας. Και είναι ακριβώς αυτό που λες και εσύ, ότι προστατεύουν από τη διάβρωση και στην ουσία συντηρούν την μορφή της παραλίας. Είναι ένα πολύ εύστοχο σχόλιο, θα πω, για να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε όλα αυτά τα συστήματα. Γιατί αν θέλουμε να τα έχουμε και στο μέλλον, θα πρέπει να αλλάξουμε κάτι στον τρόπο που πράττουμε. Και ως πολιτεία, θα πω, προφανώς. Από εκεί και πέρα, ναι.
0: Είναι ένα θέμα αυτό που έχει απασχολήσει τον Αρχέλλον. Είστε σε συνεργασία και άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως είναι το Μέντασε, το ΒΕΒΕΦΕΛΑΣ, εσείς είστε στον Αρχέλλον.
1: Εννοείται, είμαστε. Γενικότερα μας απασχολεί και μας προβληματίζει, μας προβληματίζουν τέτοιου είδους γεγονότα. Γι' αυτό συλλέγουμε και δεδομένα. Και μετά δημιουργούμε προτάσεις, τις οποίες τις προωθούμε στους...
0: Στον ΦΠΚΑ.
1: Στον ΦΠΚΑ, στο Δήμο.
0: Ναι.
1: Στη ΒΒΕΦ που ας πούμε για τα σεκάνια μπορεί να πάρει κάποια πρωτοβουλία και να αναλάβει δράση και βλέπω.
0: Γι' αυτό θεωρείται ας πούμε και ότι είναι καλό το γεγονός για παράδειγμα στο Μαραθωνίες ότι υπάρχουν αμοθήνες σε ό,τι αφορά τη διάβρωση της παραλίας εκεί της άκτης αν θέλεις.
1: Να, είναι και αυτό ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Και είναι καλό που οριοθετείται και δεν υπάρχει πρόσβαση σε
0: ένα επίσης
1: σημεία.
0: Πρόβλημα είναι ότι έχω συναντήσει στο Καλαμάκι παράδειγμα σε δύο έτσι πολύ γνωστά σημεία του Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου και στο Μπέλεση και στο Κρυστάλ κλειστά φυλάκια. Πλέον δεν υπάρχουν φυλάκες. Το Θαλάσσιο Πάρκο στη Ζάκυνθο έχει νομίζω 10 φυλάκες, 10 τον αριθμό.
1: Ναι,
0: για ολόκληρο το νησί
1: είναι...
0: και το βιότοπο που δεν είναι στα φυλάκια και τις περισσότερες ώρες κάνουν, αν κάνουν περιπολίες στις παραλίες Οτοκίας κάποιες ώρες.
1: Η ενημέρωση που έχω είναι ότι κάνουν περιπολίες. Αυτό το γνωρίζω.
0: Αλλά τα φυλάκια έχουν καταληφθεί. Αν όχι όλα, τουλάχιστον δύο που έχω δει σε Κρυστάλ και Μπέλεση στην παραλία του Καλαμακίου. Δεν υπάρχει κανένα εκεί.
1: Ναι, δεν στέκονται στα φυλάκια. Καλά, σίγουρα και αυτά τα φυλάκια θέλουν συντήρηση. Δηλαδή, και εγώ αυτά που έχω δει. Φτιάχτηκαν φαντάζομαι όταν ιδρύθηκε το πάρκο.
0: Και έχουν περάσει. Προσωπικό.
1: Ναι, και από τότε έχουν περάσει και κοντά 30 χρόνια.
0: Άρα, μιλάμε για ότι δεν είναι ανεπαρκής η φύλαξη του βιοτόπου.
1: Η φύλαξη είναι σίγουρα ανεπαρκής, γιατί η Ζάκυνθος είναι και ένα μέρος που χρειάζεται απόλυτη φύλαξη και το βράδυ στις παραλίες που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση. Οπότε 10 άτομα για τόσο μεγάλη έκταση για 24 ώρες δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση.
0: Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι είναι 10 φυλάκες αυτή τη στιγμή, που οι περισσότεροι δεν είναι στα φυλάκια και είδαμε και φυλάκια κλειστά, να μην το ξαναπώ.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα, λίγα άτομα ακόμα τον αριθμό. Όταν λέει σε άλλες περιοχές που είναι υπό την υποπτία του ΟΦΠΚΑ είναι πολύ λιγότερα τα άτομα. Κεφαλονιά σε σχέση με τη διαχείριση του ΕΝΟ και.
1: Okay, άρα μοιράζονται και στο
0: είναι πολύ λιγότεροι. Και άρα εδώ πρέπει να αισθανόμαστε και καλά που έχουμε τα άτομα που έχουμε. Όταν σε άλλες περιοχές είναι πολύ λιγότερα τα άτομα.
1: Ναι. Εντάξει, εξαρτάται και από τις ανάγκες που έχει.
0: Εποπτεύει ο ΟΦΠΚΑ με έδρα την Τσάκηθο. Εγώ ξέρω πολύ καλά τι λέω.
1: Ναι.
0: Και με το λιμεναρχείο πρέπει να μιλήσουμε και με το Δήμο πρέπει να μιλήσουμε και.
1: Σίγουρα υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σε όλους. Εγώ θα σχολιάσω.
0: Λοιπόν, τι πρέπει να προσέχουμε τα χελωνάκια, τι πρέπει να ξέρουμε, τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να προσέχουμε, γιατί και οι θαλάσσιες χελώνες δεν πρέπει να τις ταΐζουμε και τρώνε και λαγοκέφαλους.
1: Ακριβώς, τώρα θέτουμε πολλά ζητήματα μαζί. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος τώρα, η περίοδος που εκολάπτουν τα ΕΝΟΣΥ, γιατί ωραία έχουμε προφυλάξει τις φωλιές. Πρέπει όμως να φτάσουν τα χελωνάκια με ασφάλεια στο νερό.
0: Στη θάλασσα.
1: Και για να γίνει αυτό, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να τα αγγίξουμε, σε περίπτωση που δει κάποιος χελωνάκι, ούτε να τους ρίξουμε νερό. Θα πρέπει μόνο τους να βρουν το δρόμο τους και να σκάψουν και να φτάσουν στην παραλία.
0: Αρκεί να μην υπάρχουν φυσικά ή τεχνητά εμπόδια μπροστά τους.
1: Ακριβώς. Εάν υπάρχει κάποιο φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο, θα πρέπει να απομακρυνθεί, να φύγει από το χώρο μπροστά από το χελωνάκι. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε σκίαση με το τεχνητό εμπόδιο, θα πρέπει να απομακρυνθεί, να φύγει από το χώρο μπροστά από το χελωνάκι. Αυτό που μπορούμε να

0: θύραμα για τα αρπακτικά πουλιά.
1: Ακριβώς. Εννοείται ότι είναι έτσι.
0: Στον δρόμο προς τη θάλασσα.
1: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τις χελώνες.
0: Δεν καταλήγουν όλα στη θάλασσα. Πολλά.
1: Πολλά χάνουν και το δρόμο τους. Αν υπάρχει κάποια τεχνητή πηγή φωτός, επειδή ουσιαστικά έτσι προσανατολίζονται, βλέπουν το εντονότερο φως και πηγαίνουν προς τα εκεί που συνήθως είναι το φεγγάρι ή τα άστρα σε ένα φυσικό περιβάλλον, ανέγγιχτο από τον άνθρωπο. Όταν όμως υπάρχουν τεχνητές πηγές φωτός, θα ακολουθήσουν αυτές και μπορεί να καταλήξουν στο κοντινότερο μπαρ, στο κοντινότερο μαγαζί, σε ένα μινι μάρκετ που έχει ψυγεία. Υπάρχει πολύ αυτός ο κίνδυνος, γι' αυτό και θα πρέπει όποιο φως, ας πούμε, και κάποιος επιχειρηματίας που ίσως μας ακούει, να το μειώσει, να το περιορίσει όσο μπορεί, ειδικά αυτή την περίοδο.
0: Φαντάσου τι θα είχε γίνει ή πώς θα ήταν η κατάσταση στις περιοχές ορτοκίας της θαλάσσιας Ελλώνας, στον κόλπο του Λαγανά. Καλά, αφήνουμε το κομμάτι του Λαγανά καθε αυτό. Και ευτυχώς που υπάρχει ο βιότοπος εκεί και υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα, περιορισμοί και απαγορεύσεις, θα έχουμε μια λαγανοποίηση ολόκληρου του κόλπου του Λαγανά με το υπέροχο κατά τα άλλα κομμάτι του Βασιλικού.
1: Ναι, εάν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι κανονισμοί, δεν θα υπήρχε οτοκία. Θα υπήρχε μόνο τουρισμός, αλλά άσχετα με τη Χελώνα. Δηλαδή η θαλάσσια Χελώνα έρχεται εδώ ακριβώς επειδή έχουν δημιουργηθεί όλοι αυτοί οι περιορισμοί.
0: Είναι και
1: η
0: θερμοκρασία των νερών.
1: Ναι, σίγουρα, ενώ το περιβάλλον και όλοι αυτοί οι παράγοντες ευνοούν. Η θερμοκρασία με το νερό που είναι πάρα πολύ, έτσι, είναι ζεστά, ναι, ναι, τις προσκαλεί. Η άμμος, η σύσταση της άμμου είναι πολύ συγκεκριμένη, ότι μπορούν να σκάψουν. Στο Μαραθωνής είναι και πιο βορεινή η παραλία. Και εκεί επίσης η σύσταση της άμμου, η οποία αλλάζει λίγο, αλλά ευνοεί τα αρσενικά. Ναι, θα μείνω
0: και σε αυτά. Και δεν ταΐζουμε τις θαλάσσιες Χελώνες, έτσι.
1: Καλό θα ήταν να μην τις ταΐζουμε. Υπενθυμίζω ότι είναι άγρια ζώα, τα οποία μπορούν να βρουν την τροφή τους. Είναι πολύ πιο ικανά από εμάς. Ναι, είναι ουσιαστικά μοντέρνοι δεινόσαυροι οι θαλάσσιες Χελώνες.
0: Είναι γεγονός λοιπόν λαγοκέφαλους.
1: Ορίστε.
0: Ότι είναι θρεφτές λαγοκέφαλων οι θαλάσσιες Χελώνες.
1: Είναι θρεφτές λαγοκέφαλων, ναι. Ναι, μπορούν να τους καταναλώσουν. Οπότε ένας λόγος παραπάνω, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι αυτός ο βασικός λόγος.
0: Έχουμε λαγοκέφαλο στο νησί. Από ό,τι έχω ακούσει, όχι.
1: Δεν έχω ακούσει κι εγώ. Να έχουμε λαγοκέφαλους.
0: Καλά, μπουμνοκέφαλους έχουμε πολλού. Λαγοκέφαλους δεν έχουμε.
1: Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, δεν έχω ακούσει κάτι κι εγώ από τη θέση.
0: Τώρα αυτές οι θαλάσσιες Χελώνες που έρχονται και καινούν εδώ τα αυγά τους, ξανάρχονται πάλι?
1: Η κάθε θηλυκή Χελώνα από εκεί που γεννήθηκε θα έρθει να γεννήσει τα αυγά της. Η μία Χελώνα που γέννησε φέτος θα ξαναέρθει σε 3-4 χρόνια ακριβώς στην ίδια παραλία για να ξαναφτιάξει φωλιά.
0: Έχουν καταγράψει τη διαδρομή εντός εισαγωγικών στη μνήμη τους.
1: Ναι, έχουν ένα πανάρχιο GPS που μπορεί να ξεκινήσουν από εδώ Σαμορά, να φτάσουν στα παράλια της Γαλλίας ή της Ισπανίας και να ξαναγυρίσουν πίσω για να γεννήσουν τα αυγά
0: τους. Αυτό ισχύει και για τα χελωνάκια μόλις μεγαλώσουν και είναι σε φάση αναπαραγωγής.
1: Ακριβώς. Η φάση της αναπαραγωγής.
0: Τα χελωνάκια που γεννιούνται εδώ και βγαίνουν και καταλήγουν στο νερό ξαναγυρίζουν πίσω.
1: Ακριβώς. Τα θηλυκά. Τα θηλυκά θα γυρίσουν πίσω για να γεννήσουν. Μα αυτό είναι από τα πιο θαυμαστά, ας πούμε, χαρακτηριστικά του είδους. Που πολλά είδη το έχουν, για να λέμε την αλήθεια.
0: Ένα λεπτό.
1: Αλλά ναι, είναι αξιοθαύμαστο.
0: Άρα είναι γεγονός από τα χελωνάκια και δεις τη Δάφνη.
1: Ναι, θα έρθουν πάλι.
0: Είδαμε ένα μήνυμα να αφήσει εδώ και η Ρουμανιά, υπεύθυνη του προγράμματος Αρχέλων στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, ένα μήνυμα είναι μην αγγίζετε και μην ρίχνετε νερό στα χελωνάκια. Νομίζω αυτό άλλο πρέπει να μείνει σε όλους. Και ας σεβαστούμε όλοι τις ακτές μας και τις παραλίες. Από ποια θέση κι αν είμαστε. Αυτό θα πω. Γιατί εάν καταστραφούν, μετά δεν θα έχουμε ακτές ούτε να κολυμπήσουμε, ούτε να εξασκήσουμε το επιχείρημα.
0: Γιατί πλέον
1: τίποτα.
0: Η θαλάσσια Χελώνα που αρχικά ήταν κατάρα είναι ευλογία για το νησί, γιατί πολλοί έρχονται και για αυτό το λόγο στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
0: Για το θαλάσσιο πάρκο, τη θαλάσσια Χελώνα, καρέτα κτλ. Και να μην το ξεχνάνε κάποιοι που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και δεν του ενδιαφέρει τίποτα άλλο παρά μόνο το εύκολο χρήμα.
1: Σωστά. Τα λέτε. Τα λέμε.
0: Κλείνουμε μαζί την εκπομπή.
1: Ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενήσατε.
0: Σταύρος Λιβέρης, στα μαγικά κουμπάκια του ήχου. Βοηθητικό λοιπό προσωπικό, Αλέξανδρος Δάσης. Στο στρατό λέγαμε Βλό. Στα μικρόφωνα Σάκης Λέγκας και Ευδοκία Ρουμανιά. Υπεύθυνη του προγράμματος του Αρχέλων στη Ζάκυνθο και πραγματικά σας ευχαριστούμε

0: Βιολόγος.
1: Α, και βιολόγος, ναι.
0: Λέμε και την ιδιότητα.
1: Βιολόγος. Μόνο βιολόγος.
0: Είμαι και νηπιαγωγός, έχω δύο πτυχία.
1: Ωραία, ωραία.
0: Νομίζω ότι με έχουμε επιλέξει εδώ ως βιολόγο.
1: Πολύ καλή δύναμη, καλό κουράγιο.
0: Ευχαριστώ πολύ και επίσης.
1: Και συγχαρητήρια στο έργο που επιτελείτε στο νησί.
0: Ευχαριστώ και ευχαριστώ που μας δίνετε το βήμα.
1: Γιατί χαρά μην είναι συντονισμένοι, δεν προλαβαίνουμε.

0: Ertzak Info 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την νοτιοδυτική Ελλάδα.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Χρόνια πολλά να πούμε στον Ηλία, τον Λιάκο, την Ηλιάνα, την Ήλια, τη Λιάνα, είναι του προφήτη Ηλία σήμερα, χρόνια τους πολλά.

Ο πόλεμος μένεται στη Μέση Ανατολή, όπως και στην Ουκρανία, να μην το ξεχνάμε. Δεν έχει σταματήσει τίποτα και εκεί. Απλά επικεντρωνόμαστε για την εκεί να παριστάνει τον πλανητάρχη. Η Ισπανία είναι η πρωταθλήτρια κόσμου, το σήκωσε στο Μουντιάλ, έτσι πανάξια, δεν έκανε ούτε φάση η Αργεντινή. Γενικά εδώ έχουμε διάφορα ζητήματα με τους δρόμους. Έχει πανηγύρια πολλά το νησί. Χθες είχαμε στη Λιθακιά μια χαρά, περάσαμε όλοι. Και αναμένεται και καύσωνας. Εκεί κεντρική Ελλάδα, μην τρελαινόμαστε εμείς εδώ. Όχι ότι δεν έχουμε ζέστη αυτές τις μέρες, αλλά και χθες και σήμερα και προχθές και αύριο μέχρι την Τετάρτη θα μας δίνει λίγο, έχει τη ζέστη του και εδώ.

Ξεκινάμε λοιπόν με την μετανέα. Καθημερινή δεν υπάρχει τη Δευτέρα. Εκτός σχεδίου δόμηση μπορώ να χτίσω? Κανείς δεν ξέρει. Αλλαλούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά αναπεριοχή. Συντάξεις χειρίας, τέλος Αυγούστου οι καταβολές θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ενότητας με τριαρχία, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο αψής Σκιώδης. Πήγα είδα στην Επίδαυρο η άλκηστης σαν σκοτεινό παραμύθι. Πολιτικό παρασκήνιο, γιατί οι ασπίδες επέστρεψαν σε ελληνικά χέρια. Μια συνάντηση στο Κάιρο με μεγάλο ενδιαφέρον για Σινά. Λεωφορεία, ποιος έχει αρμοδιότητα για τις τάσεις.

Απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Ιράν αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Κίεβο μπαράς πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Άλλο θέμα από την απογευματινή. Χάνεται μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Νέα εργαλεία με 72 δόσεις και εξοδικαστικό, η μάχη μείωσης των χρεών. Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Η εφημερίδα των συντακτών. Ταμείο ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία. Με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή κομισιόν. Κάψωνα στο κόκκινο το θερμόμετρο. Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, το φάσμα μιας γενικευμένης σύγκρουσης αναδύεται ξανά στον Περσικό. Ελλάς, πια τα 75 μέλη της Προληπτικής Επιτροπής. Συνέντευξη Νίκος Παπάς του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, πιανού ΣΥΡΙΖΑ, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Γραμμή ΙΣΑΠ, το είπαμε, το αναβάλαμε. Οδύσσια του Νόλαν, το κοινό απέρριψε τους ακροδεξιούς μνηστήρες. Επικίνδυνα μονοπάτια, οι παγίδες του Ολύμπου και των ξεχασμένων έργων. Γιατί δεν μπορώ τώρα να μην το κάνω το σχόλιο. Επειδή σε κάποιον δεν αρέσει να παίζει μια μαύρη κοπέλα την ωραία Ελένη, δεν σημαίνει ότι είναι ακροδεξιός. Δηλαδή, ούτε ότι δεν θα πάει να δει την ταινία ή μπορεί να του αρέσει. Είναι μια επισήμανση, δεν μπορεί να είναι η ωραία Ελένη μαύρη. Αυτό λένε οι νοήμονες, όχι οι ακροδεξιοί. Εντάξει, τώρα η θολή κουλτούρα και πίσω τα μηνύματα και αυτά, καλά είναι όλα αυτά. Το 80. Τώρα τι ακροδεξιός, επειδή επισημαίνεις ότι η ωραία Ελένη δεν ήταν μαύρη. Τα έχουν κάνει εχταρμά με κάτι Ζήνες, κάτι αυτά, κάτι Ηρακλείδες επεισόδια. Έχουν κάνει την ιστορία την ελληνική, την αρχαία. Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος. Οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Πόσα κερδίζουν στην τσέπη από την κατάργηση προσωπικής διαφοράς το 2027. Ο καύσωνας των 72 ωρών και το κύμα δροσιάς έως 43 βαθμούς Κελσίου μέχρι Τετάρτη, βουτιά 10 βαθμών από Πέμπτη. Γαλάζια συσπήρωση, κυβερνητικό έργο έως τις κάλπες του 27. Ταξιδιωτική οδηγία Ηνωμένων Πολιτειών, συναγερμός για χτυπήματα σε αμερικανικούς στόχους. Δούρου, Πολάκης, Παπάς πήραν και επίσημα τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στο Τσίπρα. Συλλήψεις στη Μεσσηνία, κοινοτάρχης και πυροσβέστης εκβίαζαν αγρότες και έβαζαν φωτιές. Αυτό είναι φοβερό θέμα. Θα το δούμε στο δεύτερο μέρος. Μελέτη σοκ από το Αριστοτέλειο. Ένας στους τρεις γιατρούς δεν μετράει την πίεση των ασθενών. Το βλέπει με το μάτι, ρε παιδί μου. Στην κορυφή του κόσμου η Ισπανία νίκησε 1-0 στην παράταση την Αργεντινή και έραψε δεύτερο αστέρι στη φανέλα.

Μανιφέστο. Τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΕΠΕ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Κυριάκος Μητσοτάκης, η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη. Μάτι, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια, πως κάηκαν 104 ψυχές. Όλοι ήξεραν ότι υπήρχαν νεκροί πριν από το άθλιο σόου Τσίπρα στο συντονιστικό. Έκθεση Κομισιόν, βελτιωμένη η τροχιά της Ελλάδας στα ζητήματα κράτους δικαίου. Ακροαριστερή τρομοκρατία, καμπάνα Ρούμπιο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. ΣΥΡΙΖΑ, φουλ επίθεση σε Ελλάς από Δούρου, Παπά και Πολάκη.

κόντρα. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ, άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας στο Κίεβο. Θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα, δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη, αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές. Σε εκλογική μάχη, η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή. Ρύθμιση χρεών. Από σήμερα υποβολή αιτήσεων ακόμη και για οφειλέτες των 5.000 ευρώ. Έκαιγαν χωράφια στη Μεσσηνία για να εκβιάζουν αγρότες και να αρπάζουν επιδοτήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα. Μαχαίρι στα έξοδα και στις διακοπές οι Έλληνες. Το ταμείο είναι μείον. Και καθεστωτική αλαζονία, το η κόντρα σε όλα.

Political. Νέα τερτύπια Ερντογάν, ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Αφιέρωμα, εισβολή του Ατίλα, ανοιχτή πληγή για τον ελληνισμό. Θρίλερ στην Κυψέλη, μυστήριο με την ταυτότητα της νεκρής που εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Μουντιάλ 2026, η Ισπανία επέστρεψε στον θρόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Δημοκρατία. Προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα. Ανύπαρκτη η κυβέρνηση στο υποβαθμισμένο ετήσιο μνημόσυνο, το οποίο ετοιμάζονται να καταργήσουν. Εκπροσωπήθηκε από τον Μουγκολοβέρδο. Ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία από τον Μπακογιάννης. Ενώ η Αθήνα σιωπά, η Άγκυρα αποθρασύνεται, νέες ηταμές και αναπάντητες προκλήσεις περί τουρκικής μειονότητας στη Θράκη. Για λίγους η ρύθμιση με τις 72 δόσεις, δώρον άδωρον η νέα δυνατότητα που δίνει η κυβέρνηση για παλαιές οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, αφού 7 κόφτες αποκλείουν τους πιο πολλούς οφειλέτες.

Ναυτεμπορική, πακέτο 5 δισεκατομμυρίων για παροχές και ελαφρύνσεις έως το 2030. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, ράλι πετρελαίου φέρνει η κλιμάκωση του πολέμου. Τράπεζες πρώτο εξάμηνο, ενισχυμένη κερδοφορία και θετικές προοπτικές. Πάμε γέφυρα μουσική για τα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Σοκάκια, Κόκοτας, φοβερός. Sport Day. Viva España. Η Ισπανία έπαιξε σαν τη γάτα με το ποντίκι την Αργεντινή για να ανταμυφθεί τελικά η συντριπτική υπεροχή της στην παράταση. Σκόρερ του χρυσού γκολ στο New Jersey, ο Φεράν Τόρες στο 106. Πινέδα από Ζάμπια είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Sport Day. Ο Kings Gangua της Χαποέλ Μπερσεβά αποτελεί στόχο της ΑΕΚ για το κενό του Μεξικανού. Πόσα θέλει η ομάδα του, τι προσφέρει η Ένωση. Πρωταθλητής. Επιμένει ισπανικά ο Ολυμπιακός, Εσποζίτο η νέα λύση, το κοινό παρελθόν του Μεντιλίμπαρ με τον μέσο της Εσπανιόλ. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ πάγωσε του όσο. Μαθαίνει αντίπαλο στη μία η κλήρωση του Ολυμπιακού για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Ικανοποιημένος ο Βάσκος, αλλά τα SOS του Μέντι στους παίκτες του. Όλα έτοιμα για Σάλιακα, pressing στον Ορτέγκα. Νέα πρόταση περιμένει από Χάλ για Τζολάκη, φήμες και για άλλη αγγλική ομάδα. Μπάσκετ δίνει τα χέρια με Ντόρσεϊ. Ραντεβού μέσα στην εβδομάδα για την ανανέωση. Γκουρού στο μυαλό του Μπαρτζόκα, τι ψάχνει και τι σκέφτεται. Φως. Κόκκινος πλανήτης, η Ισπανία κυριάρχησε τις ανύπαρκτες επιθετικά Αργεντινής. Γκαζόνι για Χαφάρα, αποφασισμένη στον Ολυμπιακό για επένδυση σε οχτάρι από το πάνω ράφι που θα κάνει τη διαφορά. Το τέταρτο ήταν χάλκινο, μετά από ένα χρυσό και δύο ασημένια, ο Δημήτρης Μουμούρης ολοκλήρωσε την ελληνική συγκομιδή μεταλλίων στο ευρωπαϊκό κάτω των 18 του Ριέτη. Είναι τριπλούν. Στη μέση ο Χεζόνια, ο Κροάτης φεύγει από τη Ρεάλ για να πάει σε ομάδα του NBA, αλλά δεν αποκλείεται σύντομα να επιστρέψει στην Ευρώπη. Μπάλα Αλάνας, μπορούσαν άλλα 10 γκόλ η Αγγλία και η Γαλλία στο μικρό τελικό. Ώρα των σπορ. Κοντά σε Κάγκουα, η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει με τον 27χρονο παίκτη και προσπαθεί να κλείσει άμεσα τον deal με τη Χάποελ, κρίσιμη σημερινή ημέρα για την εξέλιξη της υπόθεσης. Η ώρα της καθιέρωσης του Κοϊτά ως ηγέτη. Αποκάλυψη Μάκη Αγγελόπουλου. Θα δημιουργήσουμε ξενοδοχείο στη Σουνέλα Αρένα. Live Sport. Πανάξια Βασίλισσα, η Ισπανία από άλλον πλανήτη έσβησε στον τελικό την Αργεντινή, κατέκτησε το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της και έκλεισε με ήττα την καριέρα του θρυλικού Λέο Μέση. Καραϊσκάκη, Σάλιακας, Ορτέγκα και τρεις για τα χαφ. Κάγκουα ο βασικός, η Καγκούα, η Καγκουά ο βασικός στόχος της ΑΕΚ. Φαντρόν Γκελέν ο έβδομος και έπεται το οκτάρι για τον Παναθηναϊκό. Σεισμός με Οσμάν στη Θεσσαλονίκη για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και Μέτρο Σπορ. Δείξτε του TST ΠΑΟΚ ώρα αποθέωσης 6:30. Ο κόσμος του Δικέφαλου ετοιμάζει μεγάλη υποδοχή στον Τούρκο Αστέρα που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα στο Παλατάκι θα φορέσει για πρώτη φορά την ασπρόμαυρη φανέλα. Έφτασε χαμογελαστός και έστειλε μήνυμα για το παρελθόν και το μέλλον. Η ζωή σε οδηγεί σε διαδρομές που δεν μπορούσες να έχεις φανταστεί. Ενθουσιασμένη η σύζυγός του με την πρώτη υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πανάξια η Ισπανία, η Φούρια Ρόχας κυριάρχησαν και δεν επέτρεψαν στον Μέση και την παρέα του να αμφισβητήσουν την αγωνιστική υπεροχή τους. Στα κυτρινόμαυρα και ο Στέφαν Γιώβιτς για τον Άρη. Απέκτησε και τυπικά τον Μίστερ Ασίστ, έμεινε μόνο η ανακοίνωση για τον Λιόπουλο.

0: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.
1: Ποια είναι αυτή που δεν θέλει να απασχολεί με τα προσωπικά της τα social και τα κουτσομπολίστικα, αλλά μόνο αυτό κάνει? Η Αθηνά Οικονομάκου.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Πόσο πολύ τους αγαπώ.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Στην Ισπανία με τον Μπρούνο Τσερέλα και την αδερφή του μετά τους εορτασμούς του γάμου τους.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η Αθηνά Οικονομάκου συνέχισε τις καλοκαιρινές διακοπές της στην Ισπανία. Έχει σταματήσει να κάνει διακοπές αυτή η κοπέλα? Χειμώνα καλό, ποιες καλοκαιρινές? Μοιράζοντας τρυφερά στιγμιότυπα με τον Μπρούνο και τη Βικτόρια Τσερέλα λίγες ημέρες μετά το γαμήλιο τριήμερο στην Πάρο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Λοιπόν, ηθοποιός και επιχειρηματίας, φαίνεται πως έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερα στενή σχέση με την αδερφή του Τσερέλα, κάτι που αποτυπώνεται και στις νέες αναρτήσεις της.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Είστε έτοιμοι? Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στα social στιγμιότυπα από τις σκηνές τους εξορμήσεις.
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Σε μία από αυτές, ο Μπρούνο Τσερέλα ποζάρει δίπλα στην αδερφή του με την ίδια να σχολιάζει στα ισπανικά «Cuando los amo», γιατί άμα το έχεις το έχεις, παιδί, που σημαίνει «Πόσο πολύ τους αγαπώ».
0: Άχου και δεν νοιάζει.
1: Η παρέα πέρασε χαλαρές στιγμές κάτω από τον ήλιο, απολαμβάνοντας βόλτες και παιχνίδια στην άμμο, μακριά από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας. Ποιες υποχρεώσεις, ρε? Αυτή είναι όλο πάρτι και χαρά και όλο παντρεύεται. Κάθε τρεις μήνες και γάμο.
0: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Το πήρε χθες η Ισπανία, ε. Ξέρετε γιατί όμως? Φόρεσε τη φανέλα της Αργεντινής πριν από τον τελικό του Μουντιάλ. Θα ασκήσουμε, έγραψε η Πέγκη Ζήνα. Μην τυχόν και βάλει του Ολυμπιακού καμιά φανέλα. Θα έχουμε ιστορίες. Η Πέγκη Ζήνα μπήκε σε κλίμα τελικού, έδειξε ανοιχτά την υποστήριξή της στην Αργεντινή και έστειλε το δικό της μήνυμα λίγο πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Πέγκη Ζήνα μπήκε σε ρυθμούς Μουντιάλ και έδειξε ξεκάθαρα ποια ομάδα στηρίζει στο μεγάλο τελικό και δημοσίευσε ένα story στο προσωπικό της λογαριασμό φορώντας τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η ίδια εμφανίστηκε χαμογελαστή και έτοιμη να παρακολουθήσει τον αγώνα με την παγκόσμια πρωταθλήτρια, εκφράζοντας δημόσια την υποστήριξή της στην ομάδα της Λατινικής Αμερικής. «Θα ασκήσουμε, καλή επιτυχία Αργεντινή», είπε δίνοντας το δικό της σύνθημα λίγο από τον τελικό του Μουντιάλ. Τελικά όμως... Η Αργεντίνη, όχι εμείς. Και εμείς άμα κάνει καμιά πλάκα και βάλει το Ολυμπιακό, να τα ξέρουμε. Μία άλλη που δεν απασχολεί ποτέ τα social, δηλαδή αν είναι δυνατόν, Έλενα Τσαγκρινού. Μία με το Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Καλά τα λέω, Αλέξανδρε, πούσε επί του Μπρέπο Εμάλης. Τώρα σου λέει πώς θα παίξουμε, γιατί ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας πρέπει να έχει τίποτα δουλειές εκεί. Μαμά και γιος σε τρυφερές καλοκαιρινές στιγμές δίπλα στη θάλασσα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μεγαλώσαμε πολύ, λέει. Η Έλενα Τζαγκρινού μοιράστηκε νέες φωτογραφίες με τον μικρό Ηρακλή, αποτυπώνοντας τις ξένιαστες στιγμές τους λίγο πριν από τη βουτιά στη θάλασσα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Απολαμβάνει τις καλοκαιρινές ημέρες λοιπόν με το γιο της Ηρακλή. Δημοσίευσε φωτογραφίες και αυτή στο Instagram. Θα μείνουμε πίσω τώρα, πώς θα γίνει. Αποτυπώνοντας τη στενή σχέση που έχουν αναπτύξει μητέρα και γιος.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Εντάξει, το παιδάκι όπως βλέπω εδώ δεν πρέπει να είναι πάνω από 3. Με τίποτα. Αλλά στενή σχέση που έχουν αναπτύξει. Την ίδια στιγμή, εδώ είναι το δελάς. Η τραγουδίστρια έχει γυρίσει σελίδα στα προσωπικά της. Για τώρα, τους τελευταίους μήνες βρίσκεται σε σχέση με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο έχει πραγματοποιήσει αρκετές δημόσιες εμφανίσεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι δυο τους δεν επιλέγουν να κρύβονται, χωρίς ωστόσο να μοιράζονται πολλές λεπτομέρειες για τη σχέση τους, κρατώντας τις πιο προσωπικές στιγμές τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Η Τσαγκρινού και ο Κωνσταντάρας και ο Τσερέλα με την Νικολομάκου. Δεν μαθαίνει κανείς τίποτα. Ποτέ, μόνο πότε πάνε προς νερού τους. Μόνο.

0: Και πάμε στο θέμα της ημέρας. Η Εύελεν Καζατζόγλου αναστάτωσε τη Σαντορίνη με τις πόζες της με μπικίνι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Γιατί έτρεξαν όλοι σου λέει, φύγανε από το ηλιοβασίλεμα. Είναι η Καζατζόγλου και κάνει πόζες με μπικίνι. Ποιο ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη? Καλντέρες και παϊδίες τώρα. Βούξαν όλοι σου λέει, φύγανε από το ηλιοβασίλεμα. Είναι η Καζατζόγλου και κάνει πόζες με μπικίνι. Ποιο ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη? Καλντέρες και παϊδίες.

0: εαυτό της στυλ. Και πάμε στη βαριά δημοσιογραφία. Άλλοτε καθισμένη και άλλοτε όρθια, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαλλιά της να κινούνται στον καλοκαιρινό αέρα, δημιούργησε εικόνες που θύμιζαν επαγγελματική καμπάνια μόδας. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχώρισε και ένα ασπρόμαυρο καρέ, το οποίο πρόσθεσε μια περισσότερο καλλιτεχνική διάσταση στη δημοσίευσή της.
1: Άχου και δεν νοιάζει.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την Ερτ Ζακίνθου. Εκπομπή Veramente κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλιτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακίνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente.
1: Ζακίνθουλα μου.
0: Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.
3: Έχεις Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχεις Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

οίκο και βήμα κουρασμένο. Ψάχνεις κρυμμένα σ' αγαπώ σε τοίχο

Γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Ερτζακίνθου, Άννα Καποδίστρια στις μουσικές επιλογές, Αλέξανδρος Λάσης στην κονσόλα του ήχου, Ανδρέας Παπαδημητρίου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στο μικρόφωνο.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Εδώ, Επτάνησα, Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

2-6-9-5-0-33-0-22 και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ertzakinthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

μια υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει και πραγματικά έχει συγκλονίσει είναι αυτή που είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο, όπου βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα ισορρός μιας γυναίκας. Έχουν ξεκινήσει σε προχωρημένη σύψη, έχουν προχωρήσει οι έρευνες, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας και τις συνθήκες θανάτου, έβαλα και το πώς βρέθηκε εκεί μες στη βαλίτσα, ποιος την έβαλε, δεν μπήκε μόλις να πεθάνει. Φαίνεται ότι είναι γυναίκα ηλικίας περίπου 30 ετών και ύψους 1,65. Δεν μπορούν ακόμα τα ακριβή αίτια του θανάτου να αποσαφινιστούν. Αυτό αναμένεται να γίνει μετά την νεκροψία, νεκροδομή. Κοιτάζουν τώρα δηλώσεις εξαφάνισης οι αστυνομικοί για να δουν μήπως καταλήξουν, βοηθηθούν και καταλήξουν στην ταυτότητα της γυναίκας. Και φαίνεται ότι ο θάνατος, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, έχει επέλθει περίπου 8 με 9 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της ορού. Η βαλίτσα ήταν σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο είναι γνωστό ότι συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών, ένα στοιχείο το οποίο αξιολογείται, αλλά δεν έχει προκύψει σύνδεση με την υπόθεση. Και είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη διαλεύκαση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της. Πραγματικά είναι μια είδηση η οποία συγκλονίζει. Τώρα να βρεθεί μια γυναίκα μέσα σε βαλίτσα σε 8 μέρες νεκρή, άρα έχει ξεκινήσει και με αυτή τη ζέστη σε προχωρημένη σύψη, μένει να διαπιστωθεί τι είναι. Είπανε ότι είναι γύρω στα 30. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα στοιχεία. Δεν ξέρω γιατί, επειδή διαβάζω διάφορα και ακούω διάφορα, ότι μπορεί να είναι συγκεκριμένης εθνικότητας, Κινέζα λένε, Ασιάτισσα τέλος πάντων. Δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι σε εξέλιξη έρευνες, οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες κάτι θα έχουμε.

0: Πάμε τώρα σε... Εκεί η περιοχή απασχολεί συχνά πυκνά. Πρέπει να το πούμε, Μεσσηνία και γύρω εκεί, έτσι. Καλαμάτα, Μεσσηνία κλπ. Τώρα τι είχαμε. Είχαμε τη σύλληψη τριών, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα μας διορθώσει τώρα ο Κώστας που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα.
0: Κώστας Γιαζούλης μαζί μας.
1: Τρία άτομα είναι.
0: Τρία, έτσι. Ο ένας κοινοτάρχης, ο άλλος πυροσβέστης.
1: Ο αδερφός του κοινοτάρχη.
0: Α, η οικογενειακή υπόθεση δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτοί τι έκαναν, εκβίαζαν και έβαζαν φωτιές σε οικόπεδα και σε περιοχή.
1: Να τα πάρουμε από την αρχή.
0: Να τα πάρουμε.
1: Μιλάμε για μια περιοχή. Είναι η περιοχή ευρύτερη με το περιοχή της Μεταμόρφωσης και το Βλαχόπουλο, Δήμου Πύλου Νέστορος. Ανήκει στο πυροσβεστικό κλίμα και των Γαργαλιάνων η περιοχή.
0: Μάλιστα.
1: Ωστόσο, μιλάμε για κεντρική Μεσσηνία στα όρια των Δήμων Πύλου και Μεσσήνης. Για όποιον έχει εικόνα, ορεινή περιοχή εκεί, κοντά στο όρος Μαγκλαβά, για μια περιοχή που μας έχει απασχολήσει ούκο λίγες φορές τα τελευταία. Τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, για οι πυροσβεστικές πηγές μας ανέφεραν ότι έχουν κατά μέσο όρο 10 με 15 περιστατικά κάθε καλοκαίρι σε αυτή την περιοχή.
0: Α,
1: με φωτιές.
0: Ωραία.
1: Το ξέρουμε και εμείς στο ρεπορτάζ, πολλές φορές έχουμε βρεθεί εκεί να καλύπτουμε φωτιές. Έτσι, η τελευταία, να σου πω, ότι ήταν μόλις την περασμένη Πέμπτη, όπου είχαμε και 112 εκεί στην περιοχή του Βλαχόπουλου.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Είναι συχνά πυκνά λοιπόν η συγκεκριμένη περιοχή τώρα. Όλα αυτά που συνέβαιναν φαίνεται ότι είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τη γνωστή ως ΔΑΕ, όπως θα τη ξέρουμε, το σώμα, το ειδικό σώμα του πυροσβεστικού σώματος, με αποτέλεσμα εδώ και 2,5 χρόνια, Ανδρέα, να βρίσκονται έμπειρα στελέχη στην περιοχή, με τη συνδρομή και του ανακριτικού κλιμακίου της, του σώματος εδώ, του πυροσβεστικού σώματος στην Μεσσηνία, και να διεξάγουν έρευνες για αυτή την υπόθεση. Λάμαναν.
0: Α, οπότε το ήταν καιρό. Δεν είναι ότι κάτι έγινε και τους έπιασαν και ξεδιπλώθηκε.
1: Όχι, είναι αρκετό καιρό στημένους. Η παρακολούθηση. Προφανώς ήταν στο στόχαστρο αυτά τα τρία άτομα και σύμφωνα με πληροφορίες μας στην δικογραφία περιλαμβάνονται και 5 CD με καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων που ίσως να είναι και αυτές που καίνε. Τώρα τα συγκεκριμένα πρόσωπα που όπως αντιλαμβάνεσαι έχει δημιουργήσει ιδιαίτερη αίσθηση η ιδιότητά τους. Δηλαδή μιλάμε για έναν ενεργή πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης που περαιτούσε εκεί στην περιοχή. Μιλάμε για έναν ενεργή κοινοτάρχη της ευρύτερης περιοχής και τον αδερφό αυτού. Αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργεί μεγάλη αίσθηση και φαίνεται να κατηγορούνται για τουλάχιστον.
0: Είναι και οι τρεις συγγενείς μεταξύ τους.
1: Δεν γνωρίζω ότι ο τρίτος έχει σχέση, είναι από το ίδιο χωριό πάντως.
0: Εντάξει, ναι, και να μην είναι.
1: Να σου πω ότι αυτό που κατηγορούνται σίγουρα και είναι κακουργηματικού χαρακτήρα αυτές τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για ξεμπρισμούς κατά εξακολούθηση από πρόθεση, οι οποίοι μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Όντως, είχαν ακυρωθεί χρονιά τα προηγούμενα χρόνια από αυτές τις πυρκαγιές. Είχαν καεί χιλιάδες εκτάσεις με στρέμματα, είχαν καταστραφεί μεγάλες περιουσίες. Ενώ φαίνεται ορισμένοι εξ αυτών να αντιμετωπίζουν και την κατηγορία του εκβιασμού που φαίνεται να συνδέεται και με τις ορισμένες πυρκαγιές. Δηλαδή φαίνεται λοιπόν να είχαν υπό έλεγχο το αρδευτικό σύστημα. Βέβαια είναι κάτι που δεν ξέρω, φαντάζομαι σημαίνει και Ζάκηθο. Οι κοινοτάρχες ελέγχουν σε πολλές περιοχές τις βάνες που λέμε στα χωριά.
0: Εδώ ωστόσο, είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι προφανώς έχει το κλειδί. Ναι.
1: Ναι, έχει, αλλά προφανώς όχι για να εκβιάζουν. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες, φαντάζομαι, που υπάρχει αυτό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, αυτοί φαίνεται να ζήταγαν κάποια χρηματικά ποσά.
0: Για να δίνουν το νερό.
1: Για να δίνουν το νερό να δώνουν για πότισμα. Αλλά αν δεν ενέδιδαν αυτοί που τους δούσαν τα ποσά, μετά όλους τυχαίως βλέπανε τα χωράπια τους να καίγονται, να καταστρέφονται, φθορές.
0: Δηλαδή, και νερό δεν έδιναν και τους έκαιγαν την περιουσία. Ωραίοι τύποι.
1: Έτσι φαίνεται λοιπόν, να πούμε ότι και οι τρεις πέρασαν χθες την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας και αρνούνται όλες τις κατηγορίες. Να σου πω ότι συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, Ανδρέα, 5 CD καταγεγραμμένων συνομιλιών όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Κώστα, υπάρχει εμπλοκή, γιατί ακούστηκε και αυτό τώρα, εσύ θα το ξέρεις. Ότι...
1: Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Για ΟΠΕΚΕΠΕ, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχει μια πληροφορία ότι υπάρχουν κάποιες καταγγελίες ότι κάποιοι ζήτησαν ότι ζήτησαν από κάποιον να δηλώνουν ως δικό τους το χωράφι του γείτονα, ας πούμε, για παράδειγμα, τους χωριανού τους.
0: Ναι.
1: Τους απειλούσαν, τους εκβίαζαν για να δηλώσουν οι ίδιοι περισσότερα να έχουν περισσότερη επιδότηση. Είναι κάτι που διερευνάται. Εγώ το λέω, το μεταφέρω με επιφύλαξη, το είχαμε και εμείς στο ρεπορτάζ. Δεν ξέρω πόσο ιδιαίτερη βαρύτητα έχει στη συγκεκριμένη δικογραφία το συγκεκριμένο, είναι υπό διερεύνηση. Καθότι υπό διερεύνηση είναι και άλλες δασικές και αγροτικές πυρκαγιές, 7 τους αποδίδονται, ωστόσο ερευνά τη συμμετοχή τους και σε πολύ περισσότερες στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σε εξέλιξη αυτή η προανάλυση.
0: Οι 7 είναι όλες, έχουν ξεκινήσει από
1: Έχουν κοινά σημεία, λέει, ο τρόπος που ξεκίνησαν, η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε. Είναι η έρευνα που έκαναν τα στελέχη, μένει να τα δούμε αυτές τις λεπτομέρειες.
0: Οι δασικές, ας πούμε, ξεκίνησαν από, φαντάζομαι, από οικόπεδα ή ανάποδα.
1: Ναι, ανάλογα το καιρό. Είναι τέσσερις δασικές και τρεις αγροτικές.
0: Ωραίοι τύποι, μπράβο.
1: Πολλές φορές μας έκανε και εμάς εντύπωση. Εγώ θυμάμαι μία πέρυσι τον Αύγουστο, θυμάμαι γιατί γύραγα από άδεια και την επόμενη μέρα είχα πάει σε αυτή τη φωτιά. Θέλω να σου πω, είχε ξεκινήσει 10:30 το βράδυ, που ξέρεις πολύ καλύτερα, Ανδρέα μου, τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ. Τη 10:30 το βράδυ, ειδικά αν δεν είναι και extreme οι καιρικές
0: συνθήκες. Αν δεν είναι κάτω από κολόνα, δεν είναι.
1: Είναι πολύ αέρα, ναι, είναι πολύ δύσκολο. Και είχαμε προκαλέσει πολλές εντυπώσεις. Ήδη αρνούνται τις κατηγορίες σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν. Αναμένεται να απολογηθούν την Τετάρτη το πρωί στα δικαστήρια της Καλαμάτας.
0: Να έχει κλειδώσει, είναι αυτή η τρεις ή θα απλωθεί η βεντάλια και θα δούμε και άλλα.
1: Προανάκριση συνεχίζεται. Για αυτούς τους τρεις φαίνεται να είναι τα κεντρικά πρόσωπα. Δεν ξέρω. Αν δεν με φύλαξη, από τη στιγμή που συνεχίζεται η προανάκριση, δεν είναι απίθανο να δούμε και άλλες, και άλλα πρόσωπα. Πάντως αυτό που φαίνεται και βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, okay, είναι οι καιρικές συνθήκες, είναι οι παράγοντες, είναι οι υποκομμένες που
0: δεν είναι μόνο.
1: Αλλά πάντα και το ανθρώπινο χέρι, είτε από αμέλεια, από εγκληματική αμέλεια, είτε από πρόθεση, είναι αυτό που δημιουργεί τις μεγάλες καταστροφές. Είχαμε ζήσει μια παρόμοια περίπτωση στην περιοχή της Κορώνης. Είχαμε πολλές φορές, ξέραμε εκείνη την περιοχή της Χρυσοκλαριάς, κάθε καλοκαίρι, και είχαν καεί σπίτια, είχαν καεί περιουσίες.
0: Το καλό τώρα είναι ότι υπάρχει.
1: Μέχρι που συνελήφθη και έχει πάει στη φυλακή ένα πρόσωπο, και από τότε όλες τυχαίως δεν έχουμε καμία φωτιά στην κυκλική.
0: Ναι, έτσι. Και εδώ έτσι είχε συμβεί. Ήταν ένας ο οποίος κάτι γινόταν ξαφνικά. Συνελήφθη, δεν μπήκε καμία φωτιά και με το που. Αλλά τώρα τι, δεν μπορείς να αποδώσεις κατηγορίες γιατί.
1: Ναι,
0: κατάλαβες. Αλλά είναι γενικά, φαίνεται πως είναι έτσι η δουλειά, ότι είναι συγκεκριμένη. Το θέμα είναι γιατί είναι έξω, γιατί δεν έχουν περιοριστικά.
1: Το θέμα δημιουργεί ιδιαίτερη τώρα εντύπωση όταν είναι κοινοτάρχης.
0: Αυτό θα είναι πάλι υποψήφιο στις επόμενες, δηλαδή θα πάει να διεκδικήσει ψήφο.
1: Δεν το γνωρίζω. Ναι, ο προσβέστης έβαζε σε κίνδυνο τον ίδιο τον εαυτό του.
0: Ξέρεις, πυροσβέστες, δεν μας κάνει εντύπωση, γιατί εδώ και δεκαετίες πολλές φορές, ειδικά από εποχικούς ή. Θυμάσαι τότε ήταν ολόκληρη ιστορία, πόσα χρόνια βάζανε φωτιά για να υπάρχει κίνδυνος για να μπορούν να ξαναπροσληφθούν.
1: Είναι αυτή ως κατηγορία, ναι.
0: Αλλά τώρα και κοινοτάρχης και να σου λέει δεν σου δίνω νερό και όχι μόνο δεν σου δίνω, σου βάζω και φωτιά και στο κύο. Ωραίος τύπος.
1: Είναι ιδιαίτερα ο
0: Ιωάννη.
1: Έχει δημιουργήσει.
0: Γενικά είσαστε όλο εκπλήξεις εκεί στην περιοχή.
1: Θα λεφτάσουμε να είμαστε καλά.
0: Κουράγιο, αδερφέ, κουράγιο.
1: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια, Κώστα. Να σε καλά.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Στο σπίτι πάνω στο βουνό.
2: Λοιπόν, στο σπίτι πάνω στο βουνό. Το τελευταίο τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει πάλι και εντείνεται η συζήτηση, εδώ τοπικά έχουμε έρθει πια, σχετικά με τις γουρούνες και την ασφάλεια και τι γίνεται με τις γουρούνες και το αυτό και ατυχήματα πολλά και χτυπάνε και πέφτουνε και κάνουν και δείχνουν. Σας έχω νέα. Γουρούνες δεν έχει μόνο η Ζάκυνθος. Έτσι. Στις Κυκλάδες ας πούμε γίνεται ο χαμός. Στα Δωδεκάνησα ακόμα χειρότερα. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας τουριστικές υπάρχουν γουρούνες. Εκεί γιατί δεν τσακίζονται κάθε μέρα? Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος αυτό? Και μιλάμε τώρα, άμα πας ας πούμε στη Σύφνο, έτσι, ή οπουδήποτε στις Κυκλάδες, έχει 9 μποφόρ. Το σηκώνει μαζί με τη γουρούνα. Δεν λέω για μηχανάκια, μιλάμε για γουρούνες. Οι δρόμοι είναι πολύ πιο κλειστοί, πιο μικροί, πιο, αλλά είναι όλοι ασφαλτοστρωμένοι. Εκεί λοιπόν, γιατί δεν τζακίζονται 5-6 κάθε μέρα όπως συμβαίνει εδώ? Αν δεν είναι 5-6, είναι σίγουρα μία στο νερό, με μικρό ή μεγαλύτερο τραυματισμό. Έχουμε κάτσει ποτέ να το σκεφτούμε και ρίχνουμε το ανάθεμα? Ω, οι γουρούνες, ω, οι παλιοτουρίστες που εμείς τους φέρνουμε γιατί τους τρώμε τα λεφτάκια τους τα ωραία. Ω, οι παλιογουρούνες, από τις οποίες όμως όλοι οικονομάμε, γιατί με τις γουρούνες θα πάνε και θα φάνε, θα πάνε να ψωνίσουν, αν και εφόσον. Θα μετακινηθούν, θα πάνε στην παραλία, θα πάνε στο beach bar, θα πάνε στο εστιατόριο ή δεν ξέρω εγώ που θα πάνε. Ένα ανάθεμα σε όλα. Είναι οι γουρούνες στο Βασιλικό. Έχουν φύγει δύο και έχουν αγοράσει κόπεδο μέσα σε 3 μέρες. Εκεί είναι, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι μέτρο προστασίας τα κολονάκια με το κοτετσόσυρμα δίπλα στο δρόμο, στον κρεμό από πάνω? Τι, για να μην περάσουν οι συκοφάγοι και πάνε στα απέναντι? Τι είναι αυτό? Κολονάκι, ειδικά στη μία περίπτωση, με κοτετσόσυρμα. Έφυγε η γουρούνα, πήρε μαζί και το κοτετσό, πήρε και το κοτέτσι, πήρε και τα πάντα και έφυγε κάτω. Οι στροφές τις ξέρουμε όλοι στο Βασιλικό, έτσι. Η σήμανση πια ξεθοριασμένη, δεν φαίνεται τίποτα, η προειδοποιητική. Και να έχει ο άλλος την αγωνία του όταν οδηγεί, ειδικά γουρούνα, σιγά μην είδε την ταμπέλα. Ξέρουμε πως έφυγαν αυτοί από κάτω? Μήπως βγήκε κανένας από το αντίθετο ρεύμα που θεωρεί τσιφλίκι του το δρόμο? Λέω εγώ τώρα, δεν ξέρω. Λέω, αυτά θα τα πει η αστυνομία, η τροχιά στο πόρισμά τη. Μήπως κάποιος ο οποίος ξέρει το δρόμο πηγαίνει μαλλιοκούβαρα, γιατί ξέρει το δρόμο και βγαίνει ο μισός στο αντίθετο ρεύμα και τρομοκρατημένος, γιατί ο άλλος γυρίζει από την παραλία, έχει πάει, είναι χαλαρός, δεν έχει πάρει τη γουρούνα. Δύο κοπέλες ήταν στη μία περίπτωση, ένα ζευγάρι, ένας άλλες, πάλι δύο κοπέλες στη δεύτερη. Λοιπόν, τι να κάνουν οι κοπέλες? Κόντρες με τις γουρούνες ή παντιλίκια στο δρόμο του, στο Βασιλικό? Λέω εγώ τώρα, μήπως βγήκε κανένα? Ένα ερώτημα. Μήπως βγήκε κανείς από το αντίθετο στη στροφή, στην ευθεία που θεωρεί ότι είναι δικός του ο δρόμος και τον ξέρει και καλά, και τρόμαξαν τα κοριτσάκια και φύγαν από κάτω? Δηλαδή, μην βγαίνουμε και ρίχνουμε το ανάθεμα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν σου λέω, είναι ομάδες, είναι κάτι βλαμμένα που παίρνουν τις γουρούνες και είτε πάλι στις παραλίες και αρχίζουν τα πατηλίκια και τα στροφιλίκια και τα ναι, είτε πηγαίνουν σε χωράφια, μπαίνουν μέσα και τα κάνουν ανάστα. Αλλά στο δρόμο, πέρα από το λαγανά, που και εκεί είναι συμμαζεμένοι, δεν κάνουν. Λοιπόν, στις παραλίες πάνε και τα κάνουν. Τώρα, δύο περιπτώσεις που οδηγούσαν κοπέλες να φύγουν στο Βασιλικό, στο δρόμο, και να φύγουν κάτω στον κρεμό εκεί στη Λαγκάδα. Μήπως να το κοιτάξουμε λίγο πως έχει γίνει? Ο, ανάθεμα μετά. Μετά το άλλο συνδέεται στο νοσοκομείο. Δεν έχει κόσμο το νοσοκομείο να αντιμετωπίσει τα περιστατικά. Μια γκρίνια, μια μύρλα όλη την ώρα. Αλλά να τους πιούμε το αίμα εδώ αυτών που έρχονται. Γιατί αυτό γίνεται. Δεν μας αρέσει τίποτα. Δεν γουστάρουμε τους τουρίστες που έχουμε στη Ζάκυνθο. Δεν γουστάρουμε αυτό που συμβαίνει με τις γουρούνες. Δεν γουστάρουμε αυτό που συμβαίνει με το λαγανά. Δεν γουστάρουμε το ένα, δεν γουστάρουμε το άλλο. 17 ευρώ η σαλάτα. Θα το λέω μια ζωή. Για να τους πιούμε το αίμα. Έχουν φάει επιχειρηματίες 2 χρόνια ένα χαστούκι το οποίο είναι απίστευτο. Δεν βάζουν μυαλό. Του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Σε 2 χρόνια θα κλαίνε έξω από τα μαγαζιά και δεν θέλω να το καταλάβουν. Ότι αν δεν γίνει κάτι να αλλάξει η ποιότητα του τουρίστα που έρχεται στο νησί και αν δεν κάνουν και οι ίδιοι κάτι και δεν το ακούω το... Υπάρχει ακρίβεια, ακρίβεια υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Εντάξει, για να κοπεί και αυτό το παραμύθι. Σε όλη την Ελλάδα. Αλλά σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν και τιμές κανονικές ή λογικές. Και το ξαναλέω, είναι η σχέση ποιότητας τιμής που είναι. Είναι αυτή που προσβάλλει το νησί. Γιατί βγήκε ο άλλος της προάλλης να μας πει την εξυπνάδα του. Αυτός που δυσφημίζει το νησί και αυτός που κάνει ζημιά στο νησί είναι αυτός που πάει να ρουφήξει το αίμα με το καλαμάκι του τουρίστα δίνοντάς του την πίτσα 17 ευρώ τη χάλια, χάλια πίτσα, ή τη χωριάτικη με το άσπρο τυρί αντί για φέτα και, και μια ντομάτα κομμένη με μισό αγκούρι και μισό κρεμμύδι. Αυτός δυσφημίζει το νησί, όχι εμείς που τα λέμε. Η δουλειά μας είναι να τα λέμε, για να το καταλάβουμε γι' αυτό. Και ξαφνικά φταίνουν οι γουρούνες. Το ένα λοιπόν είναι να δούμε πώς και τι και λοιπά, έτσι. Και το άλλο είναι ότι είναι άθλιο το οδικό δίκτυο. Άθλιο. Είναι λεϊνό. Τι καθόμαστε και συζητάμε. Πέραν του ότι το οδόστρωμα είναι χάλια σε όλο το, στο μεγαλύτερο κομμάτι. Έχω καιρό να πάω βέβαια από εκεί ο Βασιλικό. Κάποια στιγμή είχαν ρίξει άσφαλτο. Αν είναι από αυτή την καλή που ρίχνουν, φαντάζομαι τώρα θα είναι όλο γυαλί πάλι. Λοιπόν, εκτός το ότι είναι μπαλώματα, άντε να δούμε τι γίνεται. Δεν γίνεται μια σωστή δουλειά. Που και εκεί να δούμε ποιος θέλει γιατί δεν γίνεται σωστή δουλειά. Και το ποιος αντιδρά ή δεν αντιδρά. Και γιατί φωνάζει όλος άμα του πάρουν μισό μέτρο. Γιατί το μισό μέτρο από τη γη του έχει μισό μέτρο. Αλλά βγαίνει και γκρινιάζει γιατί ο δρόμος είναι στενός. Αλλά δεν θέλει να δώσει και το μισό μέτρο. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν γίνονται όλα μαζί, παιδιά. Τι έκανε, να χτίσει πάνω από τη λαγκάδα δρόμο. Θα πλακώσουν μετά οι οικολογικο-περιβαλλοντικοί. Θα πούν γιατί μπαζώνεται εκεί. Που δεν μπορεί να μπαζώσει, δεν γίνεται. Δηλαδή θέλει ένα βουνό να γκρεμίσει το βραχείο να το ρίξει εκεί για να έρθει να γίνει δρόμος κανονικός. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι το κατά πόσο οι μπάρες οι προστατευτικές υπάρχουν σε όλα τα σημεία του δρόμου. Δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν και όπως πρέπει, με ανακλαστήρες να είναι συντηρημένες σωστές όπου υπάρχουν. Κοτετσόσυρμα με σιδηροσωλήνα νερού. Γαλβανιζέ, μη σκουριάσει κιόλας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, για να τα δούμε τώρα. Όπου είναι επαρχιακό και εθνικό δίκτυο, την αποκλειστική αρμοδιότητα για τα στιθέα ασφαλείας, για τις μπάρες, τα κολονάκια κλπ. Την έχουν οι περιφέρειες. Εδώ η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ή αντιπεριφέρεια Ιωνίων Ίσων, λοιπόν. Ξέρω, γραφειοκρατία. Εντάξει. Λοιπόν, στους δημοτικούς και εσωτερικούς δρόμους την ευθύνη συντήρησης και τοποθέτησης προστατευτικών έχει ο Δήμος. Λοιπόν, ας βάλουν στην άκρη για να φαίνονται κιόλας, έστω προσωρινά, αφού δεν μπορούν να βάλουν τις μόνιμες τις μπάρες, τις πακτωμένες, ας βάλουν αυτά τα πλαστικά που τα γεμίζεις με άμμο ή νερό, τα κόκκινα, τα ερυθρόλευκα. Είσαι στο μυαλό. Λοιπόν, να τα βάλουν, που και πάλι δεν ενδείκνεται. Πρέπει να γίνει κανονική δουλειά. Πρέπει να πέσει άσφαλτος. Πρέπει να μπουν οι μπάρες και τα στιθέα όπου χρειάζεται στιθέο. Πρέπει. Είναι επίσης, επειδή το έχω δει σε διάφορα σημεία, το στιθέο δεν μπαίνει σε ό,τι ύψος βολεύει ή γουστάρει ο καθένας. Έχει συγκεκριμένο ύψος για συγκεκριμένους λόγους. για το που θα βρουν τα αυτοκίνητα, για τους μοτοσυκλετιστές, για το, ακόμα και για τις γουρούνες, για το που θα χτυπήσει. Όταν χτυπάω ξύλο συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν βάζεις κοντετσόσυρμα με νεροσωλήνα.

Στο συγκεκριμένο δρόμο λοιπόν, που είναι επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βασιλικού, το κεντρικό, όπως και εδώ στο δρόμο που πηγαίνει μέχρι το Κερί, όπως και ο δρόμος που πηγαίνει στη Βολήμα, όπως η περιφερειακή, οι εθνικές όπως τις λένε εδώ, είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Σε κάποια σημεία έχουν γίνει έργα, έχουν μπει κάποιες μπάρες, έχουν δηλαδή προς τα βόρεια κάτι έχει ψιλογίνει, λέμε τώρα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Έγινε πριν μερικά χρόνια και έχει αφαιθεί έτσι. Λοιπόν, η Ζακύνθου Βασιλικού λοιπόν είναι επίσης της περιφέρειας. Και είναι ένας δρόμος απαρχαιωμένος 50 χρόνια πίσω, που δεν έχει γίνει τίποτα, καμιά άλλη νέα μελέτη, έστω να ασφαλτοστρωθεί, να μπει, να γίνει διαγράμμιση, να βλέπει ο άλλος που πάει, να μπουν οι προστατευτικές μπάρες. Βαριέσαι μωρέ. Και να πέσει με τη γουρούνα ο άλλος, τι θα γίνει? Θα βγούμε και θα φωνάζουμε και θα λέμε οι παλιοι γουρούνες φταίνε, αυτοί που την νοικιάζουν φταίνε, η νομοθεσία φταίει, ο ένας φταίει, η γραφειοκρατία φταίει, ο άλλος έχει να ψεκάσει για κουνούπια, έχουμε πεθάνει, μας έχουν φάει τα κουνούπια και του φταίει η γραφειοκρατία. Τώρα με το δάκο να δείτε γέλια που έχει να γίνει, πέσου. Τα λέω για να ξέρετε προς τα που θα κινηθείτε. Γιατί ο δάκος έπρεπε να έχει ξεκινήσει. Αλλά άστο τώρα που η γραφειοκρατία. Φταίει η γραφειοκρατία. Ο καθένας την ανικανότητά του κάπου αλλού την αποδίδει, ειδικά εδώ. Λοιπόν, σε αυτούς τους δρόμους έπρεπε να υπάρχουν μπάρες και στη θέα ασφαλείας. Είπαμε έτσι, Ζακύνθου Βασιλικού στο συγκεκριμένο, γιατί είχαμε τα δύο περιστατικά μέσα σε 5 μέρες. Στους δευτερεύοντες δρόμους που οδηγούν προς τις παραλίες, Άγιο Νικόλα, Μπανάνα, Πόρτο Ρώμα κλπ, είναι αρμοδιότητα του Δήμου Ζακύνθου να ασφαλτοστρωθούν και να μπουν προστατευτικά όπου μπορούν να μπουν προστατευτικά. Γιατί στους δημοτικούς δρόμους δεν μπαίνουν παντού προστατευτικά. Έτσι. Σχεδόν πουθενά δεν μπαίνουν. Είναι σπάνιο να μπουν. Γιατί υπάρχουν σπίτια, γιατί είναι περιουσίες, γιατί ο άλλος έχει τη μάντρα του, γιατί. Χίλια γιατί. Λοιπόν. Αλλά γενικότερα κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει και αυτό.

Ο άλλος Ζακίνθου Καλαμακίου. Τράφος αριστερά, τράφος δεξιά, είναι ο δρόμος όσος είναι. Ούτε σήμανση ούτε... Καλά δεν λέω να βρέξει που είναι, γίνεται ένα με το νερό. Δεν βλέπετε, όχι τράφο. Ούτε οι ντόπιοι δεν μπορούν να περάσουν, που πλημμυρίζει εκεί και δεν φαίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει, έχει τράφο δίπλα. Δεν είναι λογικό ότι πρέπει να βάλεις κάτι να μην περάσει όλος και φύγει στον τράφο? Στο αυλάκι 1,5 μέτρο αυλάκι, 2, που ξέρω πόσο αυτά, 1,5 μέτρο, 1,5. Έπεσε το εχθές ένας οδηγός με ένα ελικιαζόμενο, ένα τσιπάκι. Ευτυχώς δεν υπήρχαν, ήταν ελαφριά οι τραυματίες. Και τι, που ρίχνουμε το ανάθεμα, πάνε και νοικιάζουν. Δεν πάνε και νοικιάζουν, φτιάξε τον, να μην πω, το δρόμο και βάλε μια σήμανση. Είναι ο άλλος υποχρεωμένος να ξέρει, όσο και να, όσο καλός οδηγός και να είναι. Δεν υπάρχει, αυτά δεν υπάρχουν όχι στην, στον πλανήτη. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας να έχει τράφο και να μην έχει μια μπάρα, κάτι. Να έχει χαντάκι δίπλα ο δρόμος χωρίς μπάρα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, εκεί όλο το φτιάχνουμε. Όλο το φτιάχνουμε, όλο πλημμυρίζει, όλο αυτό, όλο τα νερά, όλο γίνεται επέκταση του δρόμου, όλο, αλλά φταίνει οι γουρούνες. Μην χάνουμε το στόχο μας. Φταίνει οι γουρούνες.

Από ποντικάκια πώς πάμε? Μια χαρά κόβουνε βόλτες. Ναι, φταίει η γραφειοκρατία και εκεί. Φταίει η γραφειοκρατία, γιατί η περιφέρεια ό,τι γίνει στη γραφειοκρατία. Εδώ η αντιπεριφέρεια Ζαγκίνθου. Μιλάμε για ικανότατους, ικανότατα στελέχη. Ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Δάκος, άστα πάει στο διάλο. Απεντόμωση, καλά, ψεκασμή για κούλου, γελέα πλανήτης. Ποντίκια, για όλα αυτά, για όλα αυτά δεν φταίει ποτέ αυτός που φταίει. Όχι, φταίει η γραφειοκρατία, φταίει ο Ερμής που είναι ανάδρομος, φταίει η καφετζού που είπε σε τρία τέρμινα ενώ έγινε σε δύο. Φταίνε όλοι οι άλλοι. Όλοι οι άλλοι. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει ποινή εκεί και να λέει, να σου πω εδώ φίλε μου πώς σε λένε, Αντρέα, μάλιστα Αντρέα μου. Τι έχεις αναλάβει αγόρι μου γλυκό, αυτό, ωραία. Φέρε μου τις αποδείξεις ότι φταίει η γραφειοκρατία που δεν φταίει. Είναι ξεκάθαρο τώρα, αυτά είναι αστειότητες. Ποια γραφειοκρατία? Η γραφειοκρατία εντός της αντιπεριφέρειας. Όχι των υπουργείων, εντός της αντιπεριφέρειας. Που υπάρχει μια υγειονομική υπηρεσία που αν και υποστελεχωμένη, το δέχομαι. Και πάλι όμως υπολειτουργεί, όχι επειδή είναι υποστελεχωμένη, υπολειτουργεί για άλλους λόγους, για πολλούς λόγους. Γιατί βάζει προτεραιότητες την έκδοση αδειών, ενώ θα έπρεπε να βάλει προτεραιότητα να τρέξει ο διαγωνισμός για την μειοκτονία. Ο καθένας έχει τις προτεραιότητες του, φαίνεται. Και γιατί μπορεί να κάνει αυτό και όχι το άλλο. Λοιπόν, για σπίλα, δεν το κάνεις, μάλιστα τώρα. Δεν κάνεις ρε φίλε. Δεν πανάς εκλεγμένος, δεν πανάς ό,τι θες. Δρόμο, γεια σου. Ο Τρεπεκλής αυτά στην Κέρκυρα εκεί, ο περιφερειάρχης Κέρκυρας, που Κέρκυρας, γιατί οι υπόλοιποι δεν υπάρχουν, τα υπόλοιπα νησιά. Γι' αυτό λέω περιφερειάρχης Κέρκυρας. Τι γίνεται, ελέγχει τίποτα, κάνουν τίποτα? Όχι, είναι και καλοκαίρι μπορεί τώρα. Εντάξει.

Είναι εκπληκτικό πως η ζωή σε διαψεύδει. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, δεν θα μπορεί ο επόμενος να είναι χειρότερος. Δεν γίνεται, έχει πιάσει πάτο. Δεν μπορεί να είναι πιο κάτω, δεν έχει. Και έρχεται μπαμ και σου λέει δεν υπάρχει, για δες. Και λες, κοίτα να δεις τώρα, κοίτα να δεις.

Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να έχετε το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,67 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, και πολύ περισσότερο αν βρίσκεστε διακοπές. Αν είστε διακοπές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη σας, ό,τι πρέπει. Καλησπερίζουμε τον Παμπί Δούκαρο που είναι στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλά να περνάτε όπου και αν βρίσκεστε, το είπαμε αυτό. Αλλά το ωραιότερο όμως είναι να έχετε πάντα συντροφιά τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος παίζει τις καλύτερες μουσικές και όχι μόνο στην πόλη, παντού. Αλφα Μπλόντι, καλώς όρισα στην παρέα μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Αλφα Μπλόντι. Μου λέτε ότι σας άρεσε το σόου. Ναι, ήταν εντυπωσιακή και η Σακύρα ήταν εντυπωσιακή και φόραγε και ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Το φόρεμά της είχε πάρει τις φίλες και φίλοι 200.000 κρύσταλλα, έτσι, έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Χόρεψε πάρα πολύ ωραία, μ' άρεσε πάρα πολύ που ήταν και τα παιδάκια. Ακούστηκε βέβαια το όνομα του τρισμέγιστου συνθέτη και μαέστρου Μητρόπουλου. Κάποιοι ρώταγαν και έλεγαν μα ποιος είναι αυτός ο Μητρόπουλος. Μα δεν τρεπόμαστε, ποιος είναι ο Μητρόπουλος, δηλαδή για όνομα του Θεού. Μπας περιπτώσει φίλες και φίλοι, όλα αυτά χθες το βράδυ, όπως εμφανίστηκε και η Ριάννα, εμφανίστηκε και ο Μικ Τζάκερ και πάρα πολλοί άλλοι. Γιατί διάβαζα σήμερα σε πάρα πολλά έντυπα που έλεγαν μα πως και αναφέρθηκε το όνομα του κυρίου Μητρόπουλου και στα μάτρηξ του γηπέδου και στο γήπεδο, επειδή ήταν το κοντάκτορ που διεύθυνε και την ορχήστρα κάτω, αλλά ήταν και τα Muppets που έπαιζαν, ήταν και πολύ ωραία στιγμή.

Και έτσι, για να κλείσουμε λίγο αυτό που λέγαμε πριν, η μουσική πτυχή του τελετουργικού. Υπήρχε χθες ένας μαέστρος κάτω που διευθύνε την ορχήστρα και ήταν και πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν ο Γκουστάβο Ντουνταμέλ. Ήταν ούτως ή άλλως είναι ο μαέστρος αυτή τη στιγμή και ο κοντάκτορ της Μετροπόλη της Νέας Υόρκης. Για τον Δημήτρη Μητρόπουλο που λέγαμε, που εμφανίστηκε στα Matrix του γηπέδου κατά τη διάρκεια του τελικού, υπήρχε έτσι αυτό το μήνυμα που το πέρασε και καλά έκανε και το πέρασε η ομάδα παραγωγής και ο αθλητικός σκηνοθέτης του τελικού, θέλοντας να τιμήσει τη διεθνή πολιτιστική κληρονομιά, συνδέοντας την ένταση του ποδοσφαίρου με το μέγεθος και με το πάθος φυσικά του Μητρόπουλου και πολύ περισσότερο όταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος ήταν και ο ηγέτης της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης, γιατί διατέλεσε μόνιμος μαέστρος και καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας από το 49 μέχρι το 57, όταν έδωσε τη σκυτάλη στο Λέοναρντ Μπερνστάιν και πολύ περισσότερο όποιοι ήξεραν και έχουν δει γενικά τον Δημήτρη Μητρόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1896 και έφυγε από τη ζωή το 1960, ίσως ο σημαντικότερος διευθυντής ορχήστρας, ήταν και πιανίστας και συνθέτης του 20ου αιώνα παγκοσμίως. Ο άνθρωπος διεύθυνε, φίλες και φίλοι, χωρίς μπαγκέτα και χωρίς ανοιχτό μουσικό κείμενο. Θα διαβάσει κάποτε μια συνέντευξη για τον Μητρόπουλο και έλεγε ότι ήξερε 150 ή 160 έργα απ' έξω. Και όταν ένας μαέστρος ξέρει τα έργα απ' έξω, σημαίνει ότι ξέρει όλο το έργο και για όλα τα όργανα της ορχήστρας απ' έξω. Και όταν έφυγε το 60 από καρδιακή προσβολή στο Μιλάνο, διεύθυνε την τρίτη συμφωνία του Μάλερ στη Σκάλα του Μιλάνου σε μια πρόβα και εκεί έφυγε πάνω τη ζωή. Έφυγε όπως ακριβώς ήθελε. Έφυγε πάνω στο πόδιο. Όλο αυτό για έναν από τους σημαντικότερους διευθυντές ορχήστρας. Αν έρθετε και εδώ στην ΕΡΤ, όσοι έχετε έρθει πολλές φορές και κατέβετε κάτω στα δύο μεγάλα στούντιο της δημόσιας ραδιοφωνίας, εκεί που γίνονται και οι πρόβες και παίζει και η ορχήστρα μας, θα δείτε φυσικά και φωτογραφίες του μεγάλου συνθέτη, του Δημήτρη Μητρόπουλου, ο οποίος και διευθύνει και εδώ στην ΕΡΤ, έστω και με πρόβες, και πριν εμφανιστεί στο Ηρώδιο, πριν από πάρα

Τι ωραία διασκευή το If I Should Fall Behind από την Faith Hill, αυτό το cover της μεγάλης, της γνωστής επιτυχίας του Bruce Springsteen, μια πιο μελωδική και πιο ορχιστρική προσέγγιση από την Faith Hill όταν το είχε κυκλοφορήσει το 1998. Εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε στο Saint Elizabeth, στο Port Elizabeth, συγγνώμη. Από εκεί που κατοικοεδρεύει ο πρωτοζέ.

Εδώ είμαστε κι εμείς, στον κόσμο στους 93,6. Και επιστρέψαμε με τη Μολαφέρντε και το All Grand Senior. Παρέα με τον Παμπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Αυτός είναι ο Μπάνγκαγιάρ, ο Μπόνγκαγιάρ και το Holy Mountain από την Μεγάλη Βρετανία. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τρεις τραγουδιστές σήμερα στο 2026 κάνουν πολύ μεγάλο μπαμ και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο ένας είναι ο Μπόνγκαγιάρ από την Νιγηρία στη Μεγάλη Βρετανία, ο Σαμπούζι στο χώρο της country μουσικής και στην country rap στο Memphis και στο Nashville, και ο άλλος είναι ο Burna Boy, παίζοντας βέβαια περισσότερο R&B και hip hop. Ωστόσο είναι τρεις Νιγηριανοί αυτή τη στιγμή που βάζουν και το Afrobeat και βάζουν και τον κλασικό ήχο που μας έρχεται από την Νιγηρία πάνω στα τραγούδια και στις μουσικές τους, και δίνουν ένα ξεχωριστό τόνο, μια ξεχωριστή πινελιά. Μου λέτε ότι η εκτέλεση, καλησπέρα και στην Αγγελική, σε όλους εσάς που είστε και στο Viber Cosmos Radio, γράφετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, λέτε καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Μου λέτε ότι είναι αξεπέραστη φυσικά η εκτέλεση στο Δουβλίνο, το live in Dublin του Springsteen στο If I Should Fall Behind. Δεν διαφωνώ καθόλου, ξέρετε εξάλλου ότι είμαι fan του Springsteen ούτως ή άλλως. Από την άλλη, ναι, είναι αξεπέραστη η βερσιόν. Ωστόσο είναι από τις λίγες φορές πρώτα απ' όλα που μια γυναίκα ερμηνεύει ανδρικό κομμάτι, όπως στην προηγούμενη περίπτωση η Faith Hill του Springsteen. Δεν ξέρω το making of πως γνωρίστηκε με τη Faith Hill, άμα ζήτησε η Faith Hill το τραγούδι από το Springsteen. Εγώ θυμάμαι απλά όταν βγήκαν τα δύο άλμπουμ εκείνη την εποχή που είχε βγάλει ο Springsteen στο Human Touch και το Lucky Town, γενικά ο κόσμος είχε κλωτσίσει, διότι πρώτα απ' όλα έλειπε το σαξόφωνο του Clarence Clemons, δεύτερον η μπάντα έκανε ένα U-turn σε σχέση με αυτά που είχαμε μάθει, ήταν μόνο ο Professor Roy Beaton μέσα στην μπάντα και η Patti φυσικά στο κομμάτι της στα back vocals και στην κιθάρα, αλλά γενικά υπήρχε μια άλλη μπάντα εκείνη την εποχή. Ωστόσο το If I Should Fall Behind ήταν ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει, όπως και το Better Days, όπως και το Lucky Town εγώ θα βάλω. Παρ' όλα αυτά όμως, για κάποιο λόγο πήρε αυτό το κομμάτι Faith Hill και το έκανε λίγο πιο country, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πρωτότυπη εκτέλεση του Springsteen δεν είναι πέρα για πέρα αληθινή και εξαιρετική. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εδώ τώρα ακούμε το The Letter. Το ξέρουμε όλοι από τη δεκαετία του 60. Άμα το ακούσεις όμως από τον Al Green, δεν ξέρω αν θεωρείς, λες μήπως θα έπρεπε να το τραγουδίσει τελικά ο Al Green εκείνη την εποχή. Μπορεί και όχι, ποιος ξέρει.

Gin and Juice. Gin and Juice εδώ στον κόσμο, 10 παρατέταρτο. Αυτό ένα κομμάτι μου αρέσει πάρα πολύ, και ας είναι 20 ετών, αν σε συνάντρα με τους Καλέξικο.

Personal Jesus, αυτό ήταν ο Johnny Cash. Διασκευάζει μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τον Deepest Mode. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα, αρχή της εβδομάδας εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ τον Παμπιδούκαρο που ήταν στον ήχο. Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Να πείτε χρόνια πολλά στους Ηλίες σήμερα. Είναι η τιμητική τους, είναι η μέρα τους. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια να σας πάει μέχρι τις 12. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Να προσέχετε, αύριο θα έχει πολύ ζέστη. Θα χτυπήσει και σαραντάρια. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Να προσέχετε. Πάρα πολύ, πολλά φιλιά. Να περάσετε όμορφα. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Νέο κύμα. Ένα ταξίδι με άσπρα καράβια στους ηχούς του νέου κύματος με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Τραγουδούν μέλη της χοροδίας της ΕΡΤ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Γουάστορ. Μουσική διεύθυνση Κυριακή Κουντούρη. Βεάκιο Δημοτικό Θέατρο. Τετάρτη 22 Ιουλίου.

0: Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Δελτία εισόδου στο www.ert.gr.
1: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
2: Κέντρο αντιλώνω, έλαξη πυροφύλαξη.
3: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

ένα πάρα πολύ ωραίο summer time από Sam Cooke. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Δευτέρας 20 Ιουλίου. Χρόνια πολλά στον Ηλία και την Ηλιάνα. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και ρωτίζει τον Νίκο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Σαν σήμερα γεννιέται ο Τόνι Ολαπίντο Άλεν. Τόνι Άλεν, ο δραμίστας του Φέλα Κούτι, που όταν έφυγε χρειάστηκε να πάρει τρεις για να το αντικαταστήσει. Γιατί χωρίς τον Τόνι Άλεν δεν θα υπήρχε το Afrobeat. Και για πάρα πολλούς μουσικούς θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους ντράμερ όλων των εποχών.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1969, βεβαίως ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Και σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα Σελήνης. Ο Βαν Μόριζον το 1979 χόρευε στα φεγγάρι.

Κάρλος Ουμπέρτο Σαντάνα Μπαραγκάν. Ο Σαντάνα κλείνει τα 80. Γεννημένος στο Χαλίσκο του Μέξικο το 1947. Ξεκίνησε από βιολί, πέρασε την κιθάρα, μουσικός μαριάτσι.

10 γκράμμι, 3 Latin γκράμμι. Ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες. Εδώ από το άλμπουμ Sacred Fire, Guarija.

Λοιπόν, πριν να φύγετε για διακοπές, ένα βιβλίο πάντα είναι μια καλή παρέα. 25 βιβλία χαρίζουμε για 25 χρόνια του κόσμου. Σε συνεργασία με εκδοτικούς οίκους μπαίνετε στο Instagram και κερδίζετε βιβλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Δέκατο πέμπτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
2: Στο νησί της Πάτμου.
1: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επετειακά.
2: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
2: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
2: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ. Την 3η 21 Ιουλίου στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. Νυχτοδία. Ο ήχος της χοροδίας της ΕΡΤ και η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα του κήπου του Αστεροσκοπείου Αθηνών σε μια βραδιά με έργα των Brahms, Strauss, Lorenzen, Chilcot, Μπέκου, όπου φωνές και ουρανός συναντώνται σε ένα κοινό τόπο μουσικού στοχασμού. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Δημήτρης Κτιστάκης. Αστεροσκοπείο Αθηνών. 3η 21 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο www.more.com.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Πόσες έλεγα ότι κλείνει ο Σαντάνα? 80. Πόσα έχει κλείσει η Kim Carnes? 80 είμαι. Betty Davis Eyes, η τεράστια επιτυχία της. Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Το 81 κυκλοφόρησε αυτή την τεράστια επιτυχία.

Καρλός Σαντάνα γεννήθηκε σαν σήμερα στο Χαλίσκο του Μέξικο. Σας έλεγα ότι έμαθε πολύ νωρίς να παίζει μουσική. Μια οικογένεια η οποία μετά μετακόμισε στην Τιχουάνα. Και από εκεί έπαιζε βεβαίως αυτός ο Μαριάτσι. Έγινε μέλος στα 12 σε ένα γκρουπ. Και μετά άρχισε να ανακαλύπτει τη μουσική και κυρίως τα blues. T-Bone Walker, Muddy Waters, BB King, Chuck Berry. The Santanas τώρα, δηλαδή όλη αυτή η μπάντα που δημιουργήθηκε, πήγαν στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινήσανε σαν Santanas Blues Band. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι ιστορία. Ένα από τα σπουδαία τραγούδια του Σαντάνα και αφιερωμένο σε μια αγαπημένη μου Μαρία που με ακούει αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, παιδική φίλη, Καρλός Σαντάνα. Μαρία.

τελευταία δουλειά της ορκέστρα Κοκάν. Μάμι και εδώ είναι ο Βαλίμα. Σε ένα remix από Spy from Cairo. El Tiempo.

και ο Μαντόνα, όπου χτες στο halftime του Μουντιάλ απολαύσαμε πολλούς καλλιτέχνες, μεταξύ αυτών και τη Μαντόνα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Δεν είσαι μόνη.
5: Δεν είσαι μόνος.
4: Είμαστε δίπλα σου.
5: Δεν σε καθορίζει.
4: Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
6: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα τσατσά το οποίο κυκλοφόρησε το 1962 από τον Τίτο Πουέντε, από το άλμπουμ El Rey Bravo, Tico Records, Oye Como Va. Η original version του Τίτο Πουέντε, αλλά ο Σαντάνα βεβαίως την έκανε πάρα πολύ γνωστή αυτή τη μελωδία, προσθέτοντας ηλεκτρική κιθάρα, Hammond B3, ένα πολύ ωραίο drum kit. Ένα πιο Latin rock style. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο γιορτάζουμε τον Κάρλο Σαντάνα. Έχει σήμερα γενέθλια. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον λίγο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Λίγο πριν η Μαρή Χωσέ Διέγο μαζί με τους Νουτζανέ από την Νάπολη στο Ατσελέρα. Και εδώ η Φλάβα Κοέλιο συνεργάζεται με Φόλα Μουρ και Λεμφάλ.

Ήταν το 23ο στούντιο άλμπουμ του Σαντάνα. Είχε κυκλοφορήσει το 2014. Παραγωγός ο Λέστερ Μεντές, με τρομερές συνεργασίες, Gloria Estefan, Ziggy Marley, Cindy Blackman, μέχρι και Juanes το καταπληκτικό La Flaca, αλλά και εδώ τη Lila Downs. Nena Pastori en Soledad, una

0: 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
3: Ακούτε Κόσμος.

το τραγούδι που έκανε πασίγνωστη την μπάντα του Σαντάνα το 1969 από το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Σαντάνα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Clarence Sonny Henry, το ηχογράφησε πρώτο ο μπεκαζουνίστας Willie Bob το 1967. Evil Ways. Ο Greg Rolie ήταν αυτός που τραγουδούσε και το σόλο της κιθάρας βεβαίως από τον Κάρλο Σαντάνα. Εδώ τώρα μια ωραία παρέα, Νίκο Κέις, Κέιντι Λαγκ και Λάουρα Βέρς, Accidental Tattoo.

John Joseph Wobble μαζί του Tiana Kiwi, Strawberry Fields Forever. Μια πολύ διαφορετική εκτέλεση, και εδώ είναι η Ολύμπια Βιτάλης από το Δυτικό Λονδίνο.

Duran Jones and the Indications, ένα καταπληκτικό Flower Moon, και ο Tony Allen μαζί με Ρες, μαζί με Ρέ, μαζί με Λάμα, μαζί με Μπάμπα Μάλ. Ένα no agreement για το κλείσιμο. Μπάμπης Δούκας ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Καλή εβδομάδα, μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention, please.

στο Super Jazz Festival στο Άμστερνταμ. Πίσω στο 1923 συναντιούνται η Τζέμπα Groove μαζί με τους Cavemen. Και έτσι προκύπτει το πρώτο Be a Lover, που φτιάχτηκε εκεί αυτοσχέδια και πρωτόλια από τους Βερολινέζους αλλά και Λαγκονέζους Τζέμπα Groove, που έρχονται ως ντουέτο για να μας δώσουν αφροσόλ μουσικές. Η Γκάνα συναντιέται με τη Γερμανία και η Τζέμπα Groove είναι υπαρκτή. Στο Βερολίνο ηχογραφούν και με αυτούς σας καλωσορίσουμε στον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Οίκος αντοχής ανοιχτός με διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου και τη σκυτάλη, δηλαδή το κλειδί, παίρνει ο Busy Twist, ο οποίος εδώ κάνει το παιχνίδι του με τον Γκέτο Κουμπέ.

προχωρώντας στη Γαλλία θα συναντήσουμε σίγουρα, μα σίγουρα, τον Χαμπίμπι Σλάι που ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings αυτό το τοκορόι στο παρόν. Τζαουάντε Ελ Καρούζ είναι που συμμετέχει με τα φωνητικά και το τραγούδι μόλις κυκλοφορεί.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ προχωράω και πίσω δεν κοιτάω και φτάνω στους Diggers Dozen, αλλά και στον DJ Muro, ο οποίος έρχεται να ρεμιξάρει αυτό το Asadoya Yunta. Όλα αυτά τα ωραία ηχογραφούνται μέσα στο 2023.

υπάρχει ο κόσμος με σύ, υπάρχει και ο κόσμος με καίει. Εδώ στους 93 και 6. Προς το παρόν να έχουμε φύγει με τους κόσμους που έρχονται με σύ και ζέντ. Από το Σαν Διέγκο έρχονται, από την Καλιφόρνια. Φτιάχνουν εκεί αφροκαρίπιαν μουσικές. Και το Βατούσα ηχογραφήθηκε από αυτούς μέσα στο 2025.

Για να φτάσουμε στην κολονία, δηλαδή στη Γερμανία, να φτάσουμε σε αυτόν τον τύπο ο οποίος ονομάζεται Dusty, εννοείται του αρέσουν οι Afrobeat μουσικές. Ο Dusty που επενδύει στην κατάσταση

Καλύτερα και η Agogo Records από δίπλα, αυτό θα πει εμπιστοσύνη, είναι ο Κάπτεν Γιοσαριάν που αποφάσισε να παίξει Φέλα Κούτι με dub διάθεση. Water, no get enemy in dub είναι το κομμάτι που φέρνει, όπως φέρνει.

Η Ezra Collective, μια ιστορία μόνη τους, η κολεκτίβα αυτή που μάζεψε κόσμο και έκανε υπέροχες μουσικές, εδώ φέρνει τον Πας Ελιέ να πρωταγωνιστήσει στο Only Love, το σιγκλάκι που κυκλοφόρησε από τη δουλειά τους Because of Hope.

Καβίτα Σα πριν από 2-3 χρόνια. Αυτή η ιστοριοδήφης, η διανοούμενη, η ερευνήτρια, η Καβίτα Σα που έψεξε πολλά για το πράσινο ακροτήρι, μεταξύ άλλων ασχολήθηκε και με τις μουσικές που έρχονταν από εκεί. Αγγόλα με το δικό της τρόπο.

αφιερώνουν στον Πλάτωνα, αφιερώνουν στον Σοκράτη, αφιερώνουν στους αρχαίους. The Cicadas, οι Dead Can Dance επιστρέφουν μέσα στο 2026 με ολόκληρο το άλμπουμ τους.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνία.

0: 210 8620 150.
1: Κοσμοσradio.gr. Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στο τσαρδί μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, ταξιδεύουμε παντού και η Σίμα Φανκ μαζί με τον Τσίτσο Βάλτες και τους Τράιμπου, εκτός από ένα Latin Grammy για τις μουσικές τους, κερδίζουν και ένα Mambo Influenciado, όπως είναι ακριβώς το κομμάτι που τρέχει. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

0: 3 στη σειρά, αγαπημένα. The Music από Last Poets και όχι μόνοι τους. Και βεβαίως ο R.L. Burnside σε αυτό το Bad Luck City που μας πάει ακόμα μακρύτερα.
1: Lord, not a lot of people don't know about that.

Woman Sisters, έκπληξη, ωραίες μουσικές, καταπληκτική στίχη, τραγουδάνε τα κορίτσια. If I Let You είναι το κομμάτι που φτιάξαν μόλις.

ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για τα μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές από ολόκληρο τον κόσμο. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

0: Μήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, κακοποίηση ζώντιο και τα αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Κόσμος 93,6.

Κόσμος 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος σε ένα